καλημέρα ή ίσως καληνύχτα. Εξαρτάται πάντα από ποια πλευρά κοιτάζει κανείς το χρόνο. Για κάποιους αυτή είναι η ώρα που κλείνουν τα μάτια τους. Για κάποιους άλλους είναι η ώρα που ανοίγουν οι σκέψεις τους. Είναι εκείνη η μικρή παράξενη γωνιά της νύχτας που δεν ανήκει ούτε στο χθες ούτε στο αύριο. Εκεί που οι δρόμοι είναι πιο ήσυχοι, τα φανάρια αλλάζουν χρώμα χωρίς μάρτυρες, τα μπαλκόνια σωπαίνουν και οι πόλεις μοιάζουν σαν να αφήνουν για λίγο την άμυνά τους.

Κυριακή ξημέρωμα, λίγο μετά τις 4 και κάπου εδώ στους 98.3 μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984 ξεκινάει ακόμα ένα ταξίδι στη νύχτα. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και για τις επόμενες 2 ώρες θα περπατήσουμε μαζί εκεί που συνήθως οι περισσότεροι δεν κοιτάζουν. Στις μικρές σιωπές, στις ιστορίες που δεν φωνάζουν, στους ανθρώπους που ξαγρυπνούν, στα ζώα που περιπλανιούνται στους δρόμους της πόλης, στις σκέψεις που έρχονται συνήθως αργά όταν χαμηλώνουν οι θόρυβοι και μένουν λίγο περισσότερο μόνοι με τον εαυτό μας.

Και να που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του Μάη. Περίεργο πράγμα ο χρόνος, φίλες και φίλοι. Πριν λίγο λέγαμε πως μπήκε η άνοιξη και τώρα ήδη το καλοκαίρι. Φαίνεται να πλησιάζει από μακριά, σαν εκείνο το πρώτο ζεστό αεράκι που περνάει ξαφνικά μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο και σου θυμίζει ότι κάτι αλλάζει. Ότι οι μέρες μεγαλώνουν λίγο ακόμα, ότι οι νύχτες θα αρχίσουν να μυρίζουν για σεμί, ζεστή άσφαλτο και θάλασσα. Ότι κάποια μπαλκόνια θα γεμίσουν ξανά κουβέντες, κάποια παγκάκια θα αποκτήσουν πάλι παρέες, κάποια τραγούδια θα ακουστούν πάλι μετά από χρόνια και θα κουβαλήσουν μαζί τους ανθρώπους, εποχές και στιγμές.

Και ίσως τελικά αυτό κάνει κάθε καλοκαίρι να μοιάζει λίγο μαγικό. Δεν είναι μόνο η ζέστη ή οι διακοπές, είναι εκείνη η αίσθηση ότι κάπου μέσα μας, ακόμα και χωρίς να το παραδεχόμαστε, κάτι περιμένουμε, κάτι μικρό ή κάτι μεγάλο. Μια συνάντηση, ένα τηλεφώνημα, μια αγκαλιά, μια αλλαγή ή ίσως απλώς μια καλύτερη μέρα. Μέχρι τότε όμως έχουμε αυτή τη νύχτα μπροστά μας. Καθίστε αναπαυτικά όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, σε μια βάρδια, σε μια ταράτσα, σε μια μοναχική διαδρομή ή δίπλα σε κάποιον που αγαπάτε. Από τώρα μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, εδώ, στην άκρη της νύχτας, στον Αθήνα 984, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης.

Υπάρχουν πράγματα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που δεν κοιμούνται ποτέ πραγματικά. Απλώς περιμένουν. Περιμένουν αθόρυβα μέσα στις μέρες του χειμώνα, κρύβονται πίσω από βροχές, πίσω από σύννεφα, πίσω από βιαστικά πρωινά και κουρασμένα απογεύματα. Στέκονται κάπου σιωπηλά, χωρίς να ζητούν τίποτα, χωρίς να φωνάζουν ότι υπάρχουν. Και ύστερα, κάποια στιγμή, λίγο πριν μπει το καλοκαίρι, αρχίζουν να ξυπνούν. Όχι απότομα, όχι με θόρυβο, σιγά σιγά.

αρχίζουν να ξυπνούν σιγά σιγά σαν ένα παράθυρο που μένει ανοιχτό λίγο περισσότερο το βράδυ, σαν ένα αεράκι που δεν είναι πια κρύο, σαν ένα γιασεμί που αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να θυμίσει την παρουσία του σε ολόκληρη τη γειτονιά. Είναι παράξενες αυτές οι μέρες του τέλους του Μαΐ. Οι μέρες μοιάζουν να τραβούν λίγο περισσότερο, ο ήλιος αργεί να φύγει, οι νύχτες γίνονται πιο μαλακές, η πόλη αλλάζει πρόσωπο χωρίς να το καταλαβαίνει ούτε η ίδια. Κάποιος θα κατεβάσει για πρώτη φορά τα καλοκαιρινά ρούχα από ένα ψηλό ντουλάπι. Κάποιος θα σταθεί στο μπαλκόνι λίγο παραπάνω από όσο στέκεται συνήθως. Κάποιος θα ακούσει ένα παλιό τραγούδι και χωρίς να ξέρει γιατί θα ταξιδέψει πίσω χρόνια. Κάποιο ζώο θα ξαπλώσει σε μια ταράτσα που ζέστανε ο ήλιος όλη μέρα. Κάποιο θερινό σινεμά θα ανάψει δοκιμαστικά τα φώτα του. Κάποιο άδειο παγκάκι θα περιμένει ξανά ανθρώπους. Και κάποια καρδιά μπορεί να θυμηθεί κάτι που νόμιζε ότι είχε ξεχάσει. Γιατί το καλοκαίρι ίσως τελικά να μην αρχίζει τον Ιούνιο. Ίσως να αρχίζει πιο νωρίς. Λίγο πιο νωρίς. Ίσως να αρχίζει μέσα σε εκείνη τη μικρή στιγμή που κάτι αλλάζει μέσα σου χωρίς προειδοποίηση. Σε μια μυρωδιά, σε έναν ήχο, σε ένα βλέμμα, σε μια ανάμνηση.

απόψε λοιπόν, στην άκρη της νύχτας, θα περπατήσουμε μαζί με τέσσερις ιστορίες για όλα εκείνα που περιμένουν υπομονετικά να επιστρέψουν στη ζωή. Για όλα εκείνα που δεν χάθηκαν ποτέ. Για όλα εκείνα που απλώς περίμεναν. Για όλα εκείνα που ξυπνούν λίγο πριν μπει το καλοκαίρι.

υπήρχε ένα μικρό θερινό σινεμά χωμένο ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες. Από εκείνα τα σινεμά που αν περνούσες βιαστικά απ' έξω, ίσως να μην το πρόσεχες ποτέ. Μια παλιά σιδερένια πόρτα, λίγες γλάστρες με βασιλικό και γιασεμί, ξεφτισμένες αφίσες από ταινίες άλλων εποχών και μια ταμπέλα που είχε χάσει εδώ και χρόνια λίγη από τη λάμψη της. Το χειμώνα έμοιαζε σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Η πόρτα έμενε κλειστή. Τα καθίσματα στιβαγμένα. Τα φύλλα έπεφταν μέσα στο χώρο και κανείς δεν τα μάζευε αμέσως. Οι βροχές άφηναν μικρές σκοτεινές γραμμές στους τοίχους και η μεγάλη λευκή οθόνη στεκόταν εκεί ακίνητη σαν να κοιμόταν. Κι όμως δεν ήταν εγκαταλειμμένο. Απλώς περίμενε. Περίμενε το Μάη. Περίμενε εκείνες τις τελευταίες μέρες που ο αέρας αλλάζει και αρχίζει να κουβαλάει μια περίεργη υπόσχεση. Κάθε χρόνο λοιπόν, σχεδόν την ίδια εποχή, εμφανιζόταν ένας ηλικιωμένος άντρας με αργό περπάτημα και ένα παλιό μπλε σακάκι. Ένα σακάκι που φόραγε ακόμα και όταν είχε

άντρας αυτός ερχόταν κρατώντας ένα μεγάλο μάτσο κλειδιά. Κανείς στη γειτονιά δεν ήξερε πολλά γι' αυτόν. Ήξεραν μόνο ότι τον έλεγαν Στέλιο. Και για χρόνια ο Στέλιος άναβε τα φώτα αυτού του μικρού θερινού κινηματογράφου. Δεν έμοιαζε ποτέ να βιάζεται. Άνοιγε αργά την πόρτα, σήκωνε τα παλιά ξύλινα καθίσματα, καθάριζε τα φύλλα ένα-ένα, ίσιωνε τις γλάστρες, γέμιζε νερό ένα μικρό μπολ που άφηνε πάντα στην άκρη για τις γάτες της γειτονιάς, και μετά στεκόταν στη μέση της αυλής κοιτάζοντας την άδεια οθόνη σαν να περίμενε να εμφανιστεί κάποιος.

Ίσως να περίμενε πραγματικά κάποιον, γιατί κάποτε πολλά χρόνια πριν σε εκείνο το σινεμά είχε γνωρίσει έναν άνθρωπο και κάθε καλοκαίρι, χωρίς να το λέει σε κανέναν, επέστρεφε λίγο και σε εκείνη τη νύχτα.

Κάθε καλοκαίρι λοιπόν ο Στέλιος, χωρίς να το λέει σε κανέναν, επέστρεφε λίγο σε εκείνη τη νύχτα. Ήταν πολλά χρόνια πριν, τόσα πολλά που είχαν αλλάξει κυβερνήσεις, εποχές, μόδες, τραγούδια, σπίτια, δρόμοι. Πολυκατοικίες είχαν σηκωθεί εκεί που υπήρχαν αυλές. Μαγαζιά είχαν ανοίξει και κλείσει. Άνθρωποι είχαν έρθει και είχαν φύγει. Και όμως, κάποιες νύχτες δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν κάπου μέσα στους ανθρώπους σαν μικρές φωτεινές κουκίδες. Εκείνο το βράδυ ήταν αρχές καλοκαιριού, σαν τώρα. Είχε ζέστη, αλλά όχι εκείνη τη βαριά ζέστη που έχει ο Ιούλιος και μερικές φορές ο Ιούνιος. Ήταν μια ήρεμη ζέστη, από εκείνες που σε κάνουν να περπατάς πιο αργά. Ο Στέλιος τότε ήταν νέος. Είχε πυκνά μαλλιά, έτρεχε συνεχώς, γελούσε εύκολα και πίστευε ότι είχε μπροστά του άπειρο χρόνο. Είχε έρθει στο σινεμά τελευταία στιγμή. Η ταινία είχε ήδη αρχίσει. Τα περισσότερα καθίσματα ήταν γεμάτα. Και τότε την είδε. Καθόταν μόνη στην τρίτη σειρά αριστερά. Φορούσε ένα ανοιχτό χρώμο φόρεμα και είχε τα μαλλιά της πιασμένα πρόχειρα πίσω. Δεν κοιτούσε ιδιαίτερα την ταινία. Κοιτούσε περισσότερο τον ουρανό. Αυτό του έκανε εντύπωση, γιατί στα θερινά σινεμά συμβαίνει κάτι περίεργο. Νομίζεις πολλές φορές ότι πας για να δεις μια ταινία, αλλά καμιά φορά δεν θυμάσαι ποτέ την ταινία. Θυμάσαι τον άνθρωπο δίπλα σου, θυμάσαι ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα, μια μυρωδιά για σεμνιού, ένα γέλιο, θυμάσαι μια στιγμή. Ο Στέλιος στάθηκε λίγο αμήχανα. Κοίταξε γύρω του. Το μόνο άδειο κάθισμα ήταν δίπλα της. «Συγγνώμη», της είπε χαμηλόφωνα. Εκείνη χαμογέλασε και τράβηξε λίγο την καρέκλα. «Πρόλαβες το καλύτερο σημείο ή το έχασες?», τον ρώτησε ψιθυριστά. Ο Στέλιος γέλασε. «Δεν ξέρω, μόλις ήρθα». «Τότε ας ελπίσουμε πως πρόλαβες». Και κάτσι, κάπως έτσι άρχισαν όλα. Όχι με μεγάλα λόγια, όχι με μουσικές, όχι όπως στις ταινίες, αλλά με κάτι μικρό, με κάτι τόσο απλό που εκείνη τη στιγμή έμοιαζε ασήμαντο. Και ίσως οι πιο μεγάλες ιστορίες να ξεκινούν πάντα έτσι, από πράγματα που τότε μοιάζουν μικρά, από ένα άδειο κάθισμα, από μια φράση, από μια καλοκαιρινή νύχτα. Και κάπου ψηλά, πάνω από την οθόνη του μικρού θερινού κινηματογράφου, τα αστέρια συνέχισαν να παίζουν τη δική τους ταινία.

υπάρχουν κάποιοι δρόμοι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που τους θυμούνται οι άνθρωποι, και υπάρχουν και κάποιοι δρόμοι που τους θυμούνται τα ζώα, μόνο που τα ζώα δεν χρειάζονται χάρτες, δεν χρειάζονται διευθύνσεις, δεν χρειάζονται πινακίδες, κουβαλούν τους δρόμους μέσα τους, μέσα στη μυρωδιά του αέρα, μέσα στον ήχο μιας πόρτας, μέσα στο φως που πέφτει πάνω σε έναν τοίχο κάθε απόγευμα.

σε μια παλιά γειτονιά της Αθήνας, κάπου ανάμεσα σε χαμηλές πολυκατοικίες, κεραίες και απλωμένα ρούχα, και ταράτσες γεμάτες γλάστρες, υπήρχε μια γκρι γάτα. Όχι πολύ μεγάλη, ούτε ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Ήταν από εκείνες τις απλές, εκείνες τις ήσυχες, τις συνηθισμένες. Δεν ήταν από εκείνες που τραβούν αμέσως το βλέμμα. Είχε ένα κομμένο κομμάτι στο ένα αυτί, λίγες άσπρες τρίχες στο στήθος και μάτια κιτρινοπά. Από εκείνα που μοιάζουν να έχουν δει περισσότερα από όσα λένε. Κανείς δεν ήξερε από πού είχε έρθει και κανείς δεν ήξερε που πήγαινε τους χειμώνες, αλλά όλοι ήξεραν κάτι παράξενο. Κάθε χρόνο, σχεδόν τις τελευταίες μέρες του Μάη, εμφανιζόταν ξανά. Την έβλεπαν να περνάει αργά από τα ίδια στενά, να σταματάει στις ίδιες γωνίες, να κάθεται κάτω από τα ίδια δέντρα, και στο τέλος πάντα ανέβαινε στην ίδια ταράτσα.

Η γάτα αυτή ανέβαινε πάντα στην ταράτσα μιας συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Εκεί που έμενε κάποτε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που τον έλεγαν Μανώλη. Ο Μανώλης είχε μια συνήθεια για χρόνια. Κάθε βράδυ, λίγο πριν νυχτώσει, ανέβαινε επάνω κρατώντας μια παλιά μεταλλική καρέγκλα, λίγο νερό και ένα μικρό πιατάκι με φαγητό. Και περίμενε. Δεν φώναζε, δεν έκανε θόρυβο, μόνο περίμενε. Περίμενε γιατί ξέρω ότι κάπου, πάνω σε κάποια στέγη, πίσω από κάποια κεραία, δυο μικρά κίτρινα μάτια τον κοιτούσαν ήδη.

Μανώλης δεν κοίταζε ποτέ γύρω γύρω όταν περίμενε, σαν να ήξερε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν έρχονται όταν τα αναζητάς επίμονα. Έρχονται όταν τα αφήνεις ελεύθερα. Έβαζε πάντα το πιατάκι δίπλα στη μεταλλική καρέγκλα, ακουμπούσε το ποτήρι με το νερό στο τσιμέντο και καθόταν αργά. Ύστερα έμεινε σιωπηλός και σχεδόν πάντα μετά από λίγα λεπτά ακουγόταν εκείνος ο γνώριμος ήχος. Τακ, μικρή παύση, τακ τακ, μικρά βήματα πάνω στις ταράτσες. Και ύστερα εμφανιζόταν, πρώτα τα αυτιά, μετά τα μάτια, μετά όλο το μικρό γκρι σώμα. Περπατούσε αργά, προσεκτικά, σαν να επιθεωρούσε τον κόσμο της από την αρχή. Σταματούσε 2 μέτρα μακριά του, τον κοιτούσε και εκείνος την κοιτούσε. Κανείς δεν μιλούσε. Έμοιαζαν σαν 2 παλιοί γνωστοί που είχαν αφήσει τις κουβέντες πίσω τους εδώ και χρόνια. Και μετά από λίγο η γάτα πλησίαζε. Έτρωγε λίγο, έπινε λίγο νερό και ύστερα, χωρίς να ζητήσει τίποτα, πήγαινε και ξάπλωνε δίπλα στη μεταλλική καρέκλα. Ούτε πάνω του, ούτε μακριά του. Δίπλα του. Σαν να έλεγε «Είμαι εδώ».

αυτό γινόταν για χρόνια, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι οι γείτονες το είχαν παρατηρήσει. Ήρθε πάλι η γάτα του Μανώλη, έλεγαν, και εκείνος πάντα χαμογελούσε, αλλά ποτέ δεν έλεγε «δεν είναι η γάτα μου», γιατί ξέρε κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν: τα ζώα δεν ανήκουν, επιλέγουν. Να το πω για να ακουστεί άλλη μια φορά: τα ζώα δεν ανήκουν, επιλέγουν. Και καμιά φορά η επιλογή τους είναι η πιο καθαρή μορφή αγάπης. Ένα βράδυ μια κοπέλα από τη διπλανή πολυκατοικία ανέβηκε στην ταράτσα. Ήταν μικρή, ίσως 15 ή 16 χρονών. Είχε παρατηρήσει τη γάτα πολλές φορές. Στάθηκε λίγο αμήχανα και είπε στο Μανώλη: «Να σε ρωτήσω κάτι?» Ο Μανώλης χαμογέλασε. «Ρώτα», της είπε, «μικρή μου. Πώς γίνεται να έρχεται πάντα εδώ, πώς ξέρει?» Ο Μανώλης κοίταξε για λίγο τον ουρανό. Η γάτα κοιμόταν ήδη κουλουριασμένη δίπλα στα πόδια του. Ένα ελαφρύ αεράκι περνούσε ανάμεσα στις κεραίες. Και μετά της είπε χαμηλόφωνα: «Μερικοί άνθρωποι περνούν μια ζωή χωρίς να βρουν που θέλουν να γυρίσουν». Χάιδεψε απαλά το κεφάλι της γάτας και είπε στο κορίτσι, και εκείνη το βρήκε.

κοπέλα δεν μίλησε. Έμεινε για λίγο να κοιτάζει τη γάτα που κοιμόταν δίπλα στη μεταλλική καρέγκλα και το Μανώλη που κοιτούσε κάπου μακριά προς τα φώτα της πόλης. Κάτω η Αθήνα συνέχιζε να κάνει αυτό που κάνει πάντα. Αυτοκίνητα περνούσαν, κάποιοι γελούσαν σε ένα μπαλκόνι, από κάπου ακουγόταν μια τηλεόραση. Κάποιος γύριζε αργά στο σπίτι. Κι όμως εκεί πάνω στην ταράτσα έμοιαζε σαν ο χρόνος να είχε αποφασίσει να περπατήσει πιο αργά. Οι μέρες πέρασαν, ο Ιούνιος μπήκε, ύστερα ο Ιούλιος, και κάθε βράδυ η γκρι γάτα εμφανιζόταν την ίδια περίπου ώρα, το ίδιο αργό περπάτημα, το ίδιο πιατάκι, η ίδια μεταλλική καρέκλα. Μέχρι που ένα βράδυ η γάτα περίμενε, το πιατάκι ήταν εκεί, το νερό ήταν εκεί, αλλά η καρέκλα ήταν άδεια. Περίμενε λίγη ώρα, μετά περισσότερη, περπάτησε γύρω-γύρω, πλησίασε την πόρτα της ταράτσας, κάθισε, περίμενε, την επόμενη νύχτα ξαναήρθε και την επόμενη και την επόμενη. Οι γείτονες έμαθαν λίγες μέρες αργότερα πως ο Μανώλης είχε φύγει ήσυχα στον ύπνο του, χωρίς φασαρία, όπως ζούσε. Η κοπέλα από τη διπλανή πολυκατοικία ανέβηκε ένα βράδυ στην ταράτσα. Κρατούσε και αυτή ένα μικρό πιατάκι και ένα μπολ με νερό. Το άφησε στο ίδιο σημείο και περίμενε.

Στην αρχή δεν εμφανίστηκε τίποτα. Ύστερα, τάκ, τάκ, τάκ, μικρά βήματα πάνω στις ταράτσες και δύο μικρά κίτρινα μάτια εμφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι. Η γάτα στάθηκε ακίνητη. Την κοίταξε, κοίταξε το πιατάκι, κοίταξε την άδεια καρέγκλα και πλησίασε αργά. Γιατί κάποια πράγματα, όταν ξυπνούν πριν μπει το καλοκαίρι, δεν είναι συνήθειες. Είναι δεσμοί και οι δεσμοί μερικές φορές μένουν ακόμα και όταν λείπουν οι άνθρωποι.

Τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, είναι παράξενο πράγμα η αγάπη. Οι άνθρωποι πολλές φορές πιστεύουμε ότι η αγάπη είναι τα μεγάλα λόγια, οι υποσχέσεις, οι όρκοι, οι στιγμές που μοιάζουν να έχουν μουσική από πίσω, σαν σκηνές από ταινίες. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να φαίνεται, να ακούγεται και να δηλώνεται συνεχώς. Και ύστερα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, έρχεται η ζωή και κάνει αυτό που κάνει πάντα. Σε διορθώνει αθόρυβα, γιατί καμιά φορά η αγάπη δεν φωνάζει καθόλου. Δεν μπαίνει με τυμπανοκρουσίες, δεν κρατάει πινακίδες, δεν ζητάει χειροκρότημα. Έρχεται σιγά σιγά και κάθεται δίπλα σου χωρίς να πει λέξη, όπως εκείνη η γάτα δίπλα στη μεταλλική καρέγκλα του Μανώλη. Η γάτα δεν του ζήτησε τίποτα. Δεν του είπε μήνε, δεν του είπε σ' αγαπώ, δεν του υποσχέθηκε τίποτα για αύριο. Απλώς επέστρεφε. Ξανά και ξανά. Και ίσως τελικά εκεί να κρύβεται κάτι μεγάλο. Γιατί η επιστροφή είναι ένα περίεργο πράγμα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνέχεια, σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, σε έναν κόσμο που άνθρωποι μπαίνουν και βγαίνουν από τη ζωή μας σαν σταθμοί σε ένα τρένο, το να επιστρέφει κάποιος έχει αξία. Να γυρίζει, να θυμάται, να διαλέγει ξανά τον ίδιο δρόμο, το ίδιο σπίτι, την ίδια αυλή, τον ίδιο άνθρωπο. Ίσως αυτό να είναι από τις πιο σιωπηλές μορφές αγάπης. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν αλλά δεν χάθηκαν ποτέ. Υπάρχουν ζώα που πέρασαν από τη ζωή μας και άφησαν πίσω τους μικρές πατημασιές στην ψυχή μας. Υπάρχουν βλέμματα που τα κουβαλάμε χρόνια. Υπάρχουν φωνές που κάποιες νύχτες νομίζεις ότι θα τις ακούσεις ξανά. Υπάρχουν καρέγκλες που μένουν άδειες αλλά δεν αδειάζουν ποτέ πραγματικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Γιατί οι άνθρωποι καμιά φορά δεν λείπουν όταν φεύγουν. Λείπουν όταν σταματάει κάποιος να τους θυμάται. Και ίσως γι' αυτό εκείνη η γκρι γάτα συνέχιζε να ανεβαίνει στην ταράτσα. Ίσως δεν περίμενε μόνο ένα πιατάκι φαγητό, ίσως δεν περίμενε μόνο ένα ποτήρι νερό, ίσως περίμενε μια παρουσία, ίσως να περίμενε μια συνήθεια, ίσως να περίμενε ακόμα και ένα φίλο, ή ίσως απλώς μας θύμιζε κάτι που οι άνθρωποι ξεχνάμε πολύ συχνά, ότι μερικές φορές το πιο μεγάλο σ' αγαπώ δεν λέγεται ποτέ, απλώς επιστρέφει και παραμένει εκεί σιωπηλά.

0: Κάποιες φορές, φίλες και φίλοι, οι ιστορίες δεν τελειώνουν όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Συνεχίζουν μέσα σε ένα βλέμμα, σε μια ανάμνηση ή μέσα σε ένα τραγούδι. Και υπάρχουν πλάσματα που δεν γεννήθηκαν αδέσποτα, έγιναν. Από αδιαφορία, από εγκατάλειψη, από ανθρώπινες αποφάσεις. Το τραγούδι που ακολουθεί κουβαλάει λίγη από αυτή τη σιωπή, λίγη από αυτή την αλήθεια, αλλά και λίγη από εκείνη τη δύναμη που έχουν τα ζώα να συνεχίσουν να αγαπούν ακόμα και όταν πληγώνονται. Ακούγεται το «Όνομα δεν έχω».
1: Γεννήθηκα αδέσποτος. Με έκανα. Όνομα δεν έχω. Μα θυμάμαι.

Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ακροατές και ακροάτριες, έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε τον αγαπημένο σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984, και την εκπομπή που εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, κάθε Κυριακή ξημέρωμα από τις 4 ως τις 6, σας κρατάει συντροφιά. Στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στις ιστορίες είναι ο Θανάσης Γουνάρης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να στείλετε ένα email στο προσωπικό μου email, που είναι το thanasisgunaris@gmail.com, με μικρά λατινικά, αγγλικά αν θέλετε γράμματα. Θανάσης, τα φέιτς αλφα νι αλφα σις, Γκούναρις, Gounaris, Θανάσης Γούναρης, @gmail.com είναι το ονοματεπώνυμό μου και αυτό είναι το email μου αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είτε για να μοιραστείτε κάποια ιστορία, είτε για να μου στείλετε κάποια ιστορία, είτε την κριτική σας, είτε κάποια ιδέα για κάποια ιστορία ή κάποιες ιστορίες ή κάποιο θέμα που θέλετε να ακουστεί. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ακόμα έχω αρκετά στο μυαλό μου να πω. Όλες οι ιστορίες που ακούγονται εδώ και 55-56, έχω χάσει το μέτρημα εκπομπές, επί 4 ιστορίες σε κάθε εκπομπή, είναι ιστορίες που τις έχω γράψει εγώ από δικά μου βιώματα, δικές μου σκέψεις, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο να τις μεταφέρω σε χαρτί και να τις μοιραστώ μαζί σας, για να περάσουμε έτσι εντελώς διαφορετικά αυτό το 2ωρο σε αυτή τη συντροφιά που έχουμε, την παρέα που κάνουμε, εγώ από εδώ και εσείς από εκεί, όσοι ακούτε.

Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, υπάρχουν αντικείμενα που τα χρησιμοποιούμε και υπάρχουν αντικείμενα που κάποια στιγμή σταματούν να είναι πράγματα και γίνονται μικρές αποθήκες ζωής. Γίνονται σιωπηλοί μάρτυρες, κρατούν μέσα τους γέλια, φωνές, μυρωδιές, ταξίδια και ανθρώπους. Και έπειτα έρχεται μια μέρα που ξεχνιούνται. Ξεχνιούνται όχι επειδή έπαψαν να έχουν αξία, αλλά επειδή οι άνθρωποι καμιά φορά, για να συνεχίσουν να περπατούν, κλείνουν και κάποιες πόρτες πίσω τους και αποφεύγουν να κοιτάζουν προς τα εκεί. Έτσι λοιπόν, σε ένα παλιό σπίτι μιας γειτονιάς της Αθήνας, στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας που είχε δει πολύ καλύτερες εποχές, υπήρχε μια αποθήκη. Μια μικρή πόρτα με σκόνη στις άκρες, κούτες, παλιές καρέγκλες, μισοσπασμένα φωτιστικά, ένα ποδήλατο χωρίς ρόδες, και στην πιο σκοτεινή γωνιά της αποθήκης μια καφέ βαλίτσα από εκείνες τις παλιές, τις σκληρές με τα μεταλλικά κουμπώματα, με σημάδια στις άκρες από ταξίδια που έχουν περάσει χρόνια πριν. Πάνω της υπήρχε ένα κιτρινισμένο αυτοκόλλητο. Τα γράμματα σχεδόν είχαν σβήσει. Κανείς δεν την είχε αγγίξει εδώ και 30 χρόνια. Κανείς. Ούτε ο Δημήτρης, ούτε η οικογένειά του. Ούτε καν όταν μετακόμισαν πράγματα, όταν πέταξαν έπιπλα, όταν καθάρισαν την αποθήκη δεκάδες φορές. Η βαλίτσα έμενε εκεί, σαν να περίμενε. Και εκείνο το απόγευμα, λίγο πριν πει το καλοκαίρι, τέλος Μαΐου ήταν, ο Δημήτρης ανέβηκε στην αποθήκη για κάτι τελείως άσχετο.

Ο Δημήτρης έψαχνε ένα παλιό ανεμιστηράκι, αλλά καμιά φορά δεν βρίσκεις αυτό που ψάχνεις. Πιστέψτε με, συμβαίνει συχνά. Βρίσκεις αυτό που περίμενε να σε βρει εκείνο. Κοίταξε τη βαλίτσα, έσκυψε, πέρασε το χέρι πάνω από τη σκόνη και τότε θυμήθηκε. Θυμήθηκε ποιανού ήταν και πάγωσε.

βαλίτσα δεν ήταν δική του, δεν ήταν του πατέρα του, δεν ήταν της μητέρας του, ήταν του αδελφού του, του Αντώνη. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν κουνήθηκε, έμεινε και ακίνητος μέσα στη σκόνη και στη μυρωδιά της παλιάς αποθήκης. Υπήρχαν πράγματα που δεν είχαν περάσει ποτέ πραγματικά από το μυαλό του. Ίσως είχαν περάσει χιλιάδες φορές και είχε μάθει να τα σπρώχνει πιο πίσω. Ο Αντώνης ήταν μεγαλύτερός του. Είχαν διαφορά σχεδόν 10 χρόνια. Και όταν ο Δημήτρης ήταν ακόμα παιδί, ο Αντώνης έφυγε. Όχι, δεν πέθανε, απλώς έφυγε. Πήγε στο εξωτερικό, στην αρχή για δουλειά, μετά για μια καλύτερη ζωή, μετά ήρθαν λιγότερα τηλεφωνήματα, μετά λίγες κάρτες τα Χριστούγεννα και μετά σχεδόν τίποτα. Και κάποια στιγμή η σιωπή. Όχι θυμός, όχι καυγάς. Αυτό ίσως ήταν και το πιο δύσκολο να διαχειριστεί ο Δημήτρης. Δεν υπήρχε ποτέ ένας μεγάλος αποχαιρετισμός. Κανείς δεν είπε φεύγω για πάντα. Απλώς οι ζωές τους απομακρύνθηκαν αργά, σαν δύο καράβια που ξεκίνησαν από το ίδιο λιμάνι και μια μέρα χάθηκαν μέσα στην ομίχλη. Και η βαλίτσα είχε μείνει πίσω, σαν κάποιος να είχε πει «Θα γυρίσω σε λίγο». Και αυτό το «σε λίγο» είχε κρατήσει ήδη 30 χρόνια.

Ο Δημήτρης κάθισε αργά κάτω δίπλα στη βαλίτσα. Η σκόνη είχε κολλήσει στα χέρια του, στα ρούχα του, αλλά δεν τον ένοιαζε. Κοίταζε τα μεταλλικά κουμπώματα. Παράξενο πράγμα οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Μερικές φορές φοβόμαστε περισσότερο να ανοίξουμε μια ανάμνηση παρά μια κλειδωμένη πόρτα. Γιατί οι πόρτες μπορεί να κρύβουν δωμάτια. Οι αναμνήσεις όμως κρύβουν εμάς τους ίδιους. Έβαλε λοιπόν το χέρι του πάνω στο κούμπομα, σταμάτησε, το τράβηξε πίσω, ξαναπλησίασε, το τράβηξε ξανά και τελικά κλικ. Ο ήχος ακούστηκε μικρός μέσα στην αποθήκη, σχεδόν ανεπαίσθητος, αλλά μέσα του ακούστηκε σαν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σήκωσε αργά το καπάκι. Δεν υπήρχαν χρήματα, ούτε κοσμήματα, ούτε κάποιο καλά κρυμμένο μεγάλο μυστικό. Υπήρχαν πράγματα που για τους άλλους ίσως να μην σήμαιναν τίποτα. Ένα μπλε πουκάμισο διπλωμένο προσεκτικά, μερικές φωτογραφίες, ένα εισιτήριο πλοίου κυτρινισμένο από το χρόνο, δύο κασέτες, ένα μικρό σημειωματάριο και πάνω-πάνω ένας λευκός φάκελος που έγραφε μόνο δύο λέξεις. Για τον Δημήτρη. Τα χέρια του πάγωσαν, γιατί ξαφνικά τα 30 χρόνια από μέσα του εξαφανίστηκαν.

Δημήτρης έγινε πάλι εκείνο το μικρό παιδί που έβλεπε τον μεγάλο του αδελφό να φεύγει από την πόρτα. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν άνοιξε το φάκελο. Τον κρατούσε μόνο, σαν να φοβόταν, σαν να ήξερε πως υπάρχουν κάποιες στιγμές που όταν συμβούν χωρίζουν τη ζωή σου σε δύο μέρη, στο πριν και στο μετά. Έξω είχε αρχίσει ήδη να νυχτώνει. Από το μικρό παραθυράκι της αποθήκης έμπαινε εκείνο το αμυδρό πορτοκαλί φως που έχουν τα απογεύματα λίγο πριν μπει το καλοκαίρι. Οι σκόνοι αιωρούνταν στον αέρα σαν μικρές αργές πυγολαμπίδες. Ο Δημήτρης άνοιξε το φάκελο. Μέσα υπήρχε ένα γράμμα, μια μόνο σελίδα. Ήταν η γραφή του Αντώνη. Την αναγνώρισε αμέσως. Γιατί μερικά πράγματα δεν τα ξεχνάς ποτέ, ούτε μετά από 30 χρόνια.

Δημήτρης άρχισε να διαβάζει. Αν ανοίγεις αυτό το γράμμα, σημαίνει ότι τελικά πέρασε πολύς καιρός. Δεν ξέρω πόσος, ίσως μήνες, ίσως χρόνια. Ίσως περισσότερα από όσα φαντάζομαι.

Ξέρεις κάτι, μικρέ? Οι άνθρωποι πολλές φορές φεύγουν νομίζοντας ότι θα προλάβουν να επιστρέψουν. Λένε σε λίγο, λένε μόλις τακτοποιηθώ, λένε μόλις φτιάξουν τα πράγματα και ξαφνικά περνούν χρόνια. Και μετά ντρέπονται να γυρίσουν. Όχι γιατί ξέχασαν, αλλά γιατί φοβούνται μήπως όλα άλλαξαν. Ο Δημήτρης σταμάτησε. Δεν κατάλαβε πότε ακριβώς θόλωσαν τα μάτια του. Και συνέχισε. Αν ποτέ γυρίσω, θέλω να γελάσουμε γι' αυτό. Αν δεν γυρίσω, θέλω να θυμάσαι κάτι. Δεν έφυγα επειδή δεν αγαπούσα. Έφυγα γιατί νόμιζα ότι κυνηγούσα τη ζωή. Και καμιά φορά οι άνθρωποι, κυνηγώντας τη ζωή, χάνουν τη ζωή που είχαν ήδη. Ο Δημήτρης χαμήλωσε το χαρτί. Η αποθήκη είχε μείνει τελείως σιωπηλή. Και ξαφνικά κατάλαβε κάτι. Η βαλίτσα δεν περίμενε 30 χρόνια να ανοιχτεί. Η βαλίτσα περίμενε 30 χρόνια να επιστρέψει κάποιος.

Υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που φεύγουν από τη ζωή μας με έναν αποχαιρετισμό. Και υπάρχουν άλλοι που φεύγουν σχεδόν αθόρυβα, χωρίς καυγά, χωρίς πόρτες που χτυπούν δυνατά, χωρίς τελευταία λόγια.

Απλώς μια μέρα οι μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Ένα τηλεφώνημα λιγότερο, ένα μήνυμα που μένει για αύριο, ένα θα μιλήσουμε σύντομα, ένα θα τα πούμε όταν βρω χρόνο. Και ύστερα έρχεται η ζωή. Η ζωή τρέχει, φίλες και φίλοι. Η ζωή παρασύρει, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Μετακινεί ανθρώπους, πόλεις, συνήθειες, όνειρα. Και χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές περνούν χρόνια. Παράξενο πράγμα ο χρόνος τελικά. Όταν είμαστε μικροί πιστεύουμε ότι είναι ανεξάντλητος. Ότι έχουμε μπροστά μας ατέλειωτες Κυριακές. Ατέλειωτα καλοκαίρια. Ατέλειωτες ευκαιρίες να πούμε αυτά που δεν είπαμε. Μεγαλώνοντας όμως ανακαλύπτουμε κάτι δύσκολο. Ο χρόνος δεν παίρνει πάντα ανθρώπους. Καμιά φορά παίρνει στιγμές. Παίρνει ευκαιρίες. Παίρνει αγκαλιές που αναβλήθηκαν. Λόγια που δεν υπόθηκαν. Τηλέφωνα που δεν έγιναν ποτέ. Και ίσως γι' αυτό πρέπει που και που να ανοίγουμε και τις δικές μας βαλίτσες. Όχι εκείνες που έχουν μέσα ρούχα ή παλιές φωτογραφίες. Εκείνες τις άλλες. Ξέρετε εσείς, εκείνες που κουβαλάμε μέσα μας, εκείνες που έχουμε αφήσει στις σκοτεινές αποθήκες της ψυχής μας, με ανθρώπους που δεν πήραμε ποτέ, με συγγνώμες που δεν ζητήσαμε ποτέ, με μου λείπεις που δεν είπαμε, γιατί καμιά φορά δεν είναι οι άνθρωποι που χάνονται, είναι ο χρόνος που περνά σιωπηλά ανάμεσά τους. Και ίσως και πριν περάσουμε στην επόμενη και τελευταία ιστορία της εκπομπής μας, ίσως κάποιος απόψε να σκέφτηκε έναν άνθρωπο που έχει καιρό να ακούσει, που έχει καιρό να του μιλήσει. Ίσως λοιπόν αύριο, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, να είναι μια καλή μέρα για ένα τηλεφώνημα.

πόλη σωπαίνει. Και όταν σωπαίνει η πόλη, ακούς όσα δεν λες. Οι δρόμοι ανασένουν χωρίς φωνή. Και ο άνεμος ψάχνει παρέα στα στενά.

0: Για λίγο είμαστε δύο, μετά ξανά ένα.
1: Κάθε πόλη έχει τη σιωπή της, μα της Αθήνας είναι βαριά. Δεν είναι μοναξιά, είναι η ανάμνηση όσων μίλησαν δυνατά. Κι ακόμα αιωρείται πάνω από τα φώτα της, σαν καπνός που δεν έσβησε ποτέ.

μα ξέρει ότι δεν είναι ο μόνος. Η σιωπή της πόλης δεν είναι τέλος, είναι καθρέφτης. Και μέσα του βλέπεις εσένα, όταν όλα σωπαίνουν γιατί η πόλη δεν μιλά. Όσο ακόμα την ακούς, κρίξανε μάρε κλομπά.

Αθήνα είχε περάσει τα μεσάνυχτα. Οι δρόμοι είχαν αδειάσει σιγά σιγά, σαν ποτάμι που κουράστηκε να τρέχει. Τα φώτα από τα περίπτερα έμεναν ακόμη αναμένα. Λίγα ταξί περνούσαν από μακριά και στις στάσεις των λεωφορείων έστεκαν σκιές ανθρώπων που γύριζαν σπίτι κουβαλώντας στις πλάτες τους τη μέρα που τελείωνε.

σε μια παλιά στάση κάπου κοντά στο Κεφισό καθόταν ένας σκύλος μεσαίου μεγέθους, καφετή, με λίγες άσπρες τρίχες γύρω από τα μάτια, σαν να είχε αρχίσει να γερνάει χωρίς ποτέ να είχε υπάρξει πραγματικά νέος.

καθόταν εκεί κάθε βράδυ την ίδια ώρα, στην ίδια θέση, πάνω στο παγωμένο τσιμέντο. Στην αρχή οι άνθρωποι δεν τον πρόσεχαν, μετά άρχισαν να το θυμούνται. «Α, αυτός είναι εδώ κάθε μέρα», έλεγαν. Οι οδηγοί τον είχαν συνηθίσει. Άλλοι του άφηναν λίγο ψωμί, άλλοι λίγο νερό, και ένας οδηγός του μιλούσε κάθε βράδυ. «Άντε φίλε, ακόμα περιμένεις», του έλεγε, και εκείνος κουνούσε αργά την ουρά, σαν να καταλάβαινε, σαν να ήξερε.

Λένε ότι πριν από χρόνια ερχόταν εκεί με έναν άνθρωπο, έναν ηλικιωμένο. Κάθε βράδυ κατέβαιναν μαζί από το λεωφορείο, από το τελευταίο λεωφορείο, περπατούσαν αργά προς ένα μικρό σπίτι σε μια γειτονιά λίγο πιο πάνω. Ο άνθρωπος μιλούσε συνεχώς στο σκύλο για λογαριασμούς, για πολιτική, για τον καιρό, για πράγματα που μόνο οι μοναχικοί άνθρωποι λένε στα ζώα τους. Γιατί τα ζώα δεν σε διακόπτουν, δεν σε κρίνουν, δεν κουράζονται να σε ακούν. Και ένα βράδυ ο άνθρωπος δεν κατέβηκε από το λεωφορείο και ο σκύλος ξαναπήγε την επόμενη μέρα και την επόμενη και την επόμενη, μέχρι που οι μέρες έγιναν μήνες και οι μήνες έγιναν χρόνια. Αλλά εκείνος συνέχισε, γιατί ίσως τα ζώα να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει θάνατος, ή ίσως να το καταλαβαίνουν καλύτερα από εμάς. Ίσως απλώς να ξέρουν πως όταν αγαπάς κάποιον δεν σταματάς να περιμένεις, ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι έχουν φύγει, ακόμα και όταν η πόλη έχει κοιμηθεί, ακόμα και όταν το τελευταίο λεωφορείο περνάει άδειο. Και εκείνος μένει στη στάση, κοιτώντας το δρόμο, περιμένοντας ίσως όχι άνθρωπο πια, ίσως μια ανάμνηση, μια μυρωδιά και την αγάπη που είχε γνωρίσει να γυρίσει πίσω.

σκύλος έμενε εκεί τα βράδια, περνούσαν το ένα πίσω από το άλλο σαν βαγόνια αόρατου τρένου. Χειμώνες με κρύα που ανέβαινε από την άσφαλτο σαν υγρασία από παλιές αναμνήσεις. Καλοκαίρια που ο αέρας μύριζε ζεστό τσιμέντο και για σεμία από αυλές που δεν κοιμόντουσαν ποτέ. Και εκείνος εκεί, στη στάση, πάντα στη στάση. Οι άνθρωποι άλλαζαν, άλλοι έρχονταν, άλλοι έφευγαν, αλλά εκείνος εκεί, περιμένοντας, πάντα στη στάση. Κάποια κοπέλα που κάθε βράδυ τελείωνε τη δουλειά της σε ένα φούρνο, άρχισε να του φέρνει νερό. Ένας ηλικιωμένος ταξιτζής το άφηνε κάθε Παρασκευή λίγες μπουκές από το τόστ του. Ένας νεαρός που γυρνούσε από τη νυχτερινή βάρδια του στο νοσοκομείο του χάιδευε το κεφάλι και του έλεγε «Μην περιμένεις άλλο, φίλε». Μα εκείνος, ο σκύλος, δεν καταλάβαινε τα λόγια ή ίσως και να τα καταλάβαινε, αλλά απλώς διαφωνούσε. Γιατί υπάρχουν κάποιες υποσχέσεις που δεν τις δίνουμε με λόγια, τις δίνουμε με την παρουσία μας. Με το ότι μένουμε, με το ότι περιμένουμε, με το ότι δεν φεύγουμε,

Ένα βράδυ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ένα βράδυ άρχισε να βρέχει. Όχι δυνατά. Εκείνη η ψηλή πεισματάρα βροχή της Αθήνας που μοιάζει να μην πέφτει από τον ουρανό, αλλά να νιώθεις ότι ανεβαίνει από το έδαφος. Η στάση άδειασε. Το τελευταίο λεωφορείο φάνηκε από μακριά. Τα φώτα του έκοβαν το σκοτάδι σαν δυο κουρασμένα μάτια. Ο οδηγός είχε ξαναδεί το σκύλο εκατοντάδες φορές. Έκοψε ταχύτητα, σταμάτησε, άνοιξε την πόρτα και για πρώτη φορά κατέβηκε. Γονάτισε μπροστά του, τον κοίταξε, κοίταξε και εκείνος τον άνθρωπο και για λίγα δευτερόλεπτα δεν ακούστηκε τίποτα. Ούτε αυτοκίνητα, ούτε βροχή, ούτε πόλη, μόνο δύο πλάσματα που κοιτούσαν το ένα το άλλο. Και τότε ο οδηγός ψιθύρισε. «Ξέρεις κάτι, νομίζω πως σήμερα αρκετά περίμενες. Έλα να πάμε στο σπίτι. Έλα να πάμε στο σπίτι μου». Ο σκύλος δεν σηκώθηκε αμέσως. Γύρισε πρώτα το κεφάλι του προς το δρόμο, προς εκείνη την κατεύθυνση από που ερχόταν πάντοτε το τελευταίο λεωφορείο. Έμεινε έτσι λίγα δευτερόλεπτα ακόμη, σαν να αποχαιρετούσε κάποιον. Σαν να έλεγε, περίμενα όσο μπορούσα. Και ύστερα σηκώθηκε αργά, κούνησε την ορά του και περπάτησε δίπλα στον άνθρωπο μέσα στη βροχή. Γιατί ίσως ακόμη και οι πιο πιστές καρδιές να ξέρουν κάποτε πως δεν προδίδεις την αγάπη όταν σταματάς να περιμένεις, απλώς τις επιτρέπεις να σε οδηγήσει κάπου αλλού.

Μερικές μέρες αργότερα, όσοι περνούσαν από εκείνη τη στάση, άρχισαν να παρατηρούν κάτι παράξενο. Η θέση ήταν άδεια. Δεν υπήρχε ο σκύλος. Δεν υπήρχαν οι πατημασιές του γύρω από το παγκάκι. Δεν υπήρχε εκείνο το ζευγάρι μάτια που κοίταζε τον δρόμο κάθε νύχτα. Και όμως, κάτι έλειπε από τη στάση. Κάτι σαν συνήθεια, κάτι σαν μικρή παρουσία. Κάτι σαν μια σιωπηλή απόδειξη πως η αγάπη μπορεί να κάθεται δίπλα σου χρόνια ολόκληρα χωρίς να ζητά τίποτα. Ο οδηγός περνούσε ακόμη από εκεί κάθε βράδυ και κάθε φορά, χωρίς να το καταλαβαίνει, έκοβε λίγο ταχύτητα. Κοίταζε προς το παγκάκι, χαμογελούσε μόνος του. Γιατί κάποιες συναντήσεις δεν κρατούν πολύ, αλλά αφήνουν μέσα σου μια μικρή αλλαγή. Και κάπου, σε ένα σπίτι πια, ένα σκύλος ίσως κοιμόταν ήρεμος, χωρίς να περιμένει άλλο το τελευταίο λεωφορείο, γιατί είχε βρει αυτό που περίμενε από την αρχή. Όχι τον άνθρωπο που έχασε, αλλά έναν άνθρωπο που έμεινε.

Και ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως τελικά να περνάμε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας περιμένοντας. Περιμένουμε ανθρώπους, περιμένουμε ένα τηλεφώνημα, περιμένουμε μια συγγνώμη που δεν ήρθε ποτέ, μια αγκαλιά που άργησε, έναν άνθρωπο που έφυγε χωρίς να πει γιατί. Περιμένουμε να περάσουν οι δύσκολες μέρες, να ξημερώσουν καλύτερες, να αλλάξει κάτι μέσα μας ή γύρω μας. Και έχουμε μάθει να πιστεύουμε ότι η αναμονή είναι αδυναμία, ότι όποιος περιμένει μένει πίσω, ότι ο κόσμος ανήκει σε όσους τρέχουν. Μα ίσως να μην είναι έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Ίσως να υπάρχει κάτι βαθιά ανθρώπινο ή ίσως βαθιά ζωντανό στην αναμονή. Γιατί δεν περιμένεις αυτό που δεν αγάπησες ποτέ. Δεν γυρίζεις ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο για κάτι που δεν άγγιξε την ψυχή σου. Ο σκύλος της ιστορίας μας δεν περίμενε ένα λεωφορείο. Δεν περίμενε έναν δρόμο να διάσει. Δεν περίμενε μια πόρτα να ανοίξει. Περίμενε μια παρουσία, μια μυρωδιά, μια ανάμνηση, ένα κομμάτι από τον κόσμο του. Και ίσως τελικά όλοι μας να έχουμε μια δική μας στάση λεωφορείου μέσα μας. Ένα σημείο όπου επιστρέφουμε κρυφά, ακόμα και όταν δεν το παραδεχόμαστε. Ένα παγκάκι γεμάτο πρόσωπα, φωνές και σκιές που πέρασαν από τη ζωή μας και άφησαν πίσω τους κάτι που δεν έσβησε ποτέ. Και ίσως η αγάπη να μην είναι μόνο να κρατάς κάποιον κοντά σου. Ίσως η αγάπη να είναι και να μένεις εκεί ακόμη και όταν δεν είσαι βέβαιος ότι θα γυρίσει. Να κρατάς ανοιχτή μια μικρή πόρτα στην καρδιά σου. Να αφήνεις ένα μικρό φως αναμένο μέσα στη νύχτα. Και όταν κάποτε καταλάβεις πως αυτό που περίμενες δεν θα έρθει, να έχεις τη δύναμη να κάνεις εκείνο που έκανε και εκείνος ο σκύλος. Να γυρίσεις αργά το κεφάλι σου για τελευταία φορά, να χαμογελάσεις σε αυτό που υπήρξε και να συνεχίσεις. Γιατί η αγάπη δεν χάνεται όταν σταματάς να περιμένεις, απλώς αλλάζει δρόμο και συνεχίζει να περπατά δίπλα σου, έστω αθόρυβα, έστω και μέσα στη νύχτα, στη νύχτα της Αθήνας.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της νύχτας. Τέσσερις ιστορίες πέρασαν δίπλα μας, σαν τέσσερα παράθυρα φωτισμένα μέσα στο σκοτάδι της Αθήνας. Τέσσερις μικρές ζωές, τέσσερις διαδρομές, τέσσερις ψήθυροι. Σε μια πόλη που πολλές φορές δείχνει να κοιμάται, αλλά ποτέ δεν κοιμάται πραγματικά. Γιατί η νύχτα έχει τον δικό της τρόπο να κρατά ζωντανά όσα τη μέρα προσπερνάμε. Την ημέρα οι άνθρωποι βιάζονται, τρέχουν, κοιτούν κινητά, ρολόγια, κοιτούν το επόμενο βήμα. Η νύχτα όμως δεν βιάζεται ποτέ. Κάθεται δίπλα σου και περιμένει. Περιμένει να ακούσεις εκείνα που όλη μέρα έκανες πως δεν άκουγες. Μια ανάμνηση, ένα όνομα, μια φωνή, ένα γέλιο που κάποτε γέμιζε ένα σπίτι, ένα ζώο που σε περίμενε στην πόρτα, ένα βλέμμα που δεν ξέχασες ποτέ. Και ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, αυτό να είναι η ζωή. Όχι οι μεγάλες στιγμές που φωτογραφίζουμε, όχι οι δυνατές φωνές, όχι οι θόρυβοι, αλλά εκείνα τα μικρά πράγματα που μένουν όταν όλα τα υπόλοιπα φεύγουν. Ένα χέρι πάνω σε έναν ώμο, ένα σκυλί που περπατά δίπλα σου, ένα φως σε ένα μπαλκόνι αργά τη νύχτα, ένα τραγούδι που ακούστηκε την κατάλληλη στιγμή, μια ψυχή που σου είπε χωρίς λόγια «Είμαι εδώ». Και ξέρετε κάτι παράξενο, πολλές φορές περνάμε τη ζωή μας πιστεύοντας πως είμαστε μόνοι και μετά ξαφνικά κοιτάζουμε πίσω και ανακαλύπτουμε ότι κάποιος περπάτησε δίπλα μας σε όλο αυτό τον δρόμο. Άλλοτε είναι άνθρωπος, άλλοτε είναι ζώο, άλλοτε μια ανάμνηση και άλλοτε μια αγάπη που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά. Γιατί τίποτα που αγαπήθηκε αληθινά δεν χάνεται εντελώς. Αλλάζει μορφή, γίνεται ανάμνηση, γίνεται μυρωδιά, γίνεται μουσική, γίνεται νύχτα και μένει κάπου κοντά μας, αθόρυβα, σαν βήματα που ακούγονται από μακριά, σαν ένα τελευταίο λεωφορείο που περνάει στο δρόμο, σαν ένα μικρό φως που αρνείται να σβήσει. Και μέχρι να ξανασυναντηθούμε εδώ, στην άκρη αυτής της παράξενης και όμορφης νύχτας, ας είστε λίγο πιο τρυφεροί με τους ανθρώπους, λίγο πιο καλοί με τα ζώα και λίγο πιο επιοικείς με τον εαυτό σας. Γιατί όλοι μας δίνουμε μάχες που οι άλλοι δεν βλέπουν.

Και κάπου εδώ λοιπόν η απόψινή μας διαδρομή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Η νύχτα έξω συνεχίζει τον δρόμο της. Οι δρόμοι της πόλης κρατούν ακόμα λίγα φώτα αναμένα. Κάποια παράθυρα επιμένουν να μην κλείνουν. Κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ταξιδεύουν μέσα στις σκέψεις τους και άλλοι να συντροφεύονται απλώς από μια μουσική, έναν ήχο ή μια ανάμνηση. Από την άκρη της νύχτας, εδώ στην Αθήνα, στον Αθήνα 984, στους 98,3, εγώ είμαι ο Θανάσης Γουναρής. Γράφω τις ιστορίες, σας τις διαβάζω, τις αφηγούμε, επιλέγω τη μουσική και προσπαθώ κάθε φορά να σας κρατώ συντροφιά σε αυτές τις ώρες που ο χρόνος κυλά λίγο διαφορετικά. Και βέβαια μαζί μας σε αυτές τις νυχτερινές διαδρομές βρίσκονται πάντοτε και οι αγαπημένοι μας. Στιγμές που ξενυχτάμε, που με τα τραγούδια πολλές φορές γινόμαστε συνοδοιπόροι της εκπομπής, γεμίζοντας τις σιωπές με μελωδίες και τις νύχτες με συναισθήματα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, να στείλετε μια σκέψη, μια ιστορία, μια ιδέα ή απλώς μια καλησπέρα από τη δική σας γωνιά της νύχτας, μπορείτε να μου γράψετε στο email μου thanasisgunaris@gmail.com. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε εδώ στην άκρη αυτής της παράξενης και όμορφης νύχτας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε λίγο περισσότερο, να ακούτε λίγο βαθύτερα και να κοιτάτε λίγο πιο προσεκτικά εκείνους που σιωπούν. Και το βασικότερο, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: Όταν όλα σβήσουν, θα μείνει κάτι να θυμίζει πως υπήρξαμε. Ένα φως.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα. Λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, συνέντευξεις, μελωδίες και η έννοια της συντροφιάς στο ραδιόφωνο της πόλης σας στέλνει μια φαρδιά πλατιά καλημέρα στη δική σας γειτονιά. Στο Εγάλαιο και στο Χατζικυριάκιο, στα Μεσόγεια και στην Κηφισιά, από την Ηλιούπολη στις Αχαρνές, η καινούργια μέρα, η Μητροπολιτική Αθήνα. Η Μαρία Δασκαλάκη έχει αυτό πρωινό. Ιδιαίτερο πρωινό. Για την ώρα, τη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος, πάντα στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Διαμάντια μέσα στη ροή του προγράμματος. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Και πάμε, ένα υπέροχο φεγγάρι, Flying to the Moon.

θεσπέσιες μελωδίες, άλλοι προσπαθούν να ταξιδέψουν το φεγγάρι να καταστήσουν την σελήνη απικία των ανθρώπων, και άλλοι βεβαίως ονειρεύονται μέσα ένα υπέροχο φεγγάρι απόψε, μια πανσέλινο στο Blue Moon, καλοκαιράκι στα τέλη της άνοιξης, αύριο 1η του μηνού. Είναι η μέρα Κυριακή και ο Μάιος έχει κιόλας 31. Πεντηκοστή Αγίου Ερμίου Μάρτυρος, Αγίου Μάγου, ευχές σου, εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργια ημέρας και την προσωπική του εορτή, βεβαίως, βεβαίως. Μια ιδιαίτερη μέρα και για τον Αθήνα Νέα 84, ήταν το μακρινό 1987, όταν ξεκίνησε αυτή η πορεία με το σταθμό της πόλης. Και θερμές ευχαριστίες σε εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας, γιατί κάθε τι είναι μια επιλογή. Οι λέξεις που λέμε, οι πράξεις, οι σκέψεις ενδεχομένως σε ένα βαθμό, οι επιλογές στην καθημερινότητα, από την τροφή αναλόγως το βαλάντιο βέβαια με την ακρίβεια, μέχρι την πνευματική τροφή, εκεί είναι πιο εύκολα τα πράγματα σε εισαγωγικά για να διαλέξεις, αν και είχε άλλου τύπου δυσκολίες, να κορφολογήσεις, να ξεδιαλύνεις, να επιλέξεις τι σου αρμόζει. Θερμές ευχαριστίες για την ακρόασή σας, κυρίες και κύριοι, στην καθημερινότητα και μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος και αυτός ο έτοιμος στη ρύθμιση του ήχου να πάρει τη σκυτάλη. 2-13-09-09-104. Στις μελωδίες απαντούμε. Την καλημέρα σας περιμένουμε και υποδεχόμεθα. Τις δικές σας σκέψεις για το ραδιόφωνο της πόλης, το δικό σας ραδιόφωνο. Πώς το νιώθετε, πώς το βλέπετε, αναμνήσεις, σκέψεις, λέξεις, το παρόν και ενδεχομένως ιδέες για το μέλλον. Και στο 6-9-48-9-84-9-84 είναι το Viber, επιπροσθέτως για οτιδήποτε θέλετε. Σενιωρίτα, Έρση Σωτηροπούλου, βιβλίο της ημέρας, ατμόσφαιρα στην πόλη του Μεξικό, εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο της ημέρας, προϊόντα πολιτισμού και αντίβαρος στην δεδομένη γκρίζα σκόνη της καθημερινότητας, σομπλαντιμπλαντά.

Ωραίες μελωδίες, καλημέρα, καλό δρόμο, αν είστε εν κινήσει. Είναι Αθήνα Νέα 84, στα τέλη του Μάη, περιμένοντας την 1η Ιουνίου αύριο. Τις θερμοκρασίες εγχωρίως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ ψηλές. Πλήθος ρεπορτάζ για τους καύσονες στην Ευρώπη. Από 16 ως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εδώ σήμερα στη μικρή μας πόλη, στη Μητροπολιτική Αθήνα. Και καλοκαιράκι, βουτιές, παραλίες και να βουτήσει κανείς στην ακτογραμμή με το καφεδάκι το απολαμβάνει το καινούριο πρωινό. Πολλοί φίλοι της και συγκάτοικοι στην πολιτεία έχουν πάρει, ήδη έχουν σηκώσει λευκή σημαία στην δυσιογραφία και βρίσκονται ήδη για το τριήμερο, τετραήμερο, αναλόγω στα πράγματα. Σήμερα 31 του μηνός, ημέρα κατά του καπνίσματος, το θυμόμαστε, το λέμε, το ξέρουμε. Άνοιξε και το πολυδύναμο δημοτικό ιατρείο, η παγκόσμια ημέρα. Στην εγχώρια πραγματικότητα, ο ΠΚΠΕ, το δελτίο ειδήσεων, σε κορυφαία θέση. Η διαδικασία για ανακριτική για το πρωί. Στους εισαγγελείς έχουν φτάσει όλες αυτές τις μέρες στοιχεία, πράγματα, θάματα. Να δούμε τι μέλη γενέστε και πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και το κόστος για την μικρή μας οικονομική πραγματικότητα. Σ' άλλα μέρη, σ' άλλα νερά, χαμόγερα στη Γαλλία, στο Παρίσι, Paris Saint-Germain, δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης, αγώνας θρύλες, στα πέναλτι επιβλήθηκε 4-3 επί της Arsenal, λίγο πριν να φτάσω στην πηγή η Λονδρέζη, δεύτερη φορά χαμόγελα στους Γάλλους, με επεισόδια πολλά στο Παρίσι ακριβώς μετά τη λήξη του αγώνα. Μέση Ανατολή, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που κάθε μέρα διαφοροποιούν την κατάσταση. Και οι δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ευρώπη που καλείται να δει τι θα κάνει με τα εξοπλιστικά της και πόσο χειρωμένη θα είναι τώρα που θα φύγουμε, λένε οι Αμερικάνοι. Και καλεί τους Ευρωπαίους ο κύριος Χέξεθ να ενισχύσουν την άμυνά τους, γιατί για πολύ καιρό είχαν αγνοήσει τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις. Και έλεγε συγκεκριμένα ότι οι ασιατικές χώρες τις εγκομίασε, έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μια βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκληση εθνικών συμφερόντων. Business only business καταγράφεται και σε business στα Βαλκάνια, από τη Βοσνία Ρεζεγοβίνη μέχρι τη γειτονική μας Αλβανία, το σημειώνει σε περίοπτη θέση σήμερα κυριακάτικη καθημερινή για τις business την εποχή και με την σφραγίδα του περιβάλλοντος Ντόναλντ Τραμπ. Η δυσιογραφία έχει και τον θερισμό, κωδική ονομασία για την Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Έχουν εξαρθρωθεί κυκλώματα με επιδοτήσεις παράνομες από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, κάπου 1000 άτομα. Και κάποιοι έκλεβαν μετασχηματιστές της ΔΕΗ σε αγροτικές περιοχές εκεί στην Καρδίτσα και στη Λάρισα. Και βεβαίως ορθός είναι ο περιορισμός της ρευματοκλοπής, που είναι μια μάστιγα και το κόστος μεταφέρεται στους υπολείπους. Πριν όμως, και αν μην το ξεχνάμε, ρευματοκλοπή δεν είναι αν κανείς έχει ένα κλειστό διαμέρισμα και έρχεται ένας μετρητής χαλασμένος ή κάποιος του αλλάζει το μετρητή χωρίς την παρουσία του. Υπήρχαν καταγγελίες και φωνές και πάρα πολλά πράγματα. Δούμε πώς προχώρησε αυτό. Και θεωρείται ότι κάνει ρευματοκλοπή διότι απλά δεν καταναλώνει ρεύμα. Το έχει κλειστό, με λίγα λόγια. Η πολιτική σκηνή αποτυπώνεται και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα η πρώτη κάλπη, η δεύτερη κάλπη, οι συγκλήσεις, η κοινωμένη άμμος, η Νέα Δημοκρατία και άλλη ατζάκτα έστω για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων. Έξι και 13 κι όμως υπάρχει χαρά.

0: Κι όμως υπάρχει χαρά. 6 και 4 Αθήνα Νέα 84. Πολύ καλημέρα στην κυρία Τζάκη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Χρόνια πολλά για το σταθμό μας. Αυτός ο πληθυντικός είναι πραγματικός. Εσείς και εμείς, λέει στο μήνυμά της, τον άκουγε τον 984, κυρία Τζάκη, από την εποχή που διάβαζε και δίνει πανελλήνιες. Να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Μπούρμπο, τον φίλο μας στο Περιστέρι, στην κυρία Άντωνα του. Να είστε καλά. Και ναι, τα τραγούδια λένε πολλά πράγματα, εμπεριέχουν. Καλημέρα στην Ομορφικό, ο κύριο Στρατηγέλης, καφεδάκι πρωινό, ροδίζει ο ουρανός εκεί στην ακτογραμμή, και στο Αιγαίο. Καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο, τον φίλο μας στο Σχήνο. Αθήνα Νέα 84, 1987, 2026, 39 χρόνια παρά ένα 40. Και βεβαίως πολλές ευχαριστίες σε εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Την καλημέρα σας περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις για το δικό σας ραδιόφωνο. Και πολλές φορές συνομιλούμε με εκλεκτές προσωπικότητες που ήταν κάποτε εδώ. Θυμούνται τα πρώτα βήματα και βεβαίως τα πρώτα κύματα σε δύσκολους καιρούς. Όταν ο Μιλτιάδης Εύερτ έβαλε τη σφραγίδα του, ο Δήμος της Αθήνας, και ξεκίνησε την εποχή που υπήρχε μόνο η κρατική ραδιοφωνία, να υπάρχει μια ακόμα μπάντα στα Αιρτζιανά και το σήμα του 1984 να αρχίσει να κερδίζει στην ελληνική κοινωνία. Μέχρι το 2026, 39 χρόνια μετά σήμερα, που βεβαίως ένα πλήθος ήχων, λέξεων, φωνών, συχνοτήτων να συναποτελούν, να απαρτίζουν το ραδιοφωνικό μας τοπίο. Αυτή φορά λέμε να μην θυμηθούμε παλαιούς συνεργάτες κυρίως, αλλά να καλημερίσουμε τους ανθρώπους που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Ο δικός μας, ο δικός τους Αθήνα Νέα 84, αρχής γενομένης από τον εκλεκτό και συνεργάτη της εκπομπής που μας τιμά με τις επιλογές του, ο καλός Χρήστος Κόκκινος. Καλημέρα, Χρήστο μου.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα.
0: 984. Σε ακούνε τις επιλογές σου, ακούνε ραδιόφωνο χωρίς playlist, και αυτό έχει τη σημασία του.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό. Να μπορείς να διαλέγεις, να συζητάς με τους συνεργάτες σου και να βάζεις και εσύ, όπως λες, το μουσικό σου λιθαράκι στις εκπομπές. 39 χρόνια, χρόνια πολλά στο σταθμό μας.
0: Ευχαριστώ μου για σένα, ο Αθήνα Νέα 84. Ποιος είναι ο δικός σου Αθήνα Νέα 84?
1: Για μένα είναι τα πρωινά μου. Είναι ένας ελεύθερος σταθμός. Είναι ένας σταθμός στον οποίο παίζω τις αγαπημένες μου μουσικές. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω.
0: Σε βασανίζουν συνεργάτες σου, συζητάνε φιλές εκείνα. Μήπως βρούμε τα άλλο, τι να βάλουμε σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτό είναι και το πιο ωραίο και το πιο δημιουργικό. Αυτό ήθελα αρχικά να πω. Οι πιο ωραίες στιγμές είναι όταν μαζευόμαστε πριν και θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, ένα αφιέρωμα και συζητάμε, καθόμαστε και λέμε πώς τα, πού να πάμε, τι να βάλουμε, τι μουσική να διαλέξουμε. Όλα αυτά είναι το πιο ωραίο, το πιο δημιουργικό.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό, λοιπόν, Χρήστο, τα τραγούδια δεν παίρνουν τυχαία.
1: Όχι, δεν παίρνουν τυχαία. Υπάρχει τις περισσότερες φορές ένας λόγος που έχει να κάνει και με την εκάστοτε εκπομπή, με αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Λογικό είναι έτσι. Και γι' αυτό είναι και ζωντανό όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Και η μουσική είναι καθοριστική, διότι ό,τι και να πει ένας παρουσιαστής, ένας δημοσιογράφος που είναι στο μικρόφωνο, οι μελωδίες που ακολουθούν, προηγούνται ή έπονται, είναι και αυτές καθοριστικές για την ατμόσφαιρα που δημιουργείται.
1: Ακριβώς έτσι. Οι μουσικές μπορεί να μορφύνουν, μπορεί να τονίσουν κάποιο γεγονός, μπορεί να προτείνουν κάποια καινούργια τραγούδια, κάποιους καινούργιους καλλιτέχνες, να μας θυμίσουν κάποιους παλιούς, που και αυτό είναι κάτι πολύ που μας αρέσει πολύ να κάνουμε.
0: Σαν το παλιό καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ, βέβαια, ο κύριος Χρήστος Κόκκινος, ο μουσικός επιμελητής, συνεργάτης, χίλιες δύο ιδιότητες έχει, με καλλιτεχνική παιδεία, με καλλιτεχνική γνώση, με μουσικές γνώσεις, με σχολές, με διδασκαλία. Δεν είναι τυχαία η παρουσία σου.
1: Εντάξει, αυτό βοηθάει πάρα πολύ και σου δίνει και μία αίσθηση, σου δίνει ένα μέτρο, σου δίνει μία άποψη, γούστο. Εντάξει, ναι, σίγουρα βοηθάει αυτό πολύ.
0: Αγαπητέ Χρήστο, καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε για το πρωινό ξύπνημα σήμερα Κυριακή και για την συνεχή συνεργασία. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Να πω κάτι τελευταίο.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Η πρώτη εκπομπή που έκανα ήταν μαζί. Την κάναμε μαζί. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό,
0: φυσικά,
1: μπορεί και να μην το ξέρεις.
0: Φυσικά το θυμάμαι.
1: Η πρώτη εκπομπή που έκανα εγώ στο 1984 ήταν ένα Σάββατο και την κάναμε μαζί. Καλημέρα, χρόνια πολλά στο σταθμό μας.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Χρήστος Κόκκινος, Simon Says.

0: Simon Says, λέξεις, σκέψεις, μελωδίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει. Το πρωινό καφεδάκι της ημέρας, αγναντεύουμε την καινούργια μέρα. Είναι Αθήνα Νέα 84, 6 και 24. Καλημέρα, καλό δρόμο. Και βεβαίως μαζί με όλη την ειδησιογραφία 31 Μαΐου 2026, 39 χρόνια Αθήνα Νέα 84. Και πάρα πολύ ανακαλούν μνήμες. Καλημέρα στον κύριο Νικολάου, στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Αντωνάτη, στον κύριο Κοντή. Σε παλαιούς και νέους φίλους, τη δική σας καλημέρα. Αναμένουμε να μας κάνει τη χαρά και την τιμή. Άλλωστε, ο Αθήνα 984 είναι πρωτίστως εσείς. Πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει και πιο να πρωτομνημονεύσει από τον Βασίλη Πάικου, στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, από τον Θόδωρο Σαραντή, στον Ζακ Μεναχέη με τον Νίκο Κανελόπουλο, στον Αριτόλιο από τον Γιάννη Τζανετάκο πρωτίστω, στον Άκη Κοσόνα και τον Θοδωρή Ρουσόπουλο, στον Ιάσου ένα Τριανταφυλλίδη και τον Θάνο Οικονομόπουλο, από τη Μαροκοντού στην Ελένη Κάραμπα, τον Νίκο Δήμου, στον Νίκο Χατζη Νικολάου και πόσοι άλλοι συνεργάτε του 984 εκτό μικροφώνου που ήταν τότε είναι σήμερα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ηχοληψία, ο κ. Δημακόπουλο έχει σήμερα προεξάρτηση. Άρχουσα θέση ευχές, ο Χρήστος Ορμπάς και ο Νίκος Κουτούγερας, ο Γιώργος Βαρδαξής, ο Ευγένιος Ξανθούλης ήταν κάποτε εδώ με τα φώτα και όλες τις λύσεις που έβρισκε, ο Θωμάς Σερεμέτης, ο κύριος Γρανάζης, ένα σύνολο ανθρώπων. Μια καλημέρα σε έναν εκλεκτό συνάδελφο που έχει γράψει και αυτό στη δική του διαδρομή. Κάθε μέρα παλεύει με τα κύματα, με τις ειδήσεις. Ποια θα βάλει, ποια θα βγάλει, ποια θα είναι πρώτη, ποια θα είναι τελευταία, ποιες θα μείνουν απ' έξω, δεν χωράνε όλα. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, καλημέρα Στέλιο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Θυμήθηκε σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί.
0: Ποιο να πρωτοπρολάβεις, ποιο να θυμηθείς από τον Γιάννη Γκίνη στην Νίνα Γουδέλια, τη Μάρο Κοντού στην Πηλία Τσουκαλά, τις κυρίες στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιωάννα, η Κάτια και τόσες άλλες. Ένα σύνολο ανθρώπων δεν είναι ενός ανθρώπου δουλειά. Είναι ένα σύνολο, Στέλιο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Συμπληρώνουμε 39 χρόνια, Γιώργο, χρόνια μας πολλά να το πούμε αυτό, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε την ενημέρωση που προσφέρουμε χωρίς φωνές, χωρίς κυτρινισμό, χωρίς αλλαγμούς, έγκυρα και έγκυρα. Αυτό είναι που μου μάθε ο 984 εμένα, γιατί εγώ δημοσιογραφία έμαθα μέσα από τον Αθήνα 984 και οι άνθρωποι του, οι άνθρωποι που ανέφερες πριν από λίγο, εσύ, ο Άρης, η Μαρία Παύλου, η Θέη Μαυραγάνη και η Μαρία Νικολάου, η Πανδώρα Επαφίλη και πολλοί, πολλοί ακόμα άλλοι.
0: Που άλλους προλάβεις όλους. Και βέβαια είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί απαιτεί μια συνεχή συγκέντρωση. Ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος τα τελευταία χρόνια είναι επικεφαλής στην οργάνωση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, το παρουσιάζει και ενίοτε και είναι μια μάχη με ρεπόρτερ να τους βρεις, να δώσουν, να αλλάξουν τελευταία στιγμή. Ποια είναι η καθημερινότητα αυτή, Στέλιο?
1: Κοίτα, Γιώργο, θα ξεκινήσω λίγο πιο πίσω. Αυτό που δεν ξέρει, νομίζω, πολλοίς κόσμος είναι ότι εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία από εσένα. Δηλαδή, ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα στον Αθήνα 1984, εκείνο το Μάιο του 99, λίγο πριν μπει η Πρωτομαγιά, ήσουν εσύ. Δηλαδή, γνωριστήκαμε μαζί στο μικρό γραφιάκι του Ισογείου, κάναμε μαζί την πρώτη σύσκεψη, μας έμαθες πολλά πράγματα και εμένα και του άλλου παιδιού που είχαμε έρθει τότε. Θυμάμαι ότι ήταν Πρωτομαγιά, ήρθα Τετάρτη, Πέμπτη στο σταθμό. Πρωτομαγιά ήταν Δευτέρα. Και η ερώτηση που μας είχε κάνει τότε ήταν: ποιος θα έρθει να δουλέψει το Σαββατοκύριακο? Γυρίσαμε, κοιτάξαμε ένα στον άλλον με το παιδί που είχαμε έρθει και λέμε: δεν δουλεύουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο της νέας μας τέλος πάντων εργασίας. Αλλά αυτό που λες, ναι, δεν ξέρεις ποια είδηση, δεν ξέρεις. Νομίζω ότι πλέον μόνο δυσάρεστες ειδήσεις παίζουμε και αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Είναι αυτή η γκρίζα σκιά της ειδησιογραφίας και πάρα πολλοί κόσμος και στην τηλεόραση δεν θέλει να ακούει ειδήσεις.
1: Έτσι, έτσι. Και αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο, Γιώργο, από εδώ και πέρα. Δηλαδή έχουμε κατακλειστεί πλέον από δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί το μόνο που ακούμε είναι δυσάρεστα. Θα ακούσουμε σπάνια ευχάριστες ειδήσεις και αυτές θα πρέπει να σκάψουμε πάρα πολύ βαθιά για να τις βρούμε. Και το μόνο που ακούμε είναι πλέον δυσάρεστο. Γυναικοκτονίες, δολοφονίες, ανθρωποκτονίες, πολέμους, αυτοκτονίες νέων παιδιών κυρίως. Ξέρεις κάτι, πριν κάποιο διάστημα είχε σε αυτή την πάρα πολύ ωραία εκπομπή που κάνει ο Αθήνα 984, το τετράδιο του Αθήνα 984.
0: Με τον Πάνο Καβαθά.
1: Έτσι, έτσι. Είχε έρθει ένα σχολείο, έρχονται σχολεία στο σταθμό και κάνουν εκπομπές. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία του Αθήνα 984. Μας είχε ρωτήσει ένα παιδί πάνω στη σύνταξη του Αθήνα 984 πώς φεύγεται από εδώ μετά από τις ειδήσεις που γράφεται, αν επηρεαζόμαστε ή όχι. Δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Προχθές όμως με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών των 15χρονων στην... Αν επηρεαζόμαστε ή όχι. Δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Προχθές όμως με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών των 15χρονων

0: Θαυμάσιες μελωδίες, η ώρα είναι κιόλας 6.30. Πολύ καλημέρα, έχετε κάνει κλικ στο ραδιοφωνάκι σας σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου. Με τον Αθήνα 984 να εορτάζει, να έχει συμπληρώσει 39 χρόνια μετάδοσης από τότε όταν ξεκίνησε το σήμα των 1984. Ο Γιάννης Απέργης, ο Νίκος Απέργης, ο Γιάννης Τζανεντάκος, ο Μιλτιάδης Εύερτ και η πορεία που ξεκίνησε και πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια. Την καλημέρα σας υποδεχόμεθα, καλημέρα στον κύριο Χατήρη, στην κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα στον κύριο Μπομπότση. Σε παλαιούς και νέους φίλους. Και βέβαια, λέξη σκέψη δεν είναι μόνο το παρελθόν και αναπόληση στιγμών και εικόνων ή συνομιλίες με ανθρώπους που ήταν πριν 10, 20, 30, 40 χρόνια κοντά μας, αλλά είναι το σύγχρονο προσωπικό, οι σύγχρονοι συνάδελφοι που και αυτοί έχουν κάνει τη δική τους διαδρομή, που βιώνουν κάθε μέρα την επεξεργασία των πραγμάτων, την δημιουργία των ειδήσεων, την καταγραφή των πραγμάτων και ένα καθημερινό στοίχημα σε πολλά επίπεδα. Συνήθως ζητούν το λόγο από τους αρμοδίους ή απευθύνουν το λόγο με ερωτήσεις τους. Έχουν λόγο ή τη ρεπορτάζ και θέμα διανομιλούν, δίνουν ζωή στις λέξεις μέσα τα κείμενά τους. Καμιά φορά όμως λαμβάνει και το λόγο. Καλημέρα στην πολύ καλή συνάδελφο, αγαπητή κυρία Κατερίνα Παπαβασιλείου, κεντρικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 και ρεπορτάζ και στο Πασόκ και πολιτικά ρεπορτάζ και χιλιάρα δυο άλλα. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά. Δεσποινής ετών 39.
0: Ακριβώς.
1: Για να παραφράσω λίγο και τον τίτλο της ελληνικής ταινίας.
0: Ακριβώς. Και εσύ Κατερίνα, έχεις τη δική σου διαδρομή πόσες δεκαετίες?
1: Να τα αποκαλύψουμε όλα στον αέρα. Οι κυρίες δεν αναφέρονται σε ηλικίες και χρονολογίες. Είναι πια πολλά χρόνια. Πέρα από τα 20, περίπου 25.
0: 25 χρόνια. Και βέβαια είναι οι εμπειρίες που κουβαλά κανείς και το περιβάλλον. Ποιος είναι ο δικός σου Αθήνα 1984?
1: Ο δικός μας είναι 1984. Τα τελευταία περίπου 8 χρόνια, για να τα πάμε λίγο έτσι πιο κοντά, είναι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Γιατί άκουσα ότι προηγήθηκε μου και μπορώ να πω ότι συγκινήθηκα. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους κάθε μέρα ερχόμαστε τόσο κοντά. Είναι σαν μια δεύτερη οικογένειά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να δώσουμε ένα αποτέλεσμα στον κόσμο που μας ακούει.

0: οποίος νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια έχει γίνει, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, η δική μας δεύτερη μεγάλη οικογένεια. Η μικρή μας οικογένεια είναι όλος ο κόσμος με τον οποίο δουλεύουμε, θα έλεγα, με όχι πολύ εύκολες συνθήκες, και όχι γιατί ο σταθμός δεν έχει ένα όμορφο περιβάλλον. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε έρθει πολύ κοντά ο ένας τον άλλον, και ακόμη αν δεν είμαστε, και αν δεν είμαστε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε η κολλητή, εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί η έκφραση, νιώθουμε μια τέτοια οικειότητα η οποία μας βοηθά να μπορέσουμε να δώσουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Δεν είναι εύκολο πάντα, αλλά αυτή η καθημερινή τριβή είναι κάτι διαφορετικό.
1: Και δεν είναι
0: οι ειδήσεις, το κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα και με τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο, έχουν την ιδιαιτερότητα ότι τα προβλήματα όλου του κόσμου κάποια στιγμή, χωρίς να θέλεις, τα κουβαλάς πάνω σου και μερικές φορές τα κάνεις και δικά σου. Αυτό τι δείχνει? Ότι προσπαθείς να τα φιλτράρεις με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τα αξιολογήσεις, να τα ιεραρχήσεις, αλλά ταυτόχρονα να τα παρουσιάσεις, γιατί πλέον πηγαίνουμε στο πεδίο της παρουσίασης, με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι επιπτώσεις τους να μην είναι τόσο δυσανάλογα επικίνδυνες για τον ακροατή ο οποίος τις ακούει.
1: Και βέβαια, Κατερίνα, σε ακούει κανείς με προσοχή και σκέπτεται ότι κάθε μέρα το μαγκαζίνο το δικό σου, στον 94 και σε όλα τα ραδιόφωνα, ένας πεπερασμένος χρόνος, ένα πλήθος ειδήσεων, σε ποια θα δώσεις έμφαση, σε ποια θα τη συρρυκνώσεις, ποια θα την απλώσεις, ποιες θα μείνει εκ των πραγμάτων έξω λόγω των γεγονότων. Άλλωστε, ίσως συνηγορείς και εσύ πως σε ένα μεγάλο βαθμό όλοι μας, ακροατές, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, είμαστε και εμείς καταναλωτές ειδήσεων, και εδώ είναι μια πολύ, πολύ λεπτή ισορροπία.
0: Αυτή η ισορροπία που λες, Γιώργο, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με όλα όσα γίνονται γύρω μας απλώς, τα οποία μεταδίδουμε μέσα από ένα φίλτρο. Απέναντί μας έχουμε ένα παράλληλο σύμπαν, ας το περιγράψω έτσι, και αναφέρομαι σε αυτή την έξαρση της τεχνολογίας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις πλατφόρμες τις διάφορες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον, που έχουν αλλάξει άρδεντο τοπίο. Θέλω λίγο έτσι πολύ γρήγορα να αναφερθώ αυτό που μου κάνει εντύπωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2010 και μετά, που μπήκαμε και στη διαδικασία της κρίσης που επηρέασε πάρα πολύ τη ζωή μας σε πολλαπλά επίπεδα, από οικονομικό, κοινωνικό, το οποίο εξαντανακλάσεως είχε άμεσες επιπτώσεις και εξακολουθεί υπό μια έννοια να έχει και στον ψυχισμό του κάθε πολίτη. Είναι αυτή η ραγδαία τεχνολογία η οποία έχει εξελιχθεί και έχει επιβάλει τους δικούς της ρυθμούς και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Και συγκρατώ έτσι πολύ ενδεικτικά το λεξικό του, το Oxford Dictionary, το οποίο κάθε χρόνο βγάζει την λέξη της χρονιάς. Λοιπόν, προοδευτικά, για να μην πάμε πάρα πολύ πίσω, από το 2016, οπότε έγινε ένα μικρό Big Bang, ας το πω έτσι, συγκρατώ ότι η λέξη της χρονιάς το 2016 ήταν το post-truth. Είναι η λεγόμενη μεταλήθεια. Είναι δηλαδή αυτό που καταγράφεται, τα αντικειμενικά γεγονότα έχουν μικρότερη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε σχέση με τις επικλίσεις προς το θυμικό ή τις προσωπικές απόψεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλει ο καθένας και επιθυμεί να ακούσει έχει μεγαλύτερη σημασία από το αντικειμενικό γεγονός το οποίο υπάρχει. Εδώ θέλω λίγο να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε ότι πρέπει να είναι κατανοητό στους πολίτες που μας ακούν, να είναι κατανοητός ο διαχωρισμός της είδησης από τον σχολιασμό. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα κανονικά για τον δημοσιογράφο. Να την περάσει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο ακροατής, εν προκειμένου ο ακροατής, να αντιληφθεί ποια είναι η είδηση και ποιο είναι το σχόλιο.
1: Και μετά ο καθής βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα αυτή η post-truth, η μετά αλήθεια εποχή, είναι η εποχή στην οποία εισήλθαμε με μεγάλη ραγδαιότητα, να το πω έτσι, κατά την οποία ο καθένας έχει περικλειστεί σε ένα δικό του σύμπαν και αντιλαμβάνεται αυτά που θέλει ο ίδιος να αντιληφθεί και όχι τα εντός εισαγωγικών αντικειμενικά γεγονότα.
1: Αυτό που λένε αστειευόμενοι με λίγα λόγια, Καταρίνα, τόσο ναι, το χειρότερο για την αλήθεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για να πάω πάρα πολύ γρήγορα, φτάνοντας προς τα δικά μας εγκύτερα προς το 2026, το 2024 η λέξη που ξεχώρισε ήταν το brain rot, μεταφράζοντας σύψη εντός εισαγωγικών εγκεφάλου, αντανακλά τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο της κατανάλωσης της υπερβολικής ποσότητας μέσω διαδικτύου χαμηλής ποιότητας, ειδήσεις ή γεγονότα. Γιατί φτάσαμε σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε τα social media να διαμορφώνουν πια με το δικό τους ρυθμό και το δικό τους τρόπο το περιεχόμενο της ειδησιογραφίας, το οποίο δυστυχώς ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία. Άρα η δική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε αυτή την φθήνουσα πορεία από το γεγονός το αντικειμενικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Καθημερινή πρόκληση, αγαπητή Κατερίνα.
0: Μια καθημερινή πρόκληση, και φτάνω στη λέξη του 2025. Το rage bait είναι το διαδικτυακό περιεχόμενο που σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο σκόπιμα ώστε να προκολλήσει θυμό ή αγανάκτηση. Άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι από το 2016 και μετά προοδευτικά αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι όλο αυτό το περιεχόμενο το οποίο στοχεύει στο θυμικό των πολιτών και όχι στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε την κριτική του σκέψη και να το βάλουμε στη διαδικασία της υγιούς αντιπαραβολής δεδομένων και αντιπαράθεσης έτσι ώστε να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Αγαπητή Κατερίνα Παπαβασιλείου, πόσα πράγματα έβαλε στο τραπέζι. Σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε. Χρόνια πολλά στον Αθήνα Νέα 84.
0: Χρόνια μας πολλά και καλά. Και Γιώργο, εύχομαι να είσαι γερός και δυνατός και να προσφέρεις απλόχερα τόσο ζεστές καλημέρες όπως μοναδικά εσύ μπορείς να το κάνεις. Σου το έχω πει και κατηδίαν, είναι ευκαιρία να το πω και στον αέρα, ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ενδεχομένως στους αγαπητούς συναδέλφους της ΕΡΑ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, που έχει τόσο μακρά πορεία σχεδόν χωρίς καμία διακοπή στα Ερτζιανά.
1: 33, αυτό είναι κάτι 33 και κάτι. Κατερίνα, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Κάτι
1: καλή σου μέρα.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι. Για τον 984 μιλάμε, αλλά είδατε, η αφορμή των γενεθλίων είναι μια ευκαιρία για συζήτηση, για να βάλουμε στην ατζέντα διάφορα πράγματα που αφορούν κάθε μέρα, όχι μόνο το επέτειο του 984, όλα τα ραδιόφωνα και τη δική μας βεβαίως. Πρωτίστως και κριτική και αυτοκριτική είναι 7 παρά 20. Είναι Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα, 6948-984-984 το Viber για τα μηνύματά σας και προχωρούμε. Θα καλημερίσουμε θερμά μια άλλη εκλεκτή συνάδελφο, η κυρία Καλλιόπη Λιβανού, με τα δελτία ειδήσεων και με ιδιαίτερη προσοχή στις λέξεις. Καλημέρα, Καλλιόπη.
2: Καλημέρα, κύριε Λίδη. Εγώ έτσι σας έλεγα, έτσι θα σας λέω. Τέλος.
1: Αχ, κυρία Λιβανού μου.
2: Λοιπόν, και εσείς, κυρία Λιβανού. Έτσι.
1: Δελτία ειδήσεων.
2: Τότε 26-27 χρόνια περίπου.
1: Δεν είναι λίγα.
2: Έτσι αποκαλούμε ο ένας τον άλλον. Θα το αλλάξουμε τώρα.
1: Θα συνηγορήσετε ότι, κύριε Λιβανού, ότι έχει σημασία να μην κάνουμε αναφορές μόνο στο χτες, αλλά να βλέπουμε το σήμερα και κυρίως το αύριο. Πώς μπορεί ένα σταθμός, καλή ώρα, σταθμός της πόλης με 39 χρόνια, μπορεί να έχει κουραστεί, μπορεί να έχει κουράσει, μπορεί να έχει αποθέματα, μπορεί να έχει νέες ιδέες ή φρεσκάδα, αλλά πορεύεται σε ένα κόσμο που αλλάζει και αυτό είναι ένα καθημερινό στοίχημα.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα, αρκεί να αφουγκραστούμε και την ιστορία αυτού του σταθμού. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι ο μακροβιότερος πλην των κρατικών ραδιοφωνικών σταθμών. Αν αφουγκραστούμε λοιπόν την ιστορία του, το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε, και τον σεβαστούμε, νομίζω ότι θα έχουμε μπροστά μας άλλα 39 χρόνια και ίσως περισσότερα.
1: Και όταν κανείς καλύτερα να φτιάξει ένα δελτίο ειδήσεων μέσα σε 5 λεπτά, τόσο είναι το δελτίο ειδήσεων, 4,5, ναι. 5 και κάτι, και πόσες ειδήσεις θα διαλέξει και πόσες ειδήσεις θα αφήσει απ' έξω και πώς η κάθε λέξη παίζει σημασία στη συμπίκνωση του χρόνου.
2: Αποκτάς ένα κριτήριο με το χρόνο. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να αφήσεις, τι πρέπει να πετάξεις. Αυτό βεβαίως είναι ένα μεγάλο καθημερινό στοίχημα, οριαίο μάλλον στοίχημα, γιατί θα πρέπει να διαβάσεις 50% ειδήσεις. Από αυτές πρέπει να επιλέξεις ποιες θα πρέπει να προβάλλεις με βάση τη σπουδαιότητα, τη σημαντικότητά τους. Και από εκεί και πέρα αυτό θα πρέπει να το κάνεις για την κάθε μία είδηση με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο. Γιατί ας μην ξεχνάμε, έχουμε και ένα πεντάλεπτο.
1: Και αυτό σημαίνει ότι όσο πιο καλά τα ξέρεις, τόσο πιο καλά τα λες.
2: Αποκτάς την εμπειρία με τον καιρό. Εγώ κύριε Αποστολίδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ωστόσο για την ευκαιρία που μου δώσετε μέσα από την εκπομπή σας, γιατί μαζί με τον Στέλιο τον Χαραλαμπόπουλο και τη Δίκη την Παπαθανασίου είμαστε οι παλιές καραβάν.
1: Ξυπνάγατε 5 το πρωί.
2: Τη Δίκη την Παπαστεφάνου λοιπόν, ναι, ήμασταν εκεί στο μετερίζι της παραγωγής καθημερινά για να ετοιμάσουμε την εκπομπή του Σαββατοκύριακου, συνεργασία όπως θέλετε να το πείτε, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως, κυρία Λιωάννου, πρέπει να σημειώσουμε κάτι άλλο. Πρέπει να σημειώσουμε κάτι άλλο. Ότι οι πολλοί συνάδελφοι, όπως καλή ώρα και εσείς, προσέχουν την κάθε λέξη. Τα ελληνικά, ο τρόπος που κανείς διατυπώνει ένα δελτίο ειδήσεων, η λέξη που επιλέγει, ο εμπλουτισμός ακόμα και σε ένα. Με πολλές υποχρεώσεις δελτίο ειδήσεων, η λέξη που θα διαλέξεις και η προσοχή που χρειάζεται ακόμα και στον χρόνο και σε πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι στο ραδιόφωνο, δεν το κάνουμε όλοι, βάζω και τον εαυτό μου πρώτο.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πάμε σε ολοένα και πιο σύντομα πράγματα, σε ολοένα και πιο πρόχειρα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι η Αθήνα 984 στέκεται σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα και ως προς την ποιότητα των δελτίων ειδήσεων και ως προς όλο αυτό το κόνσεπτ που πρέπει να βγαίνει έτσι καθημερινά, κυρία
1: Κωνσταντίνα. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, κυρία Λιβανού, στοιχεία που μόλις χθες μάθαμε από την MRB, ότι η Ναυροαρισσάρ είναι σε προεξάρχουσα θέση όσον αφορά την διάρκεια ακρόασης, σχεδόν μία ώρα και 20 λεπτά σε συνεχή ακρόαση ακροατών, με ένα ακροατήριο που είναι ενός υψηλού επίπεδου, με την έννοια της καλλιέργειας και της οπτικής, όχι μόνο των στεγνών γνώσεων, και ευχαριστίες βεβαίως για την ακρόαση και την παρουσία σας. Καλημέρα κυρία Λιβανού, καλημέρα και εσάς κύριε.
2: Να είστε
1: κύριε.
2: Καλά, χρόνια πολλά, γεροί και δυνατοί όλοι μας.
1: Να είστε καλά.
2: Και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια.

0: Μαργαρίτα Βενέγκα, είναι τα παρά 10, ένα θρενέο 84. Καλημέρα σας, καλό δρόμο. Στον κύριο Τζίμα, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε θερμά. Στην κυρία Βαλάτου, στον κύριο Χατήρη, στον κύριο Μοσχόπουλο, σε παλιούς και νέους φίλους. 6948-984-984, το Viber για τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, αν θέλετε, 39 χρόνια, 31 Μαΐου. Όμως υπάρχει, αγαπητέ Ευάγγελε, μία πιο σημαντική επέτειος. Προφανέστατα, μια εθνική επέτειος, ένα σημείο αναφοράς στη νεότερη ιστορία που πολλές φορές περνά μέσα στην ειδησιογραφία χωρίς τη δέουσα προσοχή. Ήταν 31 Μαΐου 1941. Δύο νέοι, Μανώλης Γλέζος, Απόστολος Άντας, σκαρφάλωσαν στο βράχο της Ακρόπολης. Γκρέμισαν τη σβάστιγα και ανέβασαν τη γαλανόλευκη. Κάποιοι Αθηναίοι το είχαν αφηγηθεί και παλιά στην εκπομπή. Είχαν ξυπνήσει εκείνη το πρωί και είδαν να ανεμίζει η ελληνική σημαία. Από το αρχείο της εκπομπής μικρά αποσπάσματα μεγάλων συνομιλιών. Την περιμένανε την 27η Απριλίου, έλεγε ο Μανώλης ο Γλέζος, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Την περιμένανε και σχεδιάζανε.
1: Την περιμέναμε την 27η Απριλίου από την προηγούμενη. Και σταμάτησε το τελευταίο σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού, το δικό μας. Ακούστηκε στα γερμανικά πρώτα και μετά στα ελληνικά η παρακάτω είδηση ότι ένα τηλεγράφημα που έστειλαν δύο αξιωματικοί του Χίτλερ προς τον Χίτλερ και του έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στην Αθήνα και ανυψώσαμε την σημαία του Τρίτου Ράιχ.
2: Την ίδια σημαία όμως με τη σβάστηκα, κύριε Γλέζο, εσείς λίγες μέρες μετά, λίγο καιρό μετά για την ακρίβεια, την κατεβάσατε.
1: Ναι, μαζί με το Λάκη το Σάντα προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια και αν δεν το κάναμε εμείς, το κάνανε άλλοι. Ήταν τόσο διάχυτο το πνεύμα αντίστασης του ελληνικού λαού, ώστε αν δεν το κάναμε εμείς, θα το κάνανε άλλοι. Αναφέρω ότι λίγες μέρες αργότερα από εμάς, όταν προχωρούσαν τα ναζιστικά στρατεύματα για την κατάληψη της χώρας, μια ομάδα αρμάτων μάχης έβγαινε από την Τρίπολη, προχωρούσε προς τον πύργο. Ένας Βιτινιώτης μαθητής, η Βιτίνα είναι πολύ κοντά, 17 χρονών, βγήκε στο δρόμο και πήρε μια πέτρα και την πέταξε στο πρώτο άρμα μάχης. Ο διοικητής του άρματος θεώρησε ότι αυτό αποτελούσε κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή τι μπορούσε να του καταστρέψει μια πέτρα. Και όμως τον θέρισε.
0: Από το αρχείο της εκπομπής η φωνή του Μανώλη Γλέζου. Να σημειώσουμε ότι ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος, Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας, Γερμανίας προς την Ελλάδα, έχουν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στον Παρνασσό μια ιδιαίτερη εκδήλωση για την επικαιροποίηση του αγώνα και την διεκδίκηση των οφειλών και βεβαίως σε κρεμότητα ανοιχτή ένα μουσείο αντίστασης αφιερωμένο στον Μανώλη Γλέζο και στον Απόστολο Σάντα. Με τη δική του οπτική, ο Απόστολος Σάντα στην εκπομπή πολλά χρόνια πριν είχε ξεκινήσει η κρίση και σκεφτόταν και έλεγε από την Ευρώπη των λαών που είχαν τότε οραματιστεί πώς πήγαν τα πράγματα. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, εσείς είχατε φανταστεί μια Ευρώπη ενωμένη και ειρηνική. Σήμερα, 65 χρόνια μετά, πώς βλέπετε την Ευρώπη, πώς βλέπετε τη στάση της Γερμανίας?
3: Καταρχήν βλέπω ότι από Ευρώπη των λαών κατέντησε Ευρώπη των πολυεθνικών. Αυτό βλέπω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ξεκίνησε με την άποψη ότι οι λαοί αυτοί της Ευρωπαϊκής Υπήρου θα είναι όλοι συναδελφωμένοι, θα έχουν κοινές μεταξύ τους σχέσεις, ειρήνης, προόδου. Οι λαοί μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και να λάβουν μέρος όλοι οι λαοί ισότιμα. Να υπάρχει εθνική ανεξαρτησία και ειρήνη μεταξύ των λαών και συνεργασία και να ακολουθήσουν την πρόοδο του 20ου και 21ου αιώνα. Αυτή ήταν η αρχική κατάκτηση των ευρωπαϊκών λαών μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Από το αρχείο της εκπομπής Απόστολος Άντας είμαστε το 7 παρά 7, 31 Μαΐου. Ιδιαίτερη μέρα, το σημειώνει και ο κύριος Δένδιας, υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανάρτηση 85 χρόνια πριν. Μια από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίσταση στην κατεχόμενη Ελλάδα και ακολούθησαν πολλές άλλες. 31 Μαΐου 1987, Αθήνα 1984, 39 χρόνια και συνεχίζουμε, συνομιλούμε με εκλεκτούς συναδέλφους που καθημερινά δίνουν τη μάχη του ρεπορτάζ, που είναι έξω στο δρόμο και τρέχουν να φέρουν την είδηση, να βγουν σε ένα δελτίο ειδήσεων όταν προλάβει αναλόγως την ειδησιογραφία ή να έχουν χρόνο να απλώσουν τις πτυχές ενός ρεπορτάζ που το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Νεκτάρης Ανδριόπουλος, δεν λέω πολλά. Πολλές δεκαετίες και νύχτα μέρα να πάσα στιγμή. Καλημέρα, Νεκτάρια.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Ο δικός 984, ποιος είναι, Νεκτάρη?
4: Τι να πρωτοθυμηθώ, πώς να χαρακτηρίσω τον 984? Είμαι σχεδόν μια ζωή εκεί πέρα. Παραπάνω από μια ζωή, αφού είναι 39 χρόνια, κλείνουμε σήμερα, εγώ με τα 35 στον σταθμό. Και τι να πρωτοπείς για τον 984? Ο 984 είναι μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη παρέα. Περισσότεροι είναι άνθρωποι δικοί μου, δεν είναι άνθρωποι που τους γνώρισε μόνο στο επαγγελματικό τομέα πλέον. Είναι φίλοι, έχουν φτάσει στο αόρια της συγγένειας. Από εκεί και έπειτα όλοι δίνουν τη μάχη τους για την ενημέρωση απέναντι σε αυτόν στον οποίο πρέπει να δίνουμε λόγο, και αυτός είναι ο ακροατής, ο πολίτης, ο δημότης αυτής της χώρας, αυτής της πόλης. Μια μεγάλη ομάδα που ο ένας φυλάει τα νότα του άλλου, καλύπτει την οποιαδήποτε αυλεψία μπορεί να κάνουμε μεταξύ μας, κυρίως όμως καλύπτει την υποχρέωσή μας απέναντι στον δημότη, που είναι η σωστή και η έγκαιρη ενημέρωση.
0: Και βέβαια, Νεκτάρη, επειδή είσαι άνθρωπος του ρεπορτάζ, θα συνηγορήσεις ότι καλύτερα να καθυστερήσεις λίγο, βρε αδελφέ, αλλά να τα πούμε σωστά.
4: Πάνω απ' όλα, η σωστή ενημέρωση είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον 984, γιατί, πρόσεξε όμως κάτι, Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις αναφέρει στην εκπομπή σου, είναι ο μόνος σταθμός που αναφέρεται με τη συχνότητά του. Δεν χρειάζεται να πεις όλο το όνομά του. Ο 984 είναι γνωστός 984 σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια υποχρέωση απέναντι σε όσους μας ακούνε, σωστά, όχι γρήγορα. Αν πούμε κάτι γρήγορα και διαψευστεί μετά από λίγο, είναι δώρον άδωρον. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι η σωστή ενημέρωση, την οποία από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε να υπηρετήσουμε.
0: Νεκτάρης Ανδριόπουλος, θερμές ευχαριστίες για την καθημερινή σου, όπως και όλων των καλών συναδέλφων. Ηχολήπτες, τηλεφωνικό κέντρο, στην κοντρόλ, στην παραγωγή, στην τεχνικές υπηρεσίες, στα διοικητικά, στο ρεπορτάζ, στη σύνταξη. Νεκτάρη, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ευαγγέλη μου, στο παρατρία, ένα αριθμό μέχρι το 14, δεν προλάβαμε να απαντήσουμε τηλέφωνα σήμερα. Το 10, περίμενε, να δούμε ποιος είναι. Ο κύριος Νικολάου, Ακαδημίας 65, εκδόσεις Πατάκη, κύριε Νικολάου. Σενιωρίτα της Έλλης Σωτηροπούλου, ολόφρεσκον καλοδιάβαστον, καλημέρα στον κύριο Βαράκη στο Έθιμνο. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος, τον ακούσαμε νωρίτερα στη μουσική επιμέλεια. Χρήστος Κάπος, αγαπητέ μου Χρήστο, χρόνια πολλά στο κοντρόλ. Και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη μέρα. Βόλτα κάνουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Βία επεισόδια μαύρωσαν τους χθεσινούς πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στα πέναλτι 4-3 επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζε, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές ή 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Ανέζ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ανησυχία του εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ένα ντρόν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Επιπλέον οργανώνει δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας, athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα RGNA συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984 με την ευκαιρία των γενεθλίων. Ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ και οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος, στα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χαμσάιρ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Φυλαγιού.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Αθήνα 984.

Η μουσική υπήρχε πολύ πριν από το ραδιόφωνο. Πολύ πριν οι μελωδίες βρουν το δρόμο τους μέσα από τα ερτζιανά κύματα. Όταν όμως το ραδιόφωνο έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας, σπουδαίοι μουσικοί και δημιουργοί συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του πολιτιστικού χαρακτήρα του ραδιοφώνου. Έτσι, στη σημερινή μας συνάντηση θα ταξιδέψουμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, εκεί όπου η μουσική ετοίμαζε ήδη το έδαφος για όσα θα ακολουθούσαν. Σήμερα η συνάντησή μας είναι με τον Ιταλό συνθέτη Giovanni Battista Sammartini, έναν από τους πρώτους και σημαντικότερους συνθέτες του 18ου αιώνα, έναν δημιουργό που άφησε το αποτύπωμά του τόσο βαθιά στη μουσική, ώστε να επηρεάσει ακόμη και μεταγενέστερες μεγάλες μορφές, όπως ο Χάιντεν και ο Μότσαρτ. Ο Giovanni Battista Sammartini γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1700, μέσα σε μια οικογένεια βαθιά συνδεδεμένη με τη μουσική. Ήταν το 7ο από τα 8 παιδιά της οικογένειας, σε ένα σπίτι όπου οι ήχοι και οι μελωδίες φαίνεται πως αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας. Πολλές φορές μάλιστα, ο Giovanni Battista Sammartini συγχαίεται με τον αδελφό του, Giuseppe, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους σπουδαιότερους ομποίστες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Ο ίδιος ο Sammartini υπήρξε αριστοτέχνης οργανίστας, αλλά και δημιουργός με βαθιά σχέση τόσο με τη συμφωνική όσο και με την ιερή μουσική.

Για πολλά χρόνια υπηρέτησε ως εκκλησιαστικός μαέστρος, αφιερώνοντας σημαντικό μέρος της ζωής του στη μουσική της εκκλησίας. Κι όμως η πορεία του δεν περιορίστηκε μόνο στη θρησκευτική μουσική. Παρότι δεν ταξίδεψε ποτέ μακριά από το αγαπημένο του Μιλάνο, κατάφερε να έρθει σε επαφή με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής του και να αποκτήσει φήμη που ξεπέρασε τα σύνορα της πόλης του. Η μουσική του ξεχώρισε για την εκφραστικότητά της, από το Λονδίνο έως το Άμστερνταμ, από το Παρίσι έως τη Βιέννη και την Πράγα. Έργα που ερμηνεύονταν από δεξιοτέχνες μουσικούς, μεταφέροντας το ιδιαίτερο μουσικό του αποτύπωμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ίσως εδώ να βρίσκεται η μεγάλη σημασία του Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι, γιατί η συμφωνική του κληρονομιά στάθηκε σαν μια γέφυρα, μια μετάβαση από τη μουσική δομή του μπαρόκ προς την κλασική περίοδο. Με το έργο του άνοιξε δρόμους που αργότερα θα ακολουθούσαν άλλοι μεγάλοι δημιουργοί, διαμορφώνοντας την εξέλιξη της ορχιστρικής μουσικής. Προς το τέλος της ζωής του γνώρισε μεγάλο σεβασμό και αναγνώριση για την ενεργή μουσική του παρουσία. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, το όνομά του πέρασε για ένα διάστημα στη σιωπή, όχι όμως για πολύ. Αργότερα, ερευνητές και μουσικολόγοι επανέφεραν το έργο του στο φως, αναγνωρίζοντας πως οι ιερές καντάτες, τα κονσέρτα, οι σονάτες και οι συμφωνίες του προανήγγυλαν τη στροφή προς την κλασική περίοδο της μουσικής. Ο θάνατος του Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι υπήρξε απροσδόκητος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μουσική παρακαταθήκη που έμελε να αναγνωριστεί βαθύτερα με το πέρασμα του χρόνου. Αλέγκρο, από τη Συμφωνία σε ντοελάσσονα έργο 9, παίζει το σύνολο Αράντια υπό τη διεύθυνση του Κέβιν Μαλόν. Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

Ακολουθεί πρέστο από τη Συμφωνία Σεντοελάσσονα έργο 23 από το σύνολο Αράτια υπό τη διεύθυνση του Κέβιν Μαλόν, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

Θα ακούσουμε Allegro από τη Συμφωνία σε Σολελάσσονα έργο 57 από το σύνολο Europa Galante υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι, Giovanni Battista Sammartini.

Θα ακούσουμε άρια Λούπο Κρουντέλ Ραπάτσε, έργο 122, από το σύνολο Συμφώνικα, υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Φεράρι. Σοπράνο Σίλβια Μαπέλη, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

Ακολουθεί «Πρέστο» από τη Συμφωνία σε Σολελάσσονα, έργο 56. Παίζει το σύνολο Συμφώνικα υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Φεράρι, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

Ακούσουμε Dante Sempre Piano από τη Συμφωνία Σερεμίζωνα, έργο 15. Παίζει η Ορχήστρα Δωματίου του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

Ακολουθήσει Σιλιάνο από το κονσέρτο σε Φαμίζωνα. Παίζει το σύνολο Academy of Ancient Music. Φλογέρα Lucy Horse. Giuseppe Sammartini.

Θα ακούσουμε Dante Piano από τη Συμφωνία σε ντο μίζωνα, έργο 7. Παίζει η ορχήστρα δωματίου του Pforzheim υπό τη διεύθυνση του Τίμο Χάντσοχ. Giovanni Battista Sammartini.

ακολουθεί η Allegro Assai από τη Συμφωνία σε Μιμίζωνα, έργο 31. Παίζει το σύνολο Academia d'Arcadia υπό τη διεύθυνση της Αλεσάνδρα Ρώση Λούρικ. Giovanni Battista Sammartini.

Θα ακούσουμε Allegro Assai από τη Συμφωνία σε Σολμίζωνα, έργο 46. Παίζει η Ορχήστρα Δωματίου του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

Ακολουθεί Αφετουόζο από τη Συμφωνία Σεντό Ελάσσονα, έργο 9. Παίζει η Ορχήστρα Δωματίου του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι, Τζιοβάνι Πατίστα Σαμαρτίνι.

Θα ακούσουμε Allegro από τη Συμφωνία σε Σολελάσσονα, έργο 57. Παίζει η Ορχήστρα Δωματίου του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι. Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για τη συντροφιά και την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αποχαιρετήσω με μια φράση του Σοκράτη για την αξία της αυτογνωσίας. Δεν μπορώ να διδάξω τίποτα σε κανέναν. Μπορώ μόνον να τον κάνω να σκέφτεται. Ακολουθεί Πρέστο από τη Συμφωνία Σερεμίζωνα, έργο 21. Παίζει η Ορχήστρα Δωματίου του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι, Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Βία επεισόδια μαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στα πέναλτι 4-3 επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Ομάδες ατόμων άσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. Η αστυνομία προχώρησε 416 προσαγωγές, οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Ανέζ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και κηδείας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων Κυβερνοασφάλειας, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι το μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και καλεί τους πολίτες να το διαγράφουν, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που περιέρχονται σε αυτό, να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή αλευέστα δεδομένα. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Επιπλέον, την Πέμπτη οργανώνει ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ισότοπο του σταθμού μας, athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας TRGNA συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 1984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ο Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προσφάτως αποχώρησε από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, θα λάβει σήμερα το βραβείο Θάρρους για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της ΦΕΔ απέναντι στις επιθέσεις και τις απειλές που δέχθηκε από τα υψηλότατα κλιμάκια της κυβέρνησης και συγκεκριμένα τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το βραβείο θα απονεμηθεί στη Βοστόνη από το ίδρυμα που διαχειρίζεται την Προεδρική Βιβλιοθήκη Τζον Κένεντι. Στην τελετή απονομής, ο Πάουελ θα εκφωνήσει ομιλία, την πρώτη του από τότε που τον διαδέχτηκε στην Προεδρία της ΦΕΔ ο Κέβιν Γουόρς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 42 πρώτα λεπτά. Σαν σήμερα, στις 31 Μαΐου του 1987, ξεκίνησε την λειτουργία του. Είχαμε την πρώτη μετάδοση του Αθήνα 984, ο πρώτος σταθμός ελεύθερης ραδιοφωνίας, με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Αθηναίων, Μιλτιάδη Εύερ. 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα RGNA. Να πούμε ότι με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα, με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, και στο 213-0909-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Λοιπόν, ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρή. Είχαμε βία επεισόδια στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στα πέναλτι με 4-3 επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές. Οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων μάλιστα πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται εξωματούς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε περισσότερο ορισμένους όρους από την προηγούμενη πρόταση, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτο Δήμος Αθηναίων, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Επιπλέον, την 5η οργανώνει ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας, www.athina984.gr. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα, βλέποντας το χάρτη κίνησης κυκλοφορίας, δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων. Αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως σοβαρά θέματα, έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 22,7 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 57%.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Απογευματινή νέο τιμοκατάλογος για κληρονομίες, δωρεές, γονικές παροχές. Πόσο θα πληρώσουν οι πολίτες, ποιες κατηγορίες θα ωφεληθούν. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, πολιτισμός με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι. Ψηφιακή πλατφόρμα, έρχεται και πιάνει δουλειά ο νέος κόμβος ακινήτων. Άλλα θέματα, κεντροαριστερά, η Ελλάς και η σφαγή για τη δεύτερη θέση, στρατηγικές μετακινήσεις και οι αντιδράσεις. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, συνέδριο powergame.gr και Economist στην Κρήτη, παράδειγμα για τη νέα φάση ανασυγκρότησης. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στην καθημερινή. Στα άβατα της Δυτικής Αττικής, αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά, η έφοδη της ελληνικής αστυνομίας και η λερναία ύδρα της παρανομίας, η αθέατη επικράτεια της εξαθλίωσης και της παραβατικότητας. Στοιχεία παραβιάσεων, τεκμήρια για νάρκες και ήρεμα νερά, ο κατάλογος των επιθετικών τουρκικών ενεργειών σε αέρα και θάλασσα. Ο Τσίπρας και οι άλλοι, μετά το θυσιαστήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλη τη χώρα, ο χάρτης της οικοδομής σήμερα, οικονομία, τα διλήμματα για τη φορολογία των ακινήτων. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος έως τις κάλπες του 2027. Επίσης, το τραπέζι για το πακέτο τη δευτεραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες. Γιατί η Τουρκία φλερτάρει με ένα θερμό καλοκαίρι. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Καμπανάκι ο ΩΣΑ για το δημογραφικό. Στο 2:1 η αναλογία νέων ηλικιωμένων το 2050. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση, είναι ο τίτλος. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, τα πρώτα γκάλο που δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 13-15%. Το Πασόκ σε κατηφόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10-11. Μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Επίσης εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζει την τύχη του στις 6 Ιουνίου. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Τουρισμός καλά ξεκίνησε σεζόν παρά τον πόλεμο. Ο ήλιος, οι σκιές και οι εντάσεις μπλοκάρουν τους έξυπνες κάμερες, οι δρόμοι της Αθήνας. Και ποιες είναι οι ακριβότερες βίλες και πόσο νοικιάζονται στη Μύκονο. Επιχειρηματίες, στάρ, βασιλικές οικογένειες νοικιάζουν 30.000 ευρώ τη βραδιά. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πάμε στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο είναι ο βασικός τίτλος. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάζει στα ελληνικά νησιά. Δύο νέα όπλα κατά τη στεγαστική κρίση. Έρχονται προγράμματα στα πρότυπα σπίτι μου 2, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Η Ελλάς, η ελπίδα και η αναταράξη στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα και μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς ανατολικές χώρες παρά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Αυτά από την εφημερίδα Real News. Πάμε στην κυριακάτικη Δημοκρατία. Σκιάχτρα και φαντάσματα, πολιτική φόβα από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα αδιέξοδά του είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Πώς μπορεί να γίνουν βατερλό για τη Νέα Δημοκρατία οι επαναληπτικές εκλογές. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στέγνωσε από ρευστό η αγορά, επιστροφή στο επιπιστώσει και μεταξύ επιχειρήσεων. Αυτά από την κυριακάτικη Δημοκρατία. Πάμε στην Αυγή. 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στα δύο δηληστήρια της χώρας στο πρώτο τρίμηνο έναντι 130 εκατομμυρίων, το αντίστοιχο περσινό αυξημένα κατά 515%. Επίσης ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μέση Ανατολή, πόλεμοι χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του. Στείνει σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου, καταγγέλνουν την πολιτική κατευνασμού οι πρώην. Σοκράτης Φάμελος, είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης. Αυτά από την Αυγή της Κυριακής.

Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Το ταξίδι ξεκινάει από την Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 Ιούνιου. Αυτά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Τα μηνύματα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαράτη σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών. Επίσης, SOS για τα σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, τα βάνια που πέφτουν και ακατάλληλες αίθουσες, μαθήματα σε πιλωτές και κοντέινερ. Πορεία προς το λαό, συναγερμός στη Νέα Δημοκρατία και ισχυροί κλειδονισμοί στα κόμματα, αποφασισμένος να οργώσει ολόκληρη τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφυξία από το κόστος στέγασης, πολυτέλεια το γέμισμα του ρεζερβουάρ, σταθερά οι τιμές πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, μείωση 5% στη ζήτηση. Και μεγάλος αριθμός ακινήτων σε Ξάνθη και Ροδόπη περνούν σε Τούρκους, αγοράζουν τα περισσότερα ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα με Golden Visa. Αυτά από την Κυριακάτικη Κόντρα. Πάμε στην εστία Σαμαράς για νέο κόμμα. Επίσης κατηγορώ Κομισιόν Ευρωκοινοβουλίου για τον πόλεμο Φλωρίδης στους εισαγγελείς. Και στην εφημερίδα «Ο Λόγος», σωρία κατηγορημένων στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι τις τρύπες του συστήματος. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Βατώ το μάθημα της έκθεσης στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών. Ολοταχώς για αρχαία ελληνικά, μαθήματα, μαθηματικά και βιολογία. Κατά 3% αυξήθηκαν τα ναύλα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα 2.800 δολάρια. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη ρεκόρ με 40,3 βαθμούς στην Πορτογαλία. Ράγες τρένων λυγίζουν στο Παρίσι. Ο καύσωνας λιώνει σίδερα στη Δυτική Ευρώπη. Αυτά από την εφημερίδα «Ο Λόγος».

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Απόψε η νύχτα θα στο πει και των ματιών μου η αστραπή. Γι' αυτό απ' την πόλη θρόνα σηκώ.
2: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984, του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή solo της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.
4: Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Ντοκουμέντο, ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία Βρετανικών υπηρεσιών από σκοτεινό δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στο rebranding. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, η θολούρα και η μεταμορφώση Τσίπρα από την παρέτηση έως το θυσίο. Ελστάτ, στοιχεία Ελστάτ, ξοδεύουμε μόνο για φαγητό και φάρμακα, φρένο στις εξόδους. Τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλη σφαγή του κατώτερου ανθρώπινου κεφαλαίου. Και στην εφημερίδα διαβάζουμε ακόμη στρατηγική Μητσοτάκη, παίζει το χαρτί της αποκαραμαλικοποίησης. Εκλογές γιατρών, γαλάζιοι πυροβολούν γαλάζιους. Αυτά από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Πάμε στο παρόν. Με συνταγή Ανδρέα, ο Τσίπρας έτοιμος για την τελική έφοδο εν όψη εκλογών. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, εφιαλτικά τα στοιχεία έρευνας που έγινε, μας έκοψαν και τις διακοπές. Ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει πουθενά φέτος, όπως δεν πήγε και πέρυσι. Φυσικοθεραπευτές ζητούν από ασφαλισμένους χρήματα επιπλέον τη συμμετοχή τους. Παράνομη τακτική στις φυσικοθεραπείες με παραπεμπτικό ΕΟΠΗ. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, ο Καραμαλής αντίβαρος στην ηθική παρακμή της Νέας Δημοκρατίας. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τελευταίες σε χορηγήσεις δανείων ή ελληνικές τράπεζες. Αυτά από την εφημερίδα Παρών. Πάμε στο πρωτοσέλιδο.

Το σέλιδο της εφημερίδας «Το Βήμα». Πολιτικό survivor είναι ο τίτλος. Η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε, τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Ακόμη παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blogs, νέα δυναμική στις έρευνες υδρογοναθράκων, πανελλαδικές 2026, μολύβι και χαρτί οι νέοι ξέχασαν να γράφουν. Προδημοσίευση Ευγένιος Τριβιζάς, η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο και τα ωφέλη για την υγεία, οι δυνατές φιλίες είναι κυρίως γένους θηλυκού. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 39 πρώτα λεπτά, κυρίε και κύριοι, και καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας, την πρόεδρο του Συλλόγου Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου του 2018, στην Ανατολική Αττική, στο Μάτι, την κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Αναγνώστου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδόση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι είχαμε την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τους κατηγορουμένους της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Απέρριψαν το ουσιαστικά επιβεβαίωσαν την αρχική απόφαση, ωστόσο απερίφθη το ελευθερωτικό του σύνομου βίου για τον Σωτήρη Τερεζούδη, τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, τον τέος υπαρχηγό, και τον Ιωάννη Καπάκη, τον τέος Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Πρακτικά τι σημαίνει αυτή η απόφαση?
1: Πρακτικά αυτό που σημαίνει είναι ότι ενώ αναγνωρίζεται η ενοχή τους...
0: Είναι οριστικά ένοχη, έτσι.
1: Είναι οριστικά και αμετάκλητα ένοχη. Αναγνωρίζονται οι ανεπάρκειες, οι απραξίες, οι παραλήψεις τους. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά τίθεται σε συζήτηση το ενδεχόμενο ελάφρυνσης, μείωσης και ενδεχομένως και απελευθέρωσης τους, ας το πω έτσι, λόγω πρώτερου σύνομου βίου.
0: Γιατί τους αναγνώρισε αυτό το ελαφρυντικό. Διότι στο εφετείο μπορεί να αναγνωρίσει.
1: Να τεθεί σε συζήτηση το ενδεχόμενο αυτό. Το οποίο βέβαια, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν αποδεικνύει τίποτα. Και είναι και κάτι το οποίο εξ αρχής έχουμε τονίσει, όπως το είχε τονίσει και η ίδια η εισαγγελέας εφετείου στην δίκη που έγινε πέρυσι, όπου είπε ότι το τυπικό λευκό μητρό δεν μπορεί να αποδείξει πραγματικές πράξεις. Το γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί επίσημα στο ποινικό τους μητρό διάφορες παράνομες, άνομες ή άλογες, άλλου είδους πράξεις τέλος πάντων, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί και ότι δεν έχουν γίνει. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το πιο 38 παράδειγμα αυτού είμαστε οι ίδιοι εμείς. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς έχει γίνει το οτιδήποτε ή δεν έχει γίνει το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια εξέλιξης των γεγονότων για τη φωτιά αυτή που μας κατέκαψε όλους μας. Αφορά το πριν, γιατί αν είχαν λειτουργήσει σωστά δεν θα είχαμε φτάσει να καούμε, και αφορά και το μετά. Γιατί στα επόμενα 7 χρόνια που τους ζήσαμε, και ειδικά και μέσα στα δικαστήρια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είδαμε κανένα σύνομο βίο. Mm. Δεν είδαμε έντιμο βίο, δεν είδαμε ούτε μεταμέλεια, δεν είδαμε ούτε παραδοχή, ούτε αποδοχή, ούτε καν τον πιο βασικό σεβασμό στους θανάτους και στους καμένους, σε όλους εμάς. Δεν το είδαμε αυτό. Για την πραγματικότητα των στοιχείων θα σας πω ότι εμείς είδαμε ακριβώς το αντίθετο. Λιδωρηθήκαμε, ναι. Δεχτήκαμε ύβρις, δεχτήκαμε παρενοχλήσεις. Όλα αυτά δεν συνάδουν σε έντιμο βίο, δεν δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν έστω και την παραμικρή μεταμέλεια για ό,τι έχει συμβεί.
0: Κύριε Αναγνώστου, η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια πού ήταν, τι στάση κράτησε από το 18 μέχρι και σήμερα απέναντί σας?
1: Δυστυχώς ουδέτερη προσαρμητική. Mm. Τα πράγματα από τότε και μέχρι σήμερα για όλους εμάς είναι πάρα πολύ άσχημα, εννοείται. Οι καταστάσεις στις οποίες έχουμε εμπλακεί όλα αυτά τα χρόνια οδηγούν συνεχώς κάθεναν από εμάς να αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο το πόσο καμένοι και χαμένοι είμαστε από όλο αυτό που έχει συμβεί, και παραμένουμε. Όταν βλέπουμε ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά, όταν βλέπουμε ότι ενώ έχουν αναγνωριστεί όλα ή τουλάχιστον εν μέρη κάποια από τα δεδομένα που οδήγησαν σε όλον αυτό τον χαμό, τον ολικό χαμό που έχουμε βιώσει και που μέχρι σήμερα τον υφίσταται ο καθένας από εμάς, παραμένουμε χαμένοι και δυστυχώς και μόνοι. Και το χειρότερο όλων είναι ότι υπάρχει και κοντή μνήμη.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Πολύ κοντή μνήμη.
1: Πολύ κοντή μνήμη. Και πέρα από αυτό και μία διάθεση και τάση να μην θέλουμε ούτε να δούμε, ούτε να ακούσουμε, ούτε να καταλάβουμε. Για μας πέρα από τις απώλειες και τον πόνο που κουβαλάμε, αυτό που μας πονά είναι ακριβώς και αυτό το γεγονός, ότι δεν θέλουμε να μιλάμε με αλήθειες, να αντιλαμβανόμαστε το τι έχει συμβεί και να αντιλαμβανόμαστε και τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπό τους και σε όποιους άλλους έχονται και μετά από εμάς. Δεν έχει καταλάβει κανένας το πώς όλα αυτά θα τον αφορούν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. 8 χρόνια σχεδόν μετά, ακόμη δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε το τι έχει συμβεί, ακόμη δεν θέλουμε να αναλάβουμε ευθύνες και ακόμη δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε για να διορθώσουμε καταστάσεις. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έτυχε πρόσφατα να βρεθώ σε μία εκδήλωση όπου άλλος αντίστοιχα ανώτατος αξιωματικός, ενώ γνωρίζουν τι έχει συμβεί, γύρισε και μετέφερε πάλι την ευθύνη πάνω σε εμάς τους ίδιους. 8 χρόνια μετά συνεχίζουμε να κουβαλάμε ταμπέλες που δεν θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι ως θύματα να τις κουβαλάμε. Δεν βοηθά κανέναν. Προσβάλλει τη μνήμη μας, προσβάλλει το βίωμά μας, προσβάλλει ζωντανούς και νεκρούς, αλλά προσβάλλει και την ίδια την ιστορία. Γιατί ό,τι δεν αναλαμβάνεις, ό,τι δεν βλέπεις και ό,τι συνεχίζεις να καλύπτεις, θα το ξαναβρεις μπροστά σου. Και θα σας πω και κάτι ακόμα που έχει σχέση και με αυτό που λέμε και για τις ποινές. Ένας από τους λόγους που η εισαγγελέας εφετών πρότεινε την φυλάκισή τους χωρίς ελαφρυντικά, όπως αντίστοιχα και η έδρα έκρινε και το αποφάσισε, είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλά ότι ενήργησαν εκεί λανθασμένα και οδήγησαν σε όλους εμάς να καιγόμαστε, να πνιγόμαστε, να χανόμαστε, αλλά και στο ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και εφόσον έχουν αποστρατευτεί, μπορούν να βρεθούν και ως τεχνικοί σύμβουλοι σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, οργάνωση, επιχείρηση, οπουδήποτε. Θα πάρουν πάλι τις ίδιες αποφάσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν ήθελαν και δεν μπορούσαν να τους αναγνωρίσουν οποιοδήποτε ελαφρυντικό. Γιατί γνωρίζουν ότι μπορούν να ξαναβρεθούν σε θέση και να πάρουν πάλι αποφάσεις. Τις ίδιες αποφάσεις θα πάρουν. Ο Άριος Πάγος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης, ελάφρυνσης αυτών των ποινών και να ξαναβρεθούν έξω. Και το συντομότερο που θα το κάνουν, θα βρεθούν σε μια θέση που θα πάρουν αποφάσεις.
0: Πρόκειται για... Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι έχουμε πολύ κοντή μνήμη, δυστυχώς. Εθνική τραγωδία ήταν το Μάτι, εθνική τραγωδία η Μάνδρα, για να μην ξεχνιόμαστε, εθνική τραγωδία τα Τέμπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες και υπάρχουν και τεράστιες πολιτικές ευθύνες.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε όλη αυτή την, σε όλη αυτή την υπόθεση.
1: Εννοείται.
0: Πέρα από τις ποινικές ευθύνες.
1: Όχι,
0: βεβαίως. Πέρα από τις ποινικές ευθύνες που υπάρχουν, υπάρχουν και, και πολιτικές ευθύνες. Και δεν μπορούμε αλλά καρτ να αναφερόμαστε σε διάφορες τραγωδίες. Σε όλες τις τραγωδίες υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες από πράξεις, παραλήψεις, αυλεψίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ενδεχόμενο δόλο.
0: Φυσικά.
1: Τον οποίο
0: φυσικά.
1: Παρότι τον είδαν, δεν τον αναγνώρισαν. Ένα τραγικό εγκληματικό επίσης λάθος σε ό,τι αφορά το χειρισμό της υπόθεσης δικής μας, όπως αντίστοιχα και της Μάνδρας, μπορώ να μιλήσω για αυτές γιατί έχουν ήδη εκδικαστεί και έχουν τελεσιδικήσει θεωρητικά. Δεν έχουν αποδοθεί όλες οι ευθύνες, δεν έχουν βγει στο φως όλα τα πραγματικά δεδομένα και τα πραγματικά περιστατικά που τις αφορούν και αυτό δυστυχώς, κατά πως φαίνεται, έγινε σκοπίμως. Ειδικά στην περίπτωση δική μας, η δίκη αυτή κατακαιρματίστηκε. Χωρίστηκε σε πολλές άλλες μικρές, δεν εμφανίστηκαν όλα τα στοιχεία και δεν θα μπορούσαν να εμφανιστούν γιατί από τη στιγμή που το οτιδήποτε ήταν αντικείμενο της άλλης δίκης δεν μπορούσε να αναφερθεί στην κύρια δίκη όπως κλήθηκε να καλείται αυτή η δίκη δική μας. Εάν είχαν τεθεί όλα μαζί εξ αρχής, να είσαστε σίγουρος ότι θα μιλούσαμε για κακούργημα, για δόλο και για άλλου είδους ευθύνες πολύ μεγαλύτερες. Και όχι μόνο για αυτά τα πρόσωπα, και για αυτοδιοικητικούς και για πολιτικούς και για οποιουσδήποτε άλλους.
0: Η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς έχει?
1: Η διαδικασία από εδώ και πέρα έχει ως εξής. Εμείς αναμένουμε άλλο δικαστήριο για εγκαυματίες θύματα που δεν συμπεριλήφθηκαν θέλουμε να ζητήσουμε τη διερεύνηση και για άλλα θύματα που δεν συμπεριλήφθηκαν, και μιλάω για τον ομαδικό τάφο, τον οποίο τον έχουμε φέρει στη γνώση των δικαστών εξ αρχής και του εισαγγελέα και του ανακριτή, και ουδής ασχολήθηκε με αυτό, γιατί τα θύματα δεν είναι 104 νεκροί, αλλά 120 επιβεβαιωμένα, όπως και οι εγκαυματίες δεν ήταν 32 όπως μπήκε στο βούλευμα, αλλά 57 αυτή τη στιγμή πλέον ζωντανοί, γιατί χάσαμε και κάποιους ακόμη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ήταν πολύ περισσότερα. 177 είμαστε επίσημα οι αναγνωρισμένοι. Και μεταξύ μας μπορεί να είναι και άλλοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανώση, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εμείς θα είμαστε στη διάθεση σας ανά πάσα ώρα και στιγμή που θεωρήσετε ότι θέλετε να επικοινωνήσετε διάφορα ζητήματα που αφορούν το Σύλλογο. Με μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Θα μείνω στο ότι δεν μπορούμε να έχουμε επιλεκτική μνήμη. Και θα μείνω στο ότι δυστυχώς ξεχνάμε όλοι εύκολα, πολύ εύκολα.
1: Θέλω να μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάτι. Κάθε φορά που οποιοδήποτε μιλά για ένα από όλα αυτά τα τραγικά και εγκληματικά γεγονότα, δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με δυσφορία και να λέμε γιατί πάλι τα θυμόμαστε. Πρέπει να τα θυμόμαστε, πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να γνωρίζουμε και να έχουμε πραγματική γνώση. Να μην μιλούμε για όλα αυτά με παροπίδες ή κοιτάζοντάς τα από ποια πλευρά πολιτικά ανήκει ο καθένας μας. Πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια τους, γιατί χωρίς την αλήθεια τους και χωρίς να διεκδικούμε και την αλήθεια αυτή να αποδίδεται με δικαιοσύνη, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να απαλλαγούμε από καμία παθογένεια.
0: Καλή σας ημέρα. Σας εύχομαι μια όμορφη Κυριακή. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητούσαμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική, στο Μάτι, την κυρία Κάλλη Αναγνώστου.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9 για την ακρίβεια, είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε εκφώνηση Νάσης Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουν προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1987, στην ελληνική πρωτεύουσα εκπέμπει για πρώτη φορά ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθήνα 984, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο ραδιοφωνικό τοπίο της χώρας. Αποτελεί το Big Bang της σύγχρονης ελληνικής ενημέρωσης. Ο σταθμός δημιουργείται με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και αποτελεί τον πρώτο μη κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, σπάζοντας το μονοπόλιο της κρατικής ραδιοφωνίας. Η γέννηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας δεν ήταν μια ανέμακτη διαδικασία. Προέκυψε μετά από σύγκρουση του τότε Δημάρχου Αθηναίων Μιλτιάδη Εύερτ με την κυβέρνηση του Πασόκ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οποιαδήποτε εκπομπή εκτός ΕΡΤ θεωρούνταν παράνομη. Με έδρα την Αθήνα, ο σταθμός δίνει βήμα σε νέες φωνές δημοσιογράφους και παραγωγούς, ενώ καλύπτει θέματα πολιτισμού, κοινωνίας και επικαιρότητας με πιο άμεσο και ανοιχτό τρόπο. Η εμφάνιση του Αθήνα 984 ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία πολλών ακόμη δημοτικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών. Ακολούθησαν τα δημοτικά ραδιόφωνα Κανάλι 1 του Πειραιά και FM 100 στη Θεσσαλονίκη. Στα τέλη του 1987 εμφανίστηκαν οι πρώτοι μεγάλοι ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί, Top FM, Antenna και άλλοι. Η απελευθέρωση του ραδιοφώνου άνοιξε νομοτελειακά το δρόμο για την ιδιωτική τηλεόραση το 1989.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε εκατοντάδες προσαγωγές υπόπτων προχώρησε η αστυνομία της Γαλλίας μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Μέχρι τα ξημερώματα η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. Μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ανησυχία του εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζιας στην νότιο-ανατολική Ουκρανία ότι ένα ντρόν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τείχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Ένας μετεωρητής που διαλύθηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βόρειο-ανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε τις εκοφαντικές εκρήξεις που αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία. Ο μετεωρητής είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος στα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χαμσάιρ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Επιπλέον την Πέμπτη οργανώνει δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας athina984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα Ερτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε Δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.
9: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σου, ο Σταύρος Αμάραντος. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 213-09-09-100. Κρατήστε το, διότι σε λίγο θα έχουμε διαγωνισμό για θέατρο, για κωμωδία, για επιθεώρηση, συγγνώμη. Λοιπόν, να επαναλάβω τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 αμποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32. Βάθμους Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην πρωτεύουσα. Να σας πω ότι σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 25,3 βαθμούς Κελσίου, 25,3, και η υγρασία αγγίζει το 53%. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας το 213-09-09-100. Πρώτα-πρώτα έχουμε μία ακόμη πρόσκληση για την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω για τις 4 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο. Χθες δώσαμε προσκλήσεις, θα δώσουμε μία ακόμη στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, 4 Ιουνίου. Επικοινωνείτε μαζί μας. Ο πρώτος που θα επικοινωνήσει μαζί μας θα κερδίσει από μία διπλή πρόσκληση. 4 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, 9 το βράδυ. Παίζουν Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Κουλούτα, Σύρμοκε και η Μαρία Διάκο Παναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και ο Θανάσης Ισιδόρου. Ο πρώτος που θα επικοινωνήσει μαζί μας ή η πρώτη θα κερδίσει από μια διπλή πρόσκληση, ξαναλέω, 4 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, 9 το βράδυ. Και για την ίδια παράσταση, για τις 5 Ιουνίου θα δώσουμε άλλες 5 διπλές προσκλήσεις. 213-09-09-100. Επικοινωνείτε με τον Σταύρο Αμάραντο. Οι 5 πρώτοι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση, ξαναλέω. Εγώ θα σας τα πω για την επιθεώρηση. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, 9 το βράδυ, 5 Ιουνίου. Και μία ακόμη για 4 Ιουνίου.

0: Λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, ότι σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια ξεκίνησε το ταξίδι του στα Αιρτζιανά ο Αθήνα 984, 31 Μαΐου του 1987, με δήμαρχο Αθηναίων τον Μιλτιάδη Εύβερτ. Θέλω να μιλήσουμε για το ραδιόφωνο του σήμερα και κάλεσα στην παρέα μας έναν καλό συνάδελφο και φίλο, διευθυντή τύπου και ενημέρωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, τον Πάνο Αμυρά. Πάνο, καλημέρα, χαίρομαι που σε ακούω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη, κύριε Θεοδόση.
0: Σε ευχαριστώ
1: καλημέρα
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας και πραγματικά να ευχηθώ, είναι μια μεγάλη μέρα για τον 984. Να ευχηθώ να συνεχίσει το έργο του για πολλά πολλά ακόμα χρόνια με τη φωνή της ανεξαρτησίας που διαθέτει, την ελευθερία της έκφρασης, την έμφαση στον πολιτισμό, στον πολίτη, γιατί αυτή είναι τελικά η αποστολή ενός δημοσιογραφικού εγχειρήματος που, όπως γνωρίζουμε και εμείς λίγο οι παλαιότεροι, ξεκίνησε με μεγάλες δυσκολίες, κόντρασε κατεστημένα της εποχής. Έτσι δεν είναι, θυμόμαστε και εγώ τότε ήμουνα στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής μου καριέρας και θυμάμαι και τις δυσκολίες που υπήρχαν και τις αντιστάσεις που είχαν προβληθεί τότε, αλλά τελικά ο 984 ιδρύθηκε και ιδρύθηκε για να μείνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό εδώ είναι ένα σημαντικό ορόσημο και για σας που εργάζεστε στον 984, αλλά και για μας που τους ακροατές που θέλουμε να έχουμε μεγάλο πλουραλισμό, να υπάρχει πλουραλισμός, να έχουμε φωνές που να ακούγονται, τελικά να συμβάλλουν και οι δημοσιογράφοι και το περιεχόμενο των εκπομπών στην εμπέδωση της δημοκρατίας και στην ανεξαρτησία του τύπου.
0: Πάνω, η εισβολή των social media στη ζωή μας και έτσι όπως παρουσιάζονται οι ειδήσεις ή μεταδίδονται τα γεγονότα, πόσο έχουν αλλοιώσει, αν θέλεις, την παραδοσιακή δημοσιογραφία, το ραδιόφωνο, τηλεόραση, την εφημερίδα, και να μείνω λίγο στο ραδιόφωνο, παραμένει ένας σταθερός πυλώνας?
1: Εγώ πιστεύω σίγουρα ναι, γιατί υπάρχει αυτή η αμεσότητα στην επαφή με τον ακροατή, αλλά θα έλεγα και το ένα βασικό χαρακτηριστικό, διαθέτει την επωνυμία. Δηλαδή εσείς κύριε Θεοδόση, όταν θα πείτε κάτι από την εκπομπή σας, θα το πείτε με το ονοματεπώνυμό σας.
0: Και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω, έτσι.
1: Θα αναλάβετε την ευθύνη, ιδίως όταν παρουσιάζεται μία δημοσιογραφική σας πληροφορία. Εγώ δεν είμαι κατά της ανωνυμίας εν γέννη. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι και η ανωνυμία είναι μέσα στο παιχνίδι των κοινωνικών δικτύων, αλλά θα σας έλεγα ότι η παραπληροφόρηση και η αποπληροφόρηση γίνεται σε μεγάλο βαθμό από ανώνυμους λογαριασμούς που έχουν όμως με ένα συγκεκριμένο σκοπό να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, να παραπληροφορήσουν, να διασπείρουν fake news, τα οποία ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι το λέμε ότι τα ψέματα στη δημόσια ζωή κινούνται με την ταχύτητα της φωτιάς και η αλήθεια έρχεται βεβαίως, αλλά με την ταχύτητα του πυροσβεστικού που θα ακολουθήσει τη φωτιά και μέχρι να την σβήσει θα έχει διαχυθεί ένα ψέμα στη δημόσια σφαίρα, το οποίο σε κάποιους μπορεί να μείνει.
0: Πάνω, επικαλούμε την θέση σου τώρα ως διευθυντή τύπου και ενημέρωση στο γραφείο του Πρωθυπουργού και να ρωτήσω το εξής: το ραδιόφωνο παραμένει παρεμβατικό στην πολιτική ζωή του τόπου?
1: Πάντα η μάχη είναι δημοσιογραφία.
0: Ήταν, παραμένει.
1: Παραμένει, σαφέστατα. Δεν πρέπει να αρνηθούμε ότι υπάρχουν τα μέσα και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψηφιοποίηση των μέσων ενημέρωσης. Έχουν και αυτά σημαντικό μερίδιο σε αυτό που λέμε στη διαμόρφωση κοινής γνώμης. Αλλά όμως το ραδιόφωνο παραμένει ένας πυλώνας, βασικός πυλώνας ενημέρωσης, ιδίως σε συνθήκες έκτακτες. Αλλά θα σας έλεγα ότι είναι και μία σχέση αμφίδρομης αμφίδρομη σχέση. Δηλαδή και εσείς όταν λέτε κάτι στην εκπομπή σας, δέχεστε μηνύματα απευθείας από τους ακροατές που σας ακούν. Πολλές φορές γίνονται διορθώσεις, πολλές φορές συμπληρώσεις ή προσθήκες μέσα από τους ακροατές που σας ακούν. Και νομίζω ότι αυτή εδώ η αμφίδρομη σχέση συμβάλλει ώστε το ραδιόφωνο να παραμένει ένας πυλώνας και ενημέρωσης αλλά και ελευθερίας έκφρασης. Γι' αυτό νομίζω ότι και παρεμβατικό ρόλο έχει, αλλά και το βασικό ενημερωτικό χαρακτήρα που διαθέτει λόγω της αμεσότητά του και με τα γεγονότα αλλά και τη σχέση του με τους ακροατές.
0: Είναι ενημερωτικό το ραδιόφωνο ή μουσικό?
1: Κοιτάξτε, ας πω κάτι.
0: Στο DNA του τι είναι?
1: Στο DNA του. Στο DNA του είναι ήχος.
0: Είναι
1: επομένως, ήχος.
0: Είναι επομένως, επικοινωνία.
1: Δηλαδή, είναι η επικοινωνία και αυτό τι σημαίνει ότι είτε όταν παίρνει το ενημερωτικό χαρακτήρα είτε το μουσικό χαρακτήρα συνδέει τον ακροατή με αυτό που με τα ακούσματά του και θα έλεγα ότι δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο και νομίζω ότι αυτό δείχνει και το γεγονός ότι έχει παραμείνει σχεδόν 40 χρόνια, 39 χρόνια, 89-84, κάθε μέσο βασίζεται στις σχέσεις εμπιστοσύνης και για να υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ακροατές του είναι το στοιχείο της αξιοπιστίας, της ειλικρίνης και της έντιμης αντιμετώπισης των γεγονότων απέναντι στους ακροατές. Δεν λέω απέναντι σε πολιτικές ή κομματικές, έτσι, πολιτικούς ή κομματικούς συσχετισμούς, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Η μεγαλύτερη σημασία έχει να έχεις έντιμη σχέση με τους ακροατές σου, με τους πολίτες. Γιατί αυτό τελικά είναι και ο χαρακτήρας κάθε μέσου ενημέρωσης και ο 984 είναι ένα από τα μέσα τα οποία έχουν το δικό τους δημοκρατικό χαρακτήρα.
0: Πάνω, η εξουσία, η εκάστοτε εξουσία θέλει να ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης. Είναι μέσα στο παιχνίδι ή προσπαθεί για την ακρίβεια. Είναι εύκολο στην εποχή μας να το καταφέρει?
1: Εγώ θα σας έλεγα τουλάχιστον για την περίοδο στην οποία εγώ βρίσκομαι και για την
0: κυβέρνηση. Δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίοδο. Εγώ συζητάω γενικά για το ρόλο της εξουσίας.
1: Θα έλεγα κάθε προσπάθεια παρέμβασης νομίζω ότι έχει ανάποδα αποτελέσματα. Και ιδίως τώρα όταν είμαστε σε μια εποχή όπου και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γι' αυτό και έχουν και τη θετική τους πλευρά, μπορούν να αναδειχθούν οποιοδήποτε γεγονός, να μην αποκριβεί τίποτα, αλλά βεβαίως κάθε τι που θα μπει στη δημόσια σφαίρα υπόκειται στην κριτική, στην διασταύρωση και τελικά στο τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Εγώ θα σας έλεγα ότι τα μέσα ενημέρωσης όχι απλώς θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους αλλά να διευκολύνουμε και το έργο τους και για το λόγο αυτό και ο αρμόδιος υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης έχει προχωρήσει σε πολύ σημαντικές αλλαγές για να διευκολύνει το έργο σας, το έργο των δημοσιογράφων. Θυμίζουμε ότι καταργήθηκε για παράδειγμα το αδίκημα της δυσφήμισης που ήταν, θυμάστε, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί μας που έτρεχαν στα δικαστήρια κατευθείαν για μια...
0: Λοιπόν,
1: και βεβαίως θα υπάρξουν και άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Έχουν δημιουργηθεί κέντρα ασφάλειας δημοσιογράφων, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές, ιδίως για τους αθλητικούς συντάκτες που βλέπαμε πολλές σκηνές σε βάρος τους να διαδραματίζονται στους χώρους εργασίας τους που είναι οι αθλητικοί χώροι. Και θα σας έλεγα ότι η δημοσιογραφία κάνει καλό και στη δημοκρατία αλλά και στην πολιτική σκηνή του τόπου, δεν λέω μόνο στις κυβερνήσεις αλλά συνολικά στο πολιτικό τοπίο. Η κριτική είναι όχι απλώς απαραίτητη, είναι το οξυγόνο σε μια δημοκρατία, γιατί έτσι μπορείς να αντιλαμβάνεσαι γεγονότα ή και να μαθαίνεις γεγονότα, να μαθαίνεις τα προβλήματα. Και θα σας έλεγα ότι σε αυτό εδώ δίνουμε μεγάλη έμφαση, πραγματικά θέλουμε και βλέπουμε κάθε κάθε τι το οποίο αναδεικνύεται από τον, από τον τύπο, να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι δεν έχει γίνει σωστά ή τι πρέπει να διορθωθεί ή τι πρέπει να απαντηθεί. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι τελικά και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από τον 984 αλλά και συνολικά από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αυτή η κριτική, η ανάδειξη θεμάτων, η προβολή θεμάτων είναι απολύτως χρήσιμη σε αυτόν ο οποίος έχει πραγματικά διάθεση να αλλάξει πράγματα και να προχωρήσει μπροστά τη χώρα.
0: Πάνω μπορείς να φανταστείς το ραδιόφωνο του μέλλοντος. Εγώ δεν μπορώ. Γιατί από την ώρα και τη στιγμή που έχουν μπει όλα με αυτό το ρυθμό και τόσο δυναμικά τα social media στη ζωή μου, δεν μπορώ να το φανταστώ, και βεβαίως και η τεχνητή νοημοσύνη, τι θα συμβεί σε 2 ή 3 χρόνια. Δηλαδή οι αλλαγές είναι ριζικές σε πολλά ζητήματα. Ωστόσο μέχρι τώρα φαίνεται να αντέχει.
1: Ναι, οι αλλαγές είναι ριζικές, αλλά θα έλεγα ότι το ραδιόφωνο θα κρυθεί και εκεί θα... όπως και κάθε δημοσιογραφικό μέσο, στο περιεχόμενό του. Mm. Αυτό είναι το κριτήριο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημοσιογραφική έρευνα, τη δημοσιογραφική σκέψη, το σχόλιο ενός δημοσιογράφου, την επιχειρηματολογία στο συνολικά. Και θα σας έλεγα ότι μπορεί να αλλάζει το τεχνολογικό περιβάλλον, μπορεί να αλλάζει το ψηφιακό πλαίσιο, η λειτουργία ενός μέσου ενημέρωσης, αλλά τελικά όλα κρίνονται από το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο νομίζω είναι αυτό που λέμε παλιά οι δημοσιογράφοι, το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς. Δηλαδή αν έχεις ένα αν έχεις ουσία, σίγουρα θα συνεχίσεις να υπάρχεις ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές αλλαγές, οι οποίες πραγματικά είναι ραγδαίες και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Μπορεί να ακόμα να φτάσουμε και στο εντός εισαγωγικών ατομικό ραδιόφωνο, δηλαδή να έχουν μπει τόσες παράμετροι ανακροατή ώστε να επιλέγει το δικό του ατομικό.
0: Και να προσαρμόζεται στα θέλω μας.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά θα σας έλεγα ότι πάλι έχει μεγάλη σημασία το τι θα ακουστεί, η εγκυρότητα αυτού που θα του ανθρώπου που θα το πει και το περιεχόμενο της κάθε εκπομπής.
0: Ναι. Κλείνοντας, δεν θα μπω στον πειρασμό να σε ρωτήσω για την πολιτική επικαιρότητα, διότι δεν ζήτησα να συνομιλήσουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, θα ρωτήσω το εξής το φίλο μου. Θα έχουμε ενδιαφέροντες μήνες πολιτικά μπροστά μας, έτσι δεν είναι?
1: Και πάντα είναι, πάντα κάθε μήνες είναι.
0: Καλοκαίρι θα κάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω πάντα. Θα κάνουμε καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι και βεβαίως όλες αυτές γιατί αυτό που υπονοείς, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα έλεγα ότι θα έχουμε και σίγουρα πάντα, κάθε μήνα έχει το ξεχωριστό δικό του ενδιαφέρον, αλλά εγώ θα έλεγα ότι η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη και προσανατολισμένη απόλυτα στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023. Έχουν υλοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το 2027, όταν όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κριθούν από τους πολίτες, εμείς θέλουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί το 2023 να τα έχουμε υλοποιήσει, ώστε αυτά που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ελλάδα του 2030 να έχει την αξιοπιστία προς τους πολίτες ότι θα τα υλοποιήσει. Το είπαμε, το κάναμε σε σχέση με το 2023 και αυτό που θα πούμε και το 2030 θα έχουμε την αξιοπιστία για να το υλοποιήσουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πάνο, που συμμετείχε σε αυτή την συζήτηση. Χάρηκα που σε άκουσα. Σου εύχομαι καλή δύναμη.
1: Και εγώ ιδιαιτέρως, και εύχομαι σε όλους τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους στον 984 κάθε επιτυχία για να συνεχίσουν το έργο τους και βεβαίως και τους ακροατές να στηρίζουν το πρώτο ιδιωτικό ραδιόφωνο της χώρας, όπως λέγαμε τότε, το πρώτο μη κρατικό ραδιόφωνο, για κάποιοι πρωτοπόροι της εποχής τους πραγματικά έβαλαν
0: με γενικό τους διευθυντή τότε τον Γιάννη Τζανετάκο.
1: Έτσι ακριβώς είναι μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Και πρόεδρο τον Νίκο Απέργη. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή Κυριακή εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Μαζί μας ήταν ο Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο συνάδελφος Πάνος Αμήρας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Απόψε η νύχτα θα στο πει και των ματιών μου η αστραπή, γι' αυτό απ' την πολυθρόνα σηκώ.
2: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984, του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Σόλο της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στο Σταύρο Αμάραντο. Πριν από λίγο με ενημέρωσε ότι η πρόσκληση για τις 4 Ιουνίου για το Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς σε 9 η ώρα το βράδυ έχει δοθεί. Για την επιθεώρηση εγώ θα σας το πω. Εγώ θα σας τα πω. Παίζουν Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζεράμ Καλούτα, Σύρμο και Μαρία Διάκο Παναγιώτου, Αλέξης Βιδάλης και Θανάσης Ισιδόρου. Είναι σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, σε κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και σε μουσική Θέμη Κάρα Μουρατίδη. Επικοινωνείτε μαζί μας λοιπόν και 5 φίλοι ακροατές και ακροάτρες θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση, για την ίδια παράσταση στις 5 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον νομικό διεθνολόγο, καθηγητές στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπαφλωράτο, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλό διήμερο σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα πρόταση με αυστηρότερους όρους. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Είμαστε κοντά σε επίτευξη συμφωνίας κατά την εκτίμησή σας?
1: Οι αγορές εκτιμούν ότι είμαστε. Εξού και βλέπετε να πέφτει η τιμή του πετρελαίου και ταυτόχρονα να υπάρχει μια αποκλιμάκωση γενικότερα και στην τιμή των μετάλλων και να βλέπουμε μια μικρή άνοδο στους δείκτες των χρηματιστηρίων. Άρα αυτό αποτιμούν οι αγορές. Όμως με τον κύριο Τραμπ ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Κατάλαβε προφανώς ότι είναι πολύ γενικό το πλαίσιο το οποίο προσπαθούν να επιβάλλουν οι Ιρανοί, οι οποίοι δεν θεωρούν ότι έχουν ηττηθεί στο πεδίο της μάχης για να συνθηκολογήσουν, γιατί το χαρτί αυτό που παρουσιάστηκε ως συμφωνία ουσιαστικά προβλέπει το 80% των όρων που είχε θέσει προπολεμικά η Αμερική. Δηλαδή μόνο να το πει του καθεστώτος, γιατί λέει ότι δεν θα δεσμευτεί το Ιράν, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα. Αυτό είναι παντελώς ασαφές. Έχει δεσμευτεί αρκετές φορές το Ιράν, αλλά συνεχίζει τον εμπλουτισμό. Κάνει λόγο για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ελεύθερη ναυσιπλοεία προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς θέλη διέλευσης. Εδώ οι Ιρανοί έχουν πει ότι δεν πρόκειται να επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση. Θα υπάρχουν τελειδιέλευση τα οποία θα καταβάλλονται στο Ιράν ή στο Ομάν, ανάλογα με ποια θαλάσσια οδό θα επιλέγει το πλοίο. Επίσης μιλάει για απομάκρυση και εξουδετερώση όλων των θαλασσίων ακών, αυτό το αποδέχονται οι Ιρανοί. Άξιο του αμερικανικού αποκλεισμού, αυτό είναι αυθέντε το αντίδωρο που δίνει ο κύριος Τραμπ. Και τώρα ερχόμαστε πιο δύσκολα. Ανάσυρση λέει του εμπλουτισμένου ουρανίου από τις υπόγειες καταστάσεις και καταστροφή του, σε συνεργασία με αξιωματούχους Αμερικής και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
0: Φαίνεται ότι εκεί είναι το κλειδί.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν το δέχονται με τίποτα οι Ιρανοί. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά λέει ο κ. Στέμπο ότι μια θεματική συναλλαγή θα υπάρξει μέχρι νεοτέρας. Αλλά δεν παίρνουν αυτό. Και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Κάποιοι λένε θα αποδεσμευτούν 12 δις. Κάποιες άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για 21 δις. Αλλά όλα αυτά θα είναι συνάρτηση της πορείας εφαρμογής αυτού του μνημονίου κατανόησης, του MOU, όπως λέμε, Memorandum of Understanding, το οποίο θα υπογραφεί όταν και αν υπογραφεί, γιατί ακόμα δεν έχει υπογραφεί από τον κύριο Τραμπ. Άρα είμαστε σε ένα παζάρι όπου και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να ξεκινήσει ο πόλεμος ξανά, είναι πρόδειλο αυτό. Από την άλλη δεν θέλουν να δείξουν και προς το εσωτερικό τους, αλλά και προς τον περίγυρό τους, ότι έχουν ηττηθεί και υποτάσσονται στις βουλήσεις του αντιπάλου διπλωματικά.
0: Ναι. Άρα είμαστε κοντά κατά την εκτίμησή σας, γιατί φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές θέλουν συμφωνία. Και θέλουν μια συμφωνία που και οι δύο πλευρές να μπορούν να την πουλήσουν στο εσωτερικό τους.
1: Και θα δώσει, όταν κάνανε περίπου 3 εβδομάδες για να καταλήξουν σε ένα έγγραφο μια σελίδος, το οποίο βλέπετε και πάλι δεν μπορεί να υπογραφεί, γιατί υπάρχουν πολλά κόκκινα σημεία με κόκκινες γραμμές που δεν αποδέχεται μία ή άλλη πλευρά. Πώς μπορεί κανείς να προβλέψει κατά πόσο είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι ένα αποκαταρκτικό έγγραφο, έτσι. Τα δύσκολα ξεκινούν μετά. Νομίζω ότι όποιος το έκανε αυτό θα ήταν πολύ επιπόλαιος. Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, μια χώρα με τεράστια, μια περιοχή με τεράστιες δυσκολίες, με αντικρώμενα συμφέροντα, με εχθρότητες που διαρκούν δεκαετίες. και βεβαίως σε μια περιοχή όπου η μόνη, αν θέλετε, σεβαστή δύναμη είναι αυτή της ισχύος. Το ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν θα δείξει προς τα έξω και κυρίως προς τη γειτονιά του ότι είναι ισότιμος συνομιλητής με την Αμερική είναι μια τεράστια αναβάθμιση της θέσης. Μην κοροϊδευόμαστε. Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί δεν πάρουν πέραν της ανατροπής του καθεστώτος που δεν το πήγανε. Που ελέγχουν του βαλιστικού προγράμματος ή της εξόντωσής του που ούτε αυτό το πέτυχαν. Αν δεν πάρουν ούτε τον έλεγχο του πυρηνικού προσύνου, δεν θα πάρουν τίποτα. Έγινε ένας πόλεμος που στήριξε δεκάδες δις στην Αμερικανική οικονομία και το τίποτα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι και οι δύο πλευρές είναι σε μια δύσκολη θέση, γιατί και οι Ιρανοί έχουν δεχτεί πολλά πλήγματα στο εδαφός, μην κοροϊδευόμαστε, και αυτή τη στιγμή στραγγαλίζονται οικονομικά με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν πάλι οι Αμερικανοί. Με όλα τα αυτά κρατούν, κανείς δεν μιλάει αυτή τη στιγμή για ανατροπή του καθεστώτος, για πτώση του καθεστώτος. Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί ναι, μεν έχουν καταφέρει πολλά πλήγματα, αλλά δεν έχουν πετύχει κανέναν από τους αντικειμενικούς σκοπούς. Ξέρετε, άλλο μια τακτική νίκη και άλλο στρατηγικός στόχος. Ο στρατηγικός στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Κανένας από αυτούς που είχαν θέσει. Και όχι οι Αμερικανοί εξαιρέσει, όχι μόνο αυτό, αλλά έκλειναν και τα θανατόγμους.
0: Ναι. Οι Ισραηλινοί θέλουν.
1: Ισραηλινοί, κοιτάξτε, η κοινή γνώμη καταρχήν είναι σχεδόν ομότιμα στο πλευρό της κυβέρνησης στο θέμα του Λιβάνου. Διότι έχει βαρεθεί εδώ και δεκαετίες να δέχεται πλήγματα με ρουκέτες, πυράβλους από την πλευρά της Χεσμπάλα, να υπογράφονται συμφωνίες να πάει η Χεσμπάλα πάνω από το ποταμό Λιτάνι, να μην πηγαίνει κ.ο.κ. Και μάλιστα εκεί έχει και πολλές διαρροές εκλογικά, σύμφωνα με τη δημοσκοπήση ο κ. Νετανιάου. Άρα στο θέμα του Λιβάνου οι Ισραηλοί θα είναι κάθετοι. Προχωρούν στο θέμα της Γάζας, βλέπουν ότι εκεί δεν τηρείται, ούτε μάλλον ούτε εκεί τηρείται συμφωνία, άρα εκεί θέλουν να επεκτείνουν τη ζώνη επιρροής παρά τα συμπεφωνημένα. Και βεβαίως μένει το θέμα του Ιράν. Το Ιράν για τους Ισραηλινούς είναι κίνδυνος ζωτικός. Διότι το Ιράν δεν αποδέχεται την ύπαρξη, το δικαίωμα ύπαρξη του Ισραήλ, μιλάει για σιωνιστικό καθεστώς. Και να θυμίσω ότι πριν από τρεις ημέρες, εκπρόσωπος του Τμήματος Επανάστασης είπε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη όσο υπάρχει Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι Ισραηλινοί, εκτιμώντας ότι είναι αποδυναμωμένο το Ιράν αυτή την περίοδο, θα ήθελαν να τελειώνουν το θέμα τουλάχιστον του πυρηνικού του προστασίου. Το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορούν και κατά πόσο είναι επιτυχημένοι οι Αμερικανοί να τους συνδράμουν μακροπρόθεσμα. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως απεδείχθη μέσα σε βέβαιο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Ο ρόλος της Κίνας σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, ποιος είναι?
1: Κοιτάξτε, η Κίνα είναι βέβαιο ότι θα ήθελε να τελειώσει ο πόλεμος και να ξαναρχίσει ανεμπόδιστη η ροή του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Αυτό είναι δεδομένο. Με όλα τα αυτά, η Κίνα φαίνεται ότι εξόπλησε το Ιράν, εξού και κατέληψε εκείνο το αεροσκάφος, αν θυμάστε από λίγο καιρό. Λέγεται ότι εκτοξεύθηκε από φορητό εκτοξευτή βάρους 20 κιλών κινέζικης κατασκευής. Αυτό λέει χθεσινή δημοσίευμα, για να είμαι πιο ακριβής, ενός πολύ έγκυρου αμερικανικού μέσου. Άρα η Κίνα, ναι, μεν από την μια πλευρά δείχνει στον πρόεδρο Τραμπ ότι θέλει να τελειώνει ο πόλεμος και θα το συνδράμει διπλωματικά, από την άλλη όμως εν της πράγμαση ενισχύει το στρατιωτικά το Ιράν. Είναι ένας διπλός ρόλος στον οποίο αρέσκεται η Κίνα. Δεν ξέρω όμως αυτή τη στιγμή εν ώψη και του κυρίου Τραμπ, ο οποίος γενικότερα είναι απόλυτος και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να εκνευριστεί με μια τέτοια συμπεριφορά, εάν θα είναι και αποτελεσματική αυτή η πολιτική της Κίνας.
0: Η Ρωσία.
1: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι σαφέστατα ενοφελημένη, διότι υφίσταται ένα τεράστιο κόστος στον πόλεμο, το βλέπουμε. Δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, ήδη συμπληρώσει 4 χρόνια. Όλοι έλεγαν ότι θα κρατήσει το πολύ 1-2 εβδομάδες. Δεν μπορεί να πετύχει στρατηγικά ωφέλη. Προχωράει, πετυχαίνει κάποιες τακτικές νίκες. Χθες έχασε ένα χωριό που είχε καταλάβει στην Ουκρανία, στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, το Ντνιπρο, που λένε οι Ουκρανοί. Δηλαδή έχουμε πολύ μικρή πρόοδο με πολύ μεγάλες απώλειες. Τώρα λοιπόν που βλέπω ότι η οικονομία της αρχίζει και εκείνη και αντιμετωπίζει πρόβλημα γιατί ανεβαίνει το χρέος, ξαφνικά ανοίγει μια τεράστια προοπτική να μπορεί να διοικητεύει στις αγορές δικό της πετρέλαιο πρωτίστως και δευτερευόντως φυσικό αέριο. Άρα είναι ωφελημένη. Και μόνο το γεγονός ότι ο κ. Τραμπ είρε κατά ένα βαθμό τον αποκλεισμό στην πώληση ρωσικού φυσικού αέριου και πετρελαίου. Με όλα τα αυτά δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ και βεβαίως δεν μπορεί να βοηθήσει στρατιωτικά το Ιράν όσο θα ήθελε, γιατί έχει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα, ναι, μεν έχει κερδίσει σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλα σημεία όμως δεν είναι ωφελημένη. Σίγουρα όμως, αν θέλετε, το γενικό άθροισμα είναι θετικό για τη Μόσχα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση βεβαίως στο μέλλον. Εάν π.χ. πέσει το καθεστώς, η Ρωσία θα χάσει ένα από τους τελευταίους συμμάχους που τους έχουν απομείνει. Έχασε τον κύριο Άσαντ, έχασε τον κύριο Μαδούρο. Δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει και το καθεστώς του Ιράν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτο. Συζητούσαμε με τον νομικό διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο.

Λοιπόν, έχω στα χέρια μου ήδη το χαρτί από τον Σταύρο Αμάραντο για τους φίλους και τις φίλες που κερδίζουν τις προσκλήσεις για την παράσταση. Εγώ θα σας τα πω, είναι επιθεώρηση. Είναι στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Για 4 Ιουνίου ο κύριος Νίκος επικοινώνησε πρώτος μαζί μας. Ο τηλεφωνικός του αριθμός τελειώνει σε 4:37. 4 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους του θέατρου, θα δώσουμε τα στοιχεία σας και θα παραλάβετε από εκεί τις προσκλήσεις. Τώρα, για τις 5 Ιουνίου, ξαναλέω, 9 το βράδυ, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Οι 5 πρώτοι που επικοινώνησαν μαζί μας είναι η κυρία Σοφία σε 8:49, η κυρία Ελένη σε 3:11, τελειώνει η τηλεφωνική αριθμή, έτσι. Η Μαρία σε 8:71. Η Όλγα σε 006 και η Μαρία σε 316. Να περάσετε όμορφα, να το ευχαριστηθείτε. Είναι η παράσταση, η επιθεώρηση, εγώ θα σας το πω. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, 9 το βράδυ. Παίζουν Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδάλης, Θανάσης Ισιδόρου, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, σε κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη. Να περάσετε όμορφα, να το ευχαριστηθείτε.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10. Εμείς θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 26,4 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 51%. Να επαναλάβουμε ότι ο 984 σήμερα γιορτάζει. Συμπληρώνει 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα RGNA. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Σε λίγο θα ακούσετε ένα αφιέρωμα στον Κώστα Κοτούλα. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Σταύρος Αμάραντος απαντού στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε εκατοντάδες προσαγωγές υπόπτων προχώρησε η αστυνομία της Γαλλίας μετά τα βία επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Μέχρι τα ξημερώματα η αστυνομία είχε προχωρήσει 416 προσαγωγές συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Ανέζ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. 2 ακόμα περιστατικά εντοπίσιμου και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τένερο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Επιπλέον, την Πέμπτη οργανώνει δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας, athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας Τερτζιενά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, ακολουθεί η εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά με την Έλενα Χατζιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιός 144. Σας περιμένουμε εκεί.
5: Απόψε η νύχτα θα στο πει και των ματιών μου η αστραπή. Γι' αυτό απ' την πολυθρόνα σηκώ.
6: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984, του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Σόλο της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Αθήνα 984.

Αυλαία και φύγαμε στις 31 Μαΐου του 1987, τότε γεννήθηκε ο Θήνε 1984, πριν από 39 χρόνια, και υπάρχουν ακόμα εδώ συνάδελφοι οι οποίοι ήρθανε το 1987 και παραμένουν έως σήμερα. Από τον Αθήνα 1984 πέρασε κόσμος και κόσμος, άνθρωποι που ξεκίνησαν από εδώ την καριέρα τους, δημοσιογράφοι που σήμερα είναι εξαιρετικά δημοφιλείς, πέρασαν μουσική παραγωγή, πέρασαν άνθρωποι που αγάπησαν τον σταθμό και εργάστηκαν ως διοικητικοί υπάλληλοι. Και σήμερα, εκτάκτως, η ώρα είναι 10 και 10 λεπτά, ακούτε τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο η Έλληνα Χατζηιωάννου. Εκτάκτως επιλέξαμε να ακούσουμε μουσική που έγραψε. Μουσική που συμπεριέλαβε σε ένα άλμπουμ που λεγόταν το τραγούδι «Γυμνό» και κυκλοφόρησε το 1992. Μία σπουδαία προσωπικότητα που εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Αθήνα 1984 και ανέδειξε το ελληνικό τραγούδι, ο Κώστας Κοτούλας. Εργάστηκε στον Αθήνα 1984 με καθημερινή εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι μέχρι τις αρχές του 2000, δηλαδή μόλις είχαμε μετακομίσει εδώ στην Τεχνόπολη. Συναντιόμασταν στο στούντιο της Λιωσίων καθημερινά, γιατί συνόρευαν οι εκπομπές μας. Και ο υπεύθυνος της ροής, ο Σάκης Μπακογιάννης, ανέσυρα από το δικό του αρχείο, είχε φυλάξει σε κασέτα μία εκπομπή στην οποία συνομιλούσε με το Στέλιο Καζαντζίδη. Αποσπάσματα θα ακούσουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή, καθώς και τραγούδια που έγραψε ο Κώστας Κοτούλας, αλλά και ως στιχουργός εννοώ, αλλά και τραγούδια από το τραγούδι «Γυμνό». Ήταν ένα διπλό άλμπουμ και θα σας διαβάσω τι είχε γράψει στο εσώφυλλο του δίσκου. Ήταν διπλός δίσκος, δίσκοι κυκλοφορούσαν τότε. Αφού σας πω ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδαξής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Σταύρος Αμάραντος, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber 6948 984 984 είναι ο αριθμός μας.

Σας διαβάζω τι έγραψε ο Κώστας Κοτούλας στο εσώφυλλο αυτού του διπλού δίσκου. Από τις πιο έντονες μουσικές μου μνήμες, κάποια βράδια της δεκαετίας του 60, όταν καθισμένος άβολα σε μία από τις μπουάτ της Πλάκας, άκουγα τον τραγουδιστή συνοδευόμενο από ένα όργανο να ιστορεί τα τραγούδια του. Τα φώτα χαμηλά, το μικρόφωνο να υπάρχει χωρίς να υπάρχει, οι κουβέντες σταματημένες. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή, το τραγούδι σαν ήχος φλουριού πάνω σε σημαίνιο δίσκο να προσφέρεται μαγικό και παντοδύναμο. Οι αποστάσεις εξαφανίζονταν και έμεναν ο τραγουδιστής και ο ακροατής. Μόνοι τους. Τίποτα άλλο. Μια σχέση σχεδόν ερωτική. Τα χρόνια πέρασαν. Αυτή η μνήμη με ακολουθεί. Αδέκαστη μερικές φορές επιβάλλει συγκρίσεις. Δουλεύοντας τα τελευταία χρόνια στο ραδιόφωνο ως παραγωγός μουσικών εκπομπών, φρόντιζα, όταν μπορούσα, κάτι από την παλιά αυτή μαγεία να μεταδώσω. Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο από κάθε είδους θορύβους, να φέρω στα αυτιά των ακροατών μου το τραγούδι γυμνό, σαν την πρώτη μέρα της δημιουργίας, που λέει και ο ποιητής. Την ώρα της εκπομπής, λοιπόν, μερικές φορές ζητούσα από τον καλεσμένο τραγουδιστή ένα-δύο τραγούδια ζωντανά, έξω από τους κυκλικούς μαύρους δρόμους του βινιλίου, που πάρα πολλούς και για πολλά υποψιάζουν. Μια ραδιοφωνική εκπομπή διαρκεί όσο και τα προκαθορισμένα χρονικά της όρια. Όπως μια συγκεκριμένη ώρα χάνεται και αυτή μέσα στο χρόνο. Δεν αφήνει πίσω της τίποτα, ούτε καν μια ανάμνηση. Άρχισα σιγά σιγά να φυλάω αυτά τα μουσικά δώρα των τραγουδιστών, όπως φυλάμε προσεκτικά κάτι που μας έχει χαριστεί για να θυμόμαστε, στο πείσμα του χρόνου, την ώρα του δώρου. Ένα ράφι στο σπίτι μου γεμίζει σιγά σιγά με τέτοιες ζωντανές μνήμες τραγουδιών σε μαγνητοτενίες. Και κλείνει ο Κώστας Κοτούλας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου επέτρεψαν τις μουσικές στιγμές που έζησα μαζί τους να τις εντάξω σε αυτό το δίσκο. Έναν έναν χωριστά και όλους μαζί. Αν είναι κάτι που θέλω να καταθέσω με αυτή μου τη δουλειά, είναι η αγάπη μου για αυτούς που μοχθούν για το τραγούδι και η πίστη μου πως αυτό είναι κάτι που δεν επιβάλλεται. Χαρίζεται μόνο.

25 τραγούδια συμπεριλάμβανε αυτός ο δίσκος, το τραγούδι «Γυμνό», τα οποία ερμηνεύουν η Άλκηστη Πρωτοψάλτη, ο Μανώλης Μητσιάς, η Ελένη Δήμου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Βίκη Μοσχολιού, ο Πέτρος Γαϊτάνος, η Ελευθερία Ερβανιτάκη, η Αρλέτα, ο Μανώλης Λιδάκης, η Ελένη Βιτάλη, ο Λάκης Παπάς, η Χάρης Αλεξίου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Σταμάτης Κραουνάκης στο τέλος. Και σκέφτηκα να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι «Γυμνό», που όταν κυκλοφόρησε είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα τραγούδι του Κώστα Κοτούλα. Το έγραψε μαζί με τον Γιάννη Ισπανό και είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό του πολύ σημαντικού αυτού ανθρώπου, του πολύ ευγενικού ανθρώπου, που έφυγε από τη ζωή το 2018 στην Αύπακτο. Είχε επιστρέψει στη γενετηρά του, όπου και γεννήθηκε το 1939.

Αυτή ήταν η ηχογράφηση, ένα από τα 25 τραγούδια που περιλαμβάνει ο δίσκος, σε επιμέλεια Κώστα Κοτούλα, το τραγούδι «Γυμνό», τραγούδια που οι δημιουργοί, μάλλον οι ερμηνευτές, τα είπαν εδώ στο στούντιο με μια κιθάρα. Κάποια από αυτά θα ακούσουμε και σε λίγο την Βίκη Μοσχολιού ακαπέλα. Ένα ακόμα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο ίδιος και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την εκτέλεση, είναι η πρώτη εκτέλεση, είναι το «Μιλά μου σαν τη βροχή». Ο τίτλος προέρχεται από ένα θεατρικό έργο του Tennessee Williams που ανέβηκε στην Αθήνα, στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, τη σεζόν 55-56 σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου και με πρωταγωνιστές τον Πέτρο Φυσούν και την Αναστασία Πανταζοπούλη. Ήταν ένα μονόπρακτο. Το τραγούδι γράφτηκε αργότερα, έχει αυτόν τον τίτλο, δεν συνδέεται με το θεατρικό έργο γιατί έτσι κι αλλιώς γράφτηκε αργότερα, ωστόσο το ερμηνεύει ένας ηθοποιός, ο Γιάννης Φέρτης. Μουσική Γιάννης Πανός, στίχη Κώστας Κοτούλας.

Ο τίτλος της εκπομπής του Κώστα Κοτούλα ήταν «Όλα καλά και όλα ωραία». Και από το στούντιο της Λιωσίων, γιατί από εκεί πέρασαν οι περισσότεροι, στην Τεχνόπολη έμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μετά συνταξιοδοτήθηκε ο Κώστας Κοτούλας, είχε δίωρη εκπομπή, βράδυ, οι παλιότεροι ακροατές ίσως το θυμάστε, και πέρασαν όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής από το χώρο του τραγουδιού. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολύ καλή σχέση, καταρχάς γνώριζε πολύ καλά την μουσική, γνώριζε το ελληνικό τραγούδι και είχε πολλούς φίλους. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, λίγα χρόνια πριν φύγει από την ζωή, τον συναντούσα πολύ συχνά σε παρουσιάσεις βιβλίων. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που συμπεριέλαβε στο άλμπουμ το τραγούδι «Γυμνό». Είναι η Βίκη Μοσχολιού, ακαπέλα.

0: Η Βίκη Μοσχολιού, ακαπέλα, σε αυτό το τραγούδι «Καινούρια τώρα ζωή» του Λόρα Πίτη και του Μίμη Τραϊφόρου από το τραγούδι «Γυμνό». Ψάχνοντας ή θέλοντας να κάνω ένα μικρό αφιέρωμα στον Κώστα Κοτούλα, γιατί ήταν ένας από τους ανθρώπους που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον Αθήνα 1984 και σήμερα επέτειο της γέννησής του, 39η επέτειο της γέννησης του Αθήνα 1984, σκέφτηκα να τον θυμηθούμε αυτή την ώρα, 10 με 11 το πρωί. Ρώτησα τον Σάκη Μπακογιάννη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του τμήματος ροής, τι έχουμε στο αρχείο μας, γιατί το αρχείο μας δεν είναι τόσο παλιό, αν έχουμε κάποια εκπομπή του Κώστα Κοτούλα. Και μου είπε, ξέρεις, έχω σε κασέτα μία συνέντευξη στην οποία μιλάει με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και την μεταγράψαμε, ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο πια να μεταγράψεις από κασέτες, τις κασέτες που είχαμε παλιά, οι παλιότεροι τις θυμάστε, οι νεότεροι δεν ξέρουν καν τι είναι η κασέτα του μαγνητοφόνου που είχαμε και ακούγαμε από παιδιά. Την έφερε εδώ, την επεξεργάστηκε ο Γιώργος Βαρδαξής, που είναι συμπτωματικά και στον αέρα αυτή την ώρα το Αθήνα 1984. Επέλεξα κάποια αποσπάσματα. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τον τελευταίο δίσκο του Στέλιου Καζαντζίδη που κυκλοφόρησε το 1997 και είχε τίτλο «Τραγουδό». Ο Καζαντζίδης έφυγε από τη ζωή το 2001 και ο Κώστας Κοτούλας ήταν παραγωγός αυτού του δίσκου. Θα ακούσουμε μόνο ένα τραγούδι, είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο ακούγεται μετά από τον λόγο, την συνομιλία του Κώστα Κοτούλα με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Τα υπόλοιπα τραγούδια είναι από την δισκογραφία την παλιότερη του πολύ σημαντικού αυτού τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε.
1: Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή ένα μύθο του ελληνικού τραγουδιού, το Στέλιο Καζαντζίδη. Ή τον Στέλιο, όπως έχουμε μάθει όλοι τόσα χρόνια να τον αποκαλούμε. Από την αρχή θα ήθελα να ομολογήσω πως αν όταν ξεκινούσα να κάνω εκπομπές στο ραδιόφωνο βρισκόταν κάποιος και μου έλεγε πως κάποτε θα συνομιλούσα και θα έπαιρνα συνέντευξη από τον Στέλιο Καζαντζίδη, θα τον πέρναγα για τρελό. Όλα αυτά τα λέω για να δικαιολογήσω το τρακ που πιθανόν θα έχω στη συνέχεια της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Στέλιο Καζαντζίδη για την τιμή που μου έκανε να μου παραχωρήσει για αυτή τη συνέντευξη. Κύριε Καζαντζίδη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σε βρίσκω, φίλε Κώστα.
1: Να σε λέω και εγώ Στέλιο.
2: Παραγωγή του δίσκου μου.
1: Να σε λέω και εγώ Στέλιο.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Η πληθυντική είναι για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Εγώ είμαι ο τραγουδιστής του λαού, της φτώχειας. Και ο πληθυντικός δεν μου ταιριάζει. Το έχω ξαναπεί επανειλημμένως.
1: Λοιπόν, και εξάλλου, όχι μόνο εγώ, αλλά νομίζω και όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα, Στέλιο.
2: Στελάρα.
1: Στελάρα, σε
2: δικαί μας.
1: Λοιπόν.
2: Μεγάλε. Και εγώ τους λέω πως μεγάλος είναι ο Θεός.
1: Και ο Στέλιος για εμάς τους Έλληνες.
2: Εντάξει, να είστε
1: καλά. Λοιπόν, Στέλιο μου, πριν από ένα χρόνο περίπου είχες βγει και είχες πει ότι δεν θα ξανατραγουδήσεις. Μετά από ένα χρόνο ο Στέλιος Καζαντζίδης κυκλοφορεί έναν δίσκο με τον τίτλο «Τραγουδό». Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πάρεις την απόφαση να ξαναμπεί στο στούντιο και να ξανατραγουδήσεις?
2: Ο τίτλος δεν σε αρέσει?
1: Ο τίτλος μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Να πω τη λέξη ξανατραγουδώ.
1: Ξανατραγουδώ.
2: Αυτά τα είπαμε στο χτήμα φέτος το καλοκαίρι, όπου βρίσκομαι τα καλοκαίρια στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έγινε, να πω μια λέξη ας πούμε που δεν μου αρμόζει, γιατί ίσως φανώ εγωιστής. Έγινε λαϊκό προσκύνημα. Περάσαν εκατοντάδες άνθρωποι και μου λένε αυτό το δικαίωμα δεν το έχεις, να μαστερίσεις τη φωνή σου. Λέω, με κούρασαν πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, βάλετε το λαϊκό τραγούδι και κάπου είμαι μόνος μου, τελείως μόνος μου, δεν έχω δυστυχώς κανέναν συμπαραστάτη.
1: Όλη αυτή η αγάπη στέλνει του κόσμου δεν είναι συμπαραστάτης.
2: Ναι, όμως ο κόσμος δεν μπορεί να τα βάλει με κανέναν. Ο κόσμος μ' αγαπάει, με λατρεύει και μ' ακούει. Τις αντικσότητες που δημιουργεί η παρουσία, ο κόσμος μ' αγαπάει, με λατρεύει και μ' ακούει. τις αντικσότητες που δημιουργεί.

0: θέλω να αποδράσω, μας τραγούδησε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο Στέλιος Καζαντζίδης βρίσκεται εδώ δίπλα μας. Και Στέλιο, να αποδράσεις. Κατά κάποιο τρόπο νομίζω πως τα έχεις καταφέρει στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Μόνο τα καλοκαίρια. Να την κοπανίσω για πάντα έτσι.
0: Δεν μου λες, Στέλιο, στον Άγιο Κωνσταντίνο, καλά, εγώ ξέρω πως ψαρεύεις εκτός από το ψάρι με τραγουδάς καθόλου εκεί.
1: Βεβαίως και τραγουδάς. Λίγο παλαιότερα, όταν πιάναμε τα τραγούδια, έβγαινε ο ήλιος τρία καλάμια πάνω.
0: Για να ακούσει το Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Όχι, για να ακούσω, ναι, το Στέλιο Καζαντζίδη. Φίλοι μου, σε γιορτή μου, σε γενέθλιά μου και αυτά, κάναμε πολλά πράγματα. Τώρα ψιλομεγαλώσαμε λίγο. Εντάξει, τραγουδάμε, πάντα τραγουδάμε.
0: Πάντα τραγουδάς, πάνω από 40 χρόνια στο τραγούδι ο Στέλιος Καζαντζίδης. Στέλιο, τι σου πρόσφερε το τραγούδι, περισσότερες χαρές ή περισσότερες πίκρες?
1: Οπωσδήποτε το δεύτερο.
0: Πίκρες, ο Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Βεβαίως, πίκρες. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, πίκρες. Όμως δεν μπορώ να μην να κάνω αναφορά στον κόσμο που με στηρίζει, που μου δίνει δύναμη, ας πούμε, και αντέχω όλες αυτές τις αντικσότητες που, τέλος πάντων, εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα πρέπει να τις γνωρίζεις.
0: Ναι. Ναι. Αλλά έχοντας όμως σαν αντιστάθισμα όλη αυτή την αποδοχή από τον κόσμο, νομίζω οι πίκρες κάποια στιγμή κάνουν να βγαίνουν τα τραγούδια καλύτερα. Νομίζω ότι ένας πικραμένος άνθρωπος τραγουδάει καλύτερα από έναν ευτυχισμένο άνθρωπο.
1: Ναι, μου θύμισες τη μεγάλη την ευτυχία την Παπαγιανοπούλου, η οποία στο φεύγα, αφού πηγαίναμε και συζητούσαμε και για τραγούδια και αυτά, στεκόταν στην πόρτα, επειδή ήταν παλιά καρατερίστα του θεάτρου, μας έλεγε τη λέξη «Ave Liberté». Δώστε μου κανένα φραγκάκι να τη βγάλω. Είχε μια αδυναμία, της άρεσε

κουκανάκι, και τι να κάνει η Γριούλα, κάπου έπρεπε να περνάει την ώρα της. Μόλις της έδινες λεφτά, σου λέγε, περιμένεις τώρα στίχους, θα έρθεις 36 του μηνός να πάρεις στίχους. Τώρα που λίγδωσε τα ταντεράκι μου, δεν μπορώ να γράψω. Θα μου αφήνετε νηστικιά, όσο και αν επιμένω να μου δώσετε κάτι, για να μπορώ να σας γράφω τραγούδια.

0: έχω ζήσει αυτούς τους δύο τελευταίους μήνες από κοντά και έχω με τα ίδια μου τα μάτια διαπιστώσει τη λατρεία που σου έχει ο κόσμος. Το ξέρουν πολλοί, αλλά εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Αν θέλαμε να βρούμε τους λόγους αυτής της αγάπης που έχει ο κόσμος, το ελληνικό έθνος, να το πούμε έτσι, στο Στέλιο Καζαντζίδη, πού θα το αποδίδαμε?
1: Με ρωτάς?
0: Σε ρωτάω.
1: Γιατί δεν κάνεις ένα γκάλωπ να βγεις έξω?
0: Αυτό το γκάλωπ τώρα και είδα. Λοιπόν, τι έχει προσφέρει ο Στέλιος Καζαντζίδης στον κόσμο? Εντάξει, η φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη είναι η φωνή η οποία είναι, σαν στάση ζωής.
1: Είναι η φωνή, είναι το είδος των τραγουδιών που λέω, είναι η ιστορία μου όλη, η εικόνα γενικά που έχει σχηματίσει ο κόσμος για μένα δεν ήταν ποτέ αρνητική, έτσι τουλάχιστον δείχνουν όσοι με πλησιάζουν. Τι άλλο μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης για να αγαπηθεί από τον κόσμο? Όταν έχει αυτά τα τρία σημαντικά πράγματα, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Να προσθέσω κάτι εγώ, τι πιστεύω. Λέω μήπως αυτά τα οποία ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγούδησε είναι πράγματα τα οποία όλος ο κόσμος θα ήθελε να πει, αλλά δεν είχε τη φωνή του Στέλιου να τα πει.
1: Οπωσδήποτε, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό. Νομίζω πως όλος ο κόσμος θα ήθελε να τα πει αυτά που λέω εγώ. Στο πρόσωπό μου βλέπει τον εαυτό του.
0: Ο Στέλιος Καζαντζίδης από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο τραγούδι καθιερώνεται στη συνείδηση του κόσμου. Σαν ο Στέλιος Καζαντζίδης, σαν ο μεγάλος τραγουδιστής, σαν ο τραγουδιστής του λαού, ένα σωρό επίθετα, ένα σωρό φράσεις έχουν χαρακτηρίσει το Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης όμως ποτέ, σε όλα αυτά τα χρόνια που τραγουδάει, δεν έχει φερθεί σαν είδωλο, σαν στάρ δηλαδή, και ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι.

0: Στέλιο, κοιτάζοντας το εσώφυλλο του δίσκου, βλέπω πως όλα τα τραγούδια του δίσκου σου είναι αφιερωμένα σε κάποιους ανθρώπους, φίλους σου, πιστεύω. Έχεις πολλούς φίλους, Στέλιο?
1: Ναι, έχω αρκετούς φίλους και τώρα τελευταία νομίζω πως από όλη την διαλογή που έχω κάνει πιστεύω ότι βρίσκομαι στην καλύτερη φάση μου όσον αφορά τον περίγυρό μου από φίλους.
0: Στέλιο, διαλέγοντας ένα φίλο, τι είναι αυτό που κοιτάς πρώτα? Τι του εκτιμάς περισσότερο, δηλαδή, για να γίνει φίλος του Στέλιου Καζαντζίδη?
1: Να είναι ειλικρινής, να αγαπάει αληθινά και όχι να έρχεται για τον Καζαντζίδη. Θέλω να αγαπάνε το Στέλιο, γιατί το ξαναείπα, ο Στέλιος αξίζει πιο πολύ από τον Καζαντζίδη, για όσους τον ξέρουν. Και όταν τον αφήνουν το Στέλιο στην πάντα, με πειράζει πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα έχω φίλους που αγαπάνε πρώτα το Στέλιο και μετά τον Καζαντζίδη.
0: Εχθρούς έχει ο Στέλιος Καζαντζίδης?
1: Πρέπει να έχω μερικούς εχθρούς. Πρέπει να έχω. Κορόιδα πιάνονται, γιατί κοίταξε, όποιος σκέφτηκε να κάνει κακό στον Καζαντζίδη, να τον δει λοξά ή να του πει κάτι κακό, ο κόσμος δείχνει τα νύχια του, όπως οι τίγρες και τα λεοντάρια στη ζούγκλα. Δεν δέχεται ο κόσμος από κανέναν να επικρίνει τον Στέλιο Καζαντζίδη. Είναι τόσο σίγουροι για μένα που δεν θέλουν μα κανένας στον κόσμο να με πειράξει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να πειράξει το Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτό υπερβαίνει τις δικές μου τις, αυτά τα οποία μπορεί να πιάσει
1: το
0: μυαλό.
1: Αυτά είναι γνωστά.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι, το λαϊκό τραγούδι ενοχλεί. Εκεί είναι που πειράζομαι.
0: Γιατί, Στέλιο, ενοχλεί το λαϊκό τραγούδι? Το λαϊκό τραγούδι το οποίο υπηρετεί ο Στέλιος Καζαντζίδης. Μήπως επειδή λέει την αλήθεια?
1: Ακριβώς. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που έχει το λαϊκό τραγούδι είναι οι αλήθειες και ο τρόπος που τις λέει αυτός τον οποίον θέλουν κάποιοι να βγάλουν από τη μέση. Το λέω, υπάρχει μια οργανωμένη σπήρα που θέλει να με βγάλει από τη μέση. Δεν θα τα καταφέρουν όμως, γιατί έχω ψυχή μέσα μου. Θα τραγουδώ για αυτά τα εκατομμύρια του κόσμου.
0: Και καλά θα κάνεις που θα τραγουδάς. Λοιπόν, και τώρα που τα λες αυτά, Στέλιο, θα πω κάτι έτσι με όλο το θάρρος που μου δίνει η έστω μικρή φιλία που κάναμε αυτό τους τελευταίους μήνες που συνεργαζόμαστε. Στέλιο, χρωστά στον κόσμο, σε όλο αυτόν τον κόσμο που σε αγάπησε, μια συναυλία. Γιατί δεν την κάνεις?
1: Κώστα, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ας την αφήσουμε. Πέρασε το, κάνουμε μια άλλη ερώτηση.
0: Θα σου κάνω άλλη ερώτηση. Το έχει σκεφτεί καθόλου? Σε βασανίζει αυτό το πράγμα, ότι σε όλον αυτόν τον κόσμο οφείλει μια παρουσία. Μια παρουσία να δούνε, όλος αυτός ο κόσμος θέλει να δει το Στέλιο Καζαντζίδη από κοντά. Γιατί δεν του κάνει αυτή
1: τη χάρη? Πρώτα θέλει
0: να λέω, ούτε θέλει να πα να εμφανιστεί σε ένα μαγαζί τη νύχτα, ούτε κάτω στη λεωφόρου ή στην παραλιακή. Πώ τα λένε αυτά τα μαγαζιά? Ο Στέλιος Καζαντζίδης να πάνε στον Άγιο Κωνσταντίνο, να πάνε να τραγουδίσει στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Δεν προσφέρεται η χώρα μας για συναυλίες, δυστυχώς. Θέλεις να μάθεις πριν 5 χρόνια τι κοντήλι μου έβγαλε το Ολυμπιακό στάδιο για να πάω να τραγουδήσω?
0: Και δεν πήγες.
1: Πάνω από 70 εκατομμύρια.
0: Και δεν πήγες.
1: Βεβαίως και δεν πήγα. Τι να αληστέψω τον κόσμο, να βοριάσω τον κοσμάκι μέσα του πάρω τα λεφτά, αν είναι δυνατόν? Εμένα η φωνή μου, είπαμε, είναι στα πολύ κάτω στρώματα. Δεν θα τον υποχρεώσω αυτόν τον κόσμο να έρθει να ταλαιπωρηθεί, να έρθει να μ' ακούσει. Μ' ακούει με το δισκάκι, με την ησυχία του, πίνοντας το ουζάκι του, το κρασάκι του, με τη φαμίλια του, με 2 φίλους του, και έτσι το ευχαριστιέμαι και εγώ.

0: Στη συζήτηση του Κώστα Κοτούλα με τον Στέλιο Καζαντζίδη, κάποια στιγμή μπήκε και ο Τάκης Σούκας, ο οποίος έγραψε τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Στέλιου Καζαντζίδη, την παραγωγή του οποίου είχε ο Κώστας Κοτούλας, και με αυτή την αφορμή δόθηκε και αυτή η συνέντευξη.
1: Τάκη, μιλώντας με τον Στέλιο Καζαντζίδη, λιγάκι σε ξέχασα, αλλά εγώ σου υποσχεθεί μια εκπομπή έτσι πολύ ωραία μαζί.
2: Εγώ χαίρομαι που ακούω τον Στέλιο να μιλάει. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ δύσκολο από τον Στέλιο, πολύ ας πούμε ακριβό, να ακούς το Στέλιο να μιλάει και να λέει τόσο ωραία πράγματα.
3: Το ίδιο πράγμα νιώθω και εγώ όταν μου πρωτοστέλνεις τα τραγούδια σου με εκείνο το οργανάκι που τα παίζεις. Σε την... ακούω, είμαι καψούρης με τη φωνή σου, δεν σου το κρύβω.
1: Και με τη βραχνή,
3: αυτή τη βραχνάδα παρακολουθώ και τις αναπνοές σου και τα πάντα σου. Είσαι ο μάστορας, Τάκη.
2: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Με έχεις κάνει να κοκκινίζω και να ντρέπομαι και να μην θέλω να πιστέψω ότι είμαι τόσο μεγάλος όσο με θεωρείς εσύ. Και σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε προδώσω ποτέ.
3: Σε ευχαριστώ, όσο εγώ σε ευχαριστώ.
2: Όσο ζω θα γράφω πάντα καλύτερα για
3: σένα. Να είσαι καλά, Τάκη μου.
0: Με αφορμή τα σημερινά γενέθλια του Αθήνα 1984, ακούσατε αποσπάσματα από συνέντευξη που έδωσε ο Στέλιος Καζαντζίδης στον Κώστα Κοτούλα. Επί πολλά χρόνια μουσικός παραγωγός, ανέδειξε το ελληνικό τραγούδι ο Κώστας Κοτούλας στις εκπομπές του και έδωσε προστιθέμενη αξία στον Αθήνα 1984, ήταν από τους ανθρώπους που έδωσαν προστιθέμενη αξία αφήνοντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Και κλείνουμε με το φινάλε αυτής της συνέντευξης, αυτό που είπε ο Κώστας Κοτούλας κλείνοντας.
1: Μην ξεχνάμε όμως πως το λαϊκό τραγούδι, τα θέματα τα οποία έχει αγαπήσει περισσότερο είναι η φτώχεια, η ζωή, ο θάνατος και ο έρωτας.
3: Και η ξενιτιά.
1: Και η ξενιτιά.
3: Και η μάνα.
1: Και η μάνα.
3: Και η μάνα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Διακόπη νωρίτερα από την τροχαία η κυκλοφορία στην Οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω θράψης αγωγού ίδρευσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Με αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις, στέλνοντας μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους, ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε, οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, τονίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης, επηρεάζοντας τις τιμές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο και ύψωσε εκεί την Ισραηλινή σημαία. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση, καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εκατοντάδες προσαγωγές υπόπτων προχώρησε η αστυνομία της Γαλλίας μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους 22 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτήκη της Εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Επιπλέον την Πέμπτη οργανώνει ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας, αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας athina984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα RGNA συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων του, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί σε επανάληψη εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά, στην οποία καλεσμένος ήταν ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος.
2: Αθήνα 984. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι. 7 λεπτά μετά τις 11, ακούτε τον Αθήνα 984. Είναι η ώρα της εκπομπής δημόσια και ιδιωτικά, στην οποία επρόκειτο λόγω των γενεθλίων του σταθμού, σήμερα κλείνουμε τα 39, να ακούσουμε αποσπάσματα από την εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά, από καλεσμένους που πέρασαν αυτά τα 15 χρόνια που έκλεισε και η εκπομπή. Ωστόσο, χθες, τέτοια ώρα περίπου, λίγο αργότερα, πληροφορηθήκαμε το θάνατο ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου των γραμμάτων, του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Ήταν ένας πολύ ευγενής, εγκάρδιος και χαμογελαστός άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ήταν ποιητής, εξαιρετικός ποιητής, βιβλιογράφος, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής του Καβάφη και του Σεφέρη. Το 2017, με αφορμή την επέτειο γέννησης και θανάτου του Κωνσταντίνου Καβάφη, στις 30 Απριλίου, δηλαδή μία μέρα μετά την επέτειο του θανάτου του, είχαμε μεταδώσει εδώ στον Αθήνα 984 μία εκπομπή στην οποία συζητούσε με τον Καβάφη, με τον μεταφραστή, με τον πεζογράφο και μεταφραστή Φίλιππο Δρακονταϊδή. Την εκπομπή την ανασύραμε από το αρχείο και την ακούτε. Έτσι ο Αθήνα 984 τιμάει τη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου των γραμμάτων, ο οποίος, να σας πω ότι δεν ήταν φιλόλογος, ήταν πολύ βραβευμένος, εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα από το 1962 στο 1996, υπήρξε πολυσχηδής και εμβληματική μορφή των ελληνικών γραμμάτων και για τη συνολική προσφορά του τιμήθηκε το 2016 από το Ίδρυμα Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ το 2021 έλαβε το μεγάλο βραβείο του περιοδικού αναγνώστης και πρόσφατα βραβεύτηκε με το ειδικό βραβείο Καβάφη αυτή τη χρονιά, το 2026. Δημόσια και ιδιωτικά με τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο και τον Φίλιππο Δρακονταϊδη.
8: Καλησπέρα σας, είμαι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος και έχω κοντά μου τον πεζογράφο και μεταφραστή Φίλιππο Δρακονταϊδη να κουβεντιάσουμε γιατί άλλο για τον Κωνσταντίνο Καβάφη με αφορμή την επέτειο γέννησης και θανάτου του την 29η Απριλίου. Για τον Καβάφη βέβαια έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα φέρουμε κάτι εντελώς καινούριο. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι και οι δυο μας και ο Φίλιππος και εγώ προστρέχουμε στον Καβάφη, τον αγαπούμε, τον διαβάζουμε και προσπαθούμε να τον προστατεύσουμε κάθε τόσο από διάφορες καινοφανείς απόψεις και ιδέες που εκφράζονται κυρίως κατά τον τελευταίο καιρό. Συμφωνείς σε αυτό, Φίλιππο?
9: Συμφωνώ απολύτως. Να πω και εγώ ότι έχω στα αριστερά μου τον Δημήτρη τον Δασκαλόπουλο, σημαντικότατο μελετητή του έργου του Σεφέρη, του Καβάφη, κυρίως του Καβάφη, και βιβλιογράφος περιοπής, αναγνωρισμένος πέραν πάσης αμφιβολίας. Έχει και την κακή συνήθεια να είναι ποιητής, έχει και την άλλη κακή συνήθεια να γράφει και κάποια πεζογραφήματα και να έρχεται σε ανταγωνισμό με εμάς. Και είναι μεγάλη μου χαρά ότι βρίσκομαι κοντά του, διότι δεν έχω συχνά την ευκαιρία να πω κάποιες σκέψεις για τον Καβάφη, που είναι ο αγαπημένος μου. Και ομολογώ ότι στίχοι του Καβάφη αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές της ζωής μου.
8: Εγώ να θυμίσω στον Φίλιππο και μάλλον να εξηγήσω γιατί αυτό το ντουέτο σήμερα μιλάει για Καβάφη, διότι προ 30 περίπου ετών, το 1985, σε μια έτσι εκπρόθεσμη εορταστική εκδήλωση για το έτος 1983 που ήταν πάλι έτος Καβάφη, είχαμε κληθεί εμείς οι δύο από το Ίδρυμα Κλασικών Σπουδών Παστόρ της Μαδρίτης και πήγαμε στην Ισπανία όπου μιλήσαμε και πάλι για τον Καβάφη. Οπότε σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να ανανεώσουμε αυτή την συνύπαρξή μας μετά από τόσα χρόνια μιλώντας και πάλι για τον Καβάφη, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι έχει κακοπάθει με κάθε αφορμή και από οποιαδήποτε πολιτιστικό σύλλογο, εταιρεία, οποιαδήποτε μικρή μονάδα που μπορεί να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, το πρόχειρο και το εύκολο θέμα είναι ο Καβάφης, για τον οποίο μπορούν να μιλήσουν οι πάντες και για τα πάντα, χωρίς βέβαια να έχουν εγγύψει με προσοχή στα περιστατικά της ζωής του ή στο βάθος της ποίησής του.
9: Νομίζω ότι θίγεις ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι παρατηρώ ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται στην Ελλάδα και έτσι έχουμε τους σεφερολόγους, παπαδιαμαντολόγους, ελιτολόγους, ριτσολόγους και σε τεράστιο ποσοστό τους καβαφολόγους. Θα πω όμως ότι μπορεί να υπάρχουν καβαφολόγοι, αλλά να εμβαθύνουν σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, εκείνο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι παραμένουμε στις λεπτομέρειες και στα ανέκδοτα της ζωής του Καβάφη, αναλύουμε με πολύ μεγάλη σοφία τα ποίηματά του και τους συσχετισμούς τους, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία να ανακαλύψουμε στο έργο του Καβάφη. Ένα από αυτά είναι η μουσική. Και αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάθισα με έναν πολύ απλοϊκό τρόπο, στηριζόμενος σε μια θεωρία που έχουν αναπτύξει Βρετανοί και Αμερικανοί, σχετικά με το πώς διαβάζεται η ποίηση, τι σχέση μπορεί να έχουν οι στίχοι με τους αριθμούς, και κάθισα και πήρα δύο ποίηματα του Καβάφη, εκείνο που μου αρέσει πάρα πολύ, το Απολύπινο Θεός Αντώνιον, και το άλλο που είναι γνωστό σε όλους για τις Θερμοπύλες, και προσπάθησα να το κόψω σε συλλαβές, να δω οι στίχοι πώς αναπτύσσονται και πώς είναι τα κομμάτια της ανάπτυξης του θέματος, και κατέληξα ότι πολύ εύκολα μπορούμε να έχουμε μουσικές φόρμες μέσα από αυτό. Μάλιστα και ορισμένες τις προσδιορίσα. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά, γιατί δεν είμαι ειδικός σε αυτό το κομμάτι, μπορεί και αυτό που έκανα να είναι λάθος ή εν πάση περιπτώσει να μην είναι πλήρες, όμως εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι φαίνεται ο Καβάφης εμπεριέχει μία πολύ συγκεκριμένη δομή μουσικής, στηριζόμενη σε μαθηματικά.
8: Εντελώς συμπτωματικά τώρα, δεν φανταζόμουν ότι θα έκανες τέτοια πρόταση. Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι τον Γενάρη στο Κέμπριτζ ο Ρόντρικο Μπίτον μαζί με άλλους νεοελληνιστές και μάλιστα με καλεσμένους από την Ελλάδα θα κάνουν ένα διήμερο, μια ημερίδα για τις σχέσεις του Καβάφη με τη μουσική. Εγώ βέβαια αρνήθηκα να πάω διότι δεν μπορώ να προσφέρω κάτι σε σχέσεις Καβάφη με μουσική, αλλά ίσως εντάσσεται σε αυτό που είπες ότι έχουν αναπτύξει οι Βρετανοί κάποια ιδέα των σχέσεων των στίχων του Καβάφη με κάποιες μουσικές αρμονικές, ας πούμε, όπως τις λέγανε. Πάντως αυτό που είπες για τους καβαφολόγους, τους εφερολόγους και τα λοιπά, δεν είναι κακό να υπάρχουν. Το θέμα βέβαια είναι ότι γίνεται μια κατάχρηση και αναγορεύονται όλοι ως ειδικοί πάνω σε θέματα τα οποία με τον τρόπο αυτό κακοπαθαίνουν και δίνουν τελικώς εσφαλμένη εντύπωση στο κοινό που τους ακούει ή που τους διαβάζει.
9: Συμφωνώ μαζί σου ότι μπορώ να πω ότι η πλειοψηφία, αν θέλεις, των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, είτε είναι πανεπιστημιακοί, είτε λόγοι, είτε άνθρωποι που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν λίγο παραπέρα, είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους. Όμως, από την άλλη μεριά, επειδή συμβαίνει να έχω γιο στην ηλικία των 20 ετών και να είναι και φοιτητής, και μάλιστα φοιτητής σε θεατρικές σπουδές, παρατηρώ πόσο βαραίνουν αυτά τα πράγματα από την ώρα που ξεπερνούν ορισμένα όρια, βαραίνουν τα παιδιά. Θα ήμουν μάλλον υπέρ μιας απλοποίησης, θα έλεγα, με την καλή έννοια, ώστε ένας τέτοιος σημαντικός ποιητής να μπορέσει να περάσει μέσα στις γνώσεις των παιδιών. Μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι η ερωτευμένη κοπελίτσα, όταν φεύγει από το σπίτι του γιού μου, κολλάει στην πόρτα ένα στίχο του Καβάφη. Αυτό θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να το ενισχύσουμε. Και παρατηρώ από την άλλη μεριά ότι και ο γιος μου απαντάει με ένα στίχο του Καβάφη. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα πράγματα.
8: Κοίταξε, αυτό είναι έτσι όπως το λες, αλλά από εκεί και πέρα αυτό μάλλον το θέμα που θίγεις εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, έτσι, έναν ευρύτερο προβληματισμό. Πώς μπορεί να διδαχτούν τα παιδιά, τα νέα, ή γενικώς μπορεί να περάσει με τρόπο ουσιαστικό η ποίηση σε νέους ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση ή που προσλαμβάνουν με αρνητικές εντυπώσεις την όποια διδασκαλία ποιητικών κειμένων, τουλάχιστον έτσι όπως γίνεται στο γυμνάσιο ή ακόμη και στα πανεπιστήμια, κάποιες φορές όπου με θεωρίες λογοτεχνίας και τα λοιπά προσπαθούν να ερμηνεύσουν κάποια ποίηματα. Αυτά μπορεί να είναι καλά για τους φιλολόγους, αλλά η προσωπική μου εντύπωση είναι ότι το κοινό, το ευρύ κοινό, ανάμεσα στο οποίο τοποθετώ και εμάς, αυτό που ζητάει είναι η άμεση επαφή με την ποίηση. Τι μπορεί να του πει απευθείας η ποίηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αναλύσεις, οι μεταφορές, οι παραλληλίες και οι παραλληλισμοί με άλλους ποιητές κτλ. Είναι δικαίωμα νόμιμο της φιλολογίας, αλλά δεν αφορά έναν απλό αναγνώστη που διαβάζει ποίηση ή θέλει να εντάξει στην καθημερινότητά του κάποιους στίχους, είτε του Καβάφη, είτε της Κικής της Δημουλά. Τελευταία χρόνια υπάρχει και αυτή η τάση, είτε του Ελίτη από το μονόγραμμα «Συνήθως η ερωτευμένη» και ούτω καθεξής.
9: Νομίζω ότι καταβάλλεται προσπάθεια μέσα από τα σχολικά βιβλία που βλέπω και τα πανεπιστημιακά. Ναι. Μάλλον να μισήσουν την ποίηση τα παιδιά παρά να προσπαθήσουν να την πλησιάσουν.
8: Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει λυθεί, για να μην πούμε τι διδασκόμαστε εμείς παλαιά στα σχολεία.

0: Είμαι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος και έχω μαζί μου τον Φίλιππο Δρακονταϊδή και κουβεντιάζουμε για τον ποιητή Κάπα Πι Καβάφη με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων και του θανάτου του στις 29 Απριλίου. Λέγαμε πριν από το διάλειμμα...
1: Να σε διακόψω, ναι. Διότι θέλω και εγώ να πω ότι δικαίως μιλάς εσύ πρώτος, διότι είσαι Δέλτα Ήτα και έρχομαι εγώ δεύτερος, Τρακονταϊδής Δέλτα Ρο. Συνεπώς και εγώ που συμβαίνει να γράφω, έχω και εγώ τη μανία μου με τον Καβάφη, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Και συνεπώς, επειδή προηγήσε, σου δίνω πάλι το λόγο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ευγενικό. Είμαστε σε μια γαλατική έτσι ευγένεια. Έλεγα λοιπόν πριν από το διάλειμμα ότι στα δικά μου τουλάχιστον μαθητικά χρόνια, αλλά και στου Φίλιππου, αυτά που κάναμε στο σχολείο ως διδαχή ποίησης σταματούσαν το πολύ πολύ μέχρι τον Παλαμά. Ο Καβάφης τουλάχιστον στη δική μου εποχή δεν είχε περάσει στα σχολικά βιβλία, γιατί θεωρείται μάλλον ακατάλληλος. Και όσο ξέρω και όσο θυμάμαι από την βιβλιογραφία του, όταν μπήκε μετά τη μεταπολίτευση σε σχολικά εγχειρίδια η Ιθάκη, αφαιρέθηκαν κάποιοι στίχοι, αυτοί που μιλάνε για τα πολλά ειδονικά, μυρωδικά κτλ., βάσει μιας νοοτροπίας σεμνότυφης αντιμετώπισης ακόμη και του έργου μεγάλων ποιητών. Αλλά σε μία αντιστοιχία με αυτή την νοοτροπία υπάρχει μία πρόσφατη, θα έλεγα πανευρωπαϊκή και παναμερικάνικη ίσως τάση να προβληθεί περισσότερο ο ανορθόδοξα ερωτικός Καβάφης και να θεωρηθεί ότι αυτό είναι το μείζον θέμα που κομίζει στην ποιησή του, παραμερίζοντας όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή και τον ιστορικό και τον ηρωνικό και τον φιλοσοφικό, όπως τουλάχιστον είχε ο ίδιος κατατάξει κάποια εποχή τα ποίηματά του. Επ' αυτού, Φίλιππε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σημειώσουμε ότι εγώ τελείωσα το Βαρβάκιο και υπήρχε ένα είδος νεοτερισμού, θα έλεγα, δηλαδή στην τελευταία τάξη του τότε γυμνασίου, του οκταταξίου γυμνασίου, είχαμε ένα ποίημα του Καβάφη. Και είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Δηλαδή, είχαμε δύο. Είχαμε τις Θερμοπύλες και είχαμε και την Ιθάκη. Η Ιθάκη ήταν κουτσουρεμένη. Και μου φάνηκε ένα ποίημα το οποίο ήταν για πέταμα. Και το Βαρβάκιο προτίμησε να ασχοληθούμε με τις Θερμοπύλες για πατριωτικούς λόγους και η Ιθάκη έμεινε στο τέλος. Χρειάστηκαν χρόνια μετά να ξαναδιαβάσω και να καταλάβω ότι το ποίημα ήταν παραποιημένο κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, μιλάμε για μια προσωπικότητα, ο Καβάφης ήταν μια προσωπικότητα που δεν πρέπει να ξεχνάμε λιγουλάκι ένα τρόπο με τον οποίο ζούσε τη ζωή του. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια εργασία πριν απ' όλα. Δεύτερο, φαίνεται ότι είχε και μια περιουσία. Θέλω να πω περιουσία, μετρητά, κάτι τέτοιο.
0: Επ' αυτού θα σου πω σε λίγο.
1: Και, ναι, γιατί ανακαλύφθηκαν και ορισμένα άλλα πράγματα και γράφτηκαν και άλλα πράγματα σχετικά. Επομένως, θεωρώ εντελώς δευτερεύον ποιες ήταν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις. Διότι μιλάμε για μια μοναδική ίσως προσωπικότητα, τόσο σύνθετη και τόσο πολύπλευρη. Κυρίως η μεγάλη του επιτυχία να αντλήσει θέματα από μια περίοδο την οποία κατά σύστημα δεν μελετάμε, ενώ είναι μια περίοδο, στην ελληνιστική περίοδο εννοώ, και επειδή συμβαίνει να έχω γραφτεί στο Πανεπιστήμιο στα γεράματα και να διδάσκω με την ελληνιστική περίοδο και διαπιστώνω την τεράστια σημασία την οποία είχε, αντί να καθίσουμε να δούμε πόσο ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να φέρει όλο εκείνο το δύσκολο, όλη εκείνη τη δύσκολη περίοδο να τη φέρει στο φως και να αντλήσει πολιτικά δεδομένα, οικονομικά δεδομένα, κοινωνικά, πολιτιστικά, ηθικά, είναι τρομερό. Και εκεί νομίζω ότι οφείλεται η επιτυχία του Καβάφη διεθνώς. Στο γεγονός ότι το πολύπλευρο του έργου του, που συνδυάζεται με το πολύπλευρο του χαρακτήρα του, αποτελούν ένα μοναδικό φαινόμενο στα παγκόσμια γράμματα, τουλάχιστον σε όσα ξέρω εγώ.
0: Και το οποίο έχει άμεση αντιστοιχία και εφαρμογή με την πρακτική έννοια της εφαρμογής στη σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή αυτά που περιγράφει για διάφορους ηγεμόνες στα ποίηματά του έχουν πλήρη αντιστοιχία. Μπορείς αν αλλάξεις τα ονόματα να ισχύσουν, ας πούμε, για την Ελλάδα, για την Αμερική, για τη Γαλλία, για την Ιταλία, για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην εξουσία.
1: Ήμουν έτοιμος να πω αυτό ακριβώς το οποίο λες, διότι είναι εντυπωσιακή η αντιστοιχία άμα μελετήσεις την ελληνιστική περίοδο και δεις και την τωρινή περίοδο. Αλλά δεν ήθελα να το πω, διότι πολλοί λένε ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ή επαναλαμβάνεται ως κωμωδία. Εγώ πιστεύω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται πάντα ως τραγωδία, όχι ατόφια επανάληψη, αλλά με πολλά στοιχεία επανάληψης που την καθιστούν πάντα μια τραγωδία. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι μέσα στην ποίηση του Καβάφη, εκείνο το οποίο βρίσκω τρομερό είναι ότι ενώ υπάρχει η τραγωδία, υπάρχει μια ασύλληπτη ηρωνία.
0: Ναι. Αυτό είναι υπάρχει... από τα βασικά χαρακτηριστικά.
1: Μα είναι πώς καταφέρνει ο άνθρωπος αυτός να τα βάζει αυτά τα πράγματα μαζί και να μην σκοτώνει το ένα το άλλο, είναι απίστευτο. Επίσης, έχει ένα ηθικό δίδαγμα, στο λέω και να τριχιάζω, σε αυτό το ποίημα που λέει «Όσο μπορείς». Ναι. Δηλαδή τη ζωή, αυτό επίτρεψέ μου να πω ότι το έχω και σαν προσωπικό μου σύνθημα. «Όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις». Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος ποιητής, τουλάχιστον από τις λογοτεχνίες τις οποίες γνωρίζω, που να δίνει ένα τέτοιο στίγμα.
0: Κοίταξε, πέρα από τα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λες, που είναι μοναδικά και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να μιμηθεί και τον Καβάφη. Δηλαδή άμα γράψει κανείς ποίηματα à la manière de που λέμε για τον Καβάφη, φαίνεται ότι είναι μια χλωμή, ένα αντίγραφο. Δεν...
1: Τώρα μου δίνεις μία αφορμή. Να...
0: Αλλά εγώ ήθελα να επανέλθω να πω για την δουλειά που έλεγες. Ήταν υπάλληλος σε ένα γραφείο, εν πάση περιπτώσει. Πρόσφατα, με αφορμή άλλα πράγματα, αναζήτησα έτσι στοιχεία από τη ζωή του. Λοιπόν, πιάνει δουλειά το 1892 με 7 λίρες, οι οποίες ανά τριετία περίπου αυξάνονται κατά 2 λίρες. Και όταν φεύγει το 22 από τη δουλειά, συμπληρωμένα 30 χρόνια, ο τελικός μισθός του ήταν 33 λίρες, 60 λεπτά. Και ο Τσίρκας, ο οποίος έχει μελετήσει όλα αυτά, λέει ότι πρέπει να είχε και ένα απόθεμα περίπου 2.500 λίρες στην άκρη, από κάτι επιδόματα που έπαιρνε παλαιότερα η μητέρα του, τα αδέρφια του που είχαν πεθάνει κλπ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος με την ήσυχη ζωή, που δεν είχε κουνηθεί καθόλου από την Αλεξάνδρεια, είχε ταξιδέψει μια φορά Παρίσι, Λονδίνο και 2-3 φορές στην Αθήνα, τίποτα άλλο. Τώρα αν πήγαινε στο Κάιρο, όπως λένε, εντάξει, είναι εσωτερικά
1: ταξίδια. Μια και είπες για τους μιμητές ή απομιμητές του Καβάφη, επειδή παρακολούθησα μεταφράσεις που έχουν γίνει σε διάφορες, τουλάχιστον στις γλώσσες που καταλαβαίνω, δηλαδή ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, πορτογαλέζικα, ρουμάνικα, δηλαδή στις λατινογενείς γλώσσες και λίγο στα γερμανικά. Οι πιο πετυχημένοι μιμητές του Καβάφη είναι στην Ισπανία. Μάλιστα λέγονται καβαφόλογος. Δηλαδή είναι μια γενιά ποιητών που λέγονται καβαφόλογος. Δηλαδή ακολουθούν το λόγο του Καβάφη. Και πολλοί από αυτούς είναι πάρα πολύ πετυχημένοι. Πάρα πολύ πετυχημένοι. Τους παρακολούθησε ο Πέδρο Μπάδενας Δε Λα Πένια, που έχουμε την μετάφραση του συνόλου των ποιημάτων του Καβάφη, και είχε παρουσιάσει πολλούς από αυτούς, βάζοντας τα ποιήματα του Καβάφη και τα δικά τους έτσι το ένα δίπλα στο άλλο, που δεν μεταχειρίζονται πολλές φορές την ίδια θεματική, δεν είναι δηλαδή στο ιστορικό περιβάλλον, αλλά αυτή την αίσθηση που βγάζει, την αισθησιακή, την αίσθηση της αγωνίας, την έχουν πάρα πολύ έντονα. Νομίζω μάλιστα ότι οι πιο πετυχημένες μεταφράσεις που έχουν γίνει για τον Καβάφη είναι στα ισπανικά.
0: Απλώς να θυμίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ισπανοί, βέβαια, όπως γράφει και ο Βάντενας στην τελευταία έκδοση του βιβλίου του, οι μεταφράσεις στα ισπανικά και στα καταλανικά και σε όλες τις γλώσσες αυτές ή τις διαλέκτους είναι καμιά σαρανταριά, αν σκεφτείς. Τόσες μεταφράσεις δεν έχουμε ούτε στην Γαλλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ιταλία. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ποιητές παγκοσμίως οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τον τρόπο του Καβάφη. Γι' αυτό και πριν από χρόνια είχε κυκλοφορήσει από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη ένας τόμος με τα ξένα καβαφογενή ποίηματα. Δηλαδή τα ποίηματα αυτά που δεν θα είχαν γραφτεί ή δεν θα είχαν γραφτεί με τον τρόπο που είναι τώρα, αν δεν είχε προϋπάρξει το υπόδειγμα του Καβάφη που στάθηκε αφορμή για την... Απ' την άλλη πλευρά το αστείο είναι οι παροδίες που γίνονται πάνω στα ποίηματα του Καβάφη, που σκοπεύουν όμως σε άλλα πράγματα και δεν έχουν αξιώσεις σοβαρού ποιητικού αποτελέσματος.

δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή.

0: Φίλιππος Δρακονταϊδής, πεζογράφος και μεταφραστής. Έχω κοντά μου τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, βιβλιογράφο, ποιητή, πεζογράφο. Για συμπλήρωσε.
1: Υπερβολικά είναι αυτά. Το πεζογράφος το δέχομαι κατ' οικονομία. Αν δεν έχω να επιδείξω τέτοιες δάφνες, όχι.
0: Λέμε λοιπόν για Καβάφη.
1: Να επανέλθουμε λοιπόν στον Καβάφη. Λέγαμε, ισχυρίζεσαι ότι δεν έχει μελετηθεί, μάλλον έχει μελετηθεί η ζωή του, τα περιστατικά του, ο βίος του, η εποχή του, αλλά δεν έχει σε βάθος αναλυθεί η ποιησή του. Δεν ξέρω και έχω μια αμφιβολία επ' αυτού. Απλώς θέλω να πω ότι κάθε εποχή αντιμετωπίζει, ας πούμε, τα μείζωνα έργα της λογοτεχνίας μέσα από το δικό της πρίσμα, μέσα από δικές της προσλαμβάνουσες που πιθανόν αποφέρουν και άλλα αποτελέσματα. Και νομίζω κάτι τέτοιο συμβαίνει σήμερα με αυτούς που προσπαθούν να υπερτονίσουν την ερωτική διάσταση στα ποίηματα του Καβάφη.
0: Να πω μερικές κουβέντες παραπάνω. Το έργο του Καβάφη, το είπαμε και το λένε πάρα πολλοί, έχει μία μοναδικότητα, της οποίας οι παράμετροι και οι συνδυασμοί των παραμέτρων είναι εξαιρετικά μεγάλοι και εξαιρετικά σύνθετοι.
1: Ναι, και μοναδικοί.
0: Και μοναδικοί, το είπαμε. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία, όχι τόσο για την αισθητική απόλαυση του πράγματος, αλλά για την τεχνική του ποιητή, που δεν ξέρω αν ήταν συνειδητή ή όχι, να βρει κανείς αυτούς τους συνδυασμούς που είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι έχει μια μουσική διάσταση. Δηλαδή βλέπω, θα ήταν πολύ σημαντικό, χωρίς να γίνει καμία απολύτως αναφορά στον Καβάφη, παίρνοντας ποίηματα του Καβάφη και αναλύοντάς τα με κάποιες μεθόδους οι οποίες υπάρχουν αυτή εδώ την ώρα σχετικά με το πώς λειτουργούν οι λέξεις, οι συλλαβές, οι στίχοι, θα μπορούσε να φτιαχτεί μια μουσική. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Και επιμένω λίγο περισσότερο, διότι το κομμάτι της ελληνιστικής περιόδου που είναι σαφέστατο μέσα στο ποίημα του Καβάφη έχει λίγους υπομνηματισμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ποιος ήταν αυτός στη μάχη της Μαγνησίας. Αν υπήρχε το ποίημα και ταυτόχρονα υπήρχε μια ευρύτερη ανάλυση τι σημασία είχε εκείνη η μάχη της Μαγνησίας, πώς εντάσσεται μέσα στην ελληνιστική περίοδο και τι αποτέλεσμα έφερε. Αυτό θα μας βοήθαγε όχι μόνο να καταλάβουμε την ποίηση του Καβάφη, θα έλεγα καλύτερα, πες το όπως θες, αλλά θα μας επέτρεπε να δούμε λιγουλάκι αυτό όλο το πράγμα που λέγεται και ελληνική ιστορία σε μια συγκεκριμένη περίοδο ή, εν πάση περιπτώσει, και σε μια περίοδο κάπως έτσι ευρύτερη. Δηλαδή, τη λέξη Ιθάκη τι μπορεί να σημαίνει, η λέξη Θερμοπύλες τι μπορεί να σημαίνουν. Αυτό όλο το πράγμα θα ήταν καλύτερο και θα βοηθούσε, φαντάζομαι, περισσότερο τους ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι αν βρεθεί ένας ευσυνείδητος ιστορικός που έχει εγκύψει στα θέματα αυτά της ελληνιστικής περίοδου, θα μπορούσε ίσως να δώσει, να μας κάνει να καταλάβουμε και εμείς, διότι τώρα κακά τα ψέματα έχουμε μία ελάχιστη γνώση της ελληνιστικής περίοδου. Όλα αυτά τα βασίλεια, οι Σελευκίδες, οι Αντιοχείς, δεν έχουμε εικόνα. Εδώ δεν έχουμε εικόνα καλά καλά για την ελληνική αρχαιότητα, τι συνέβαινε με τους 30 τυράννους.

0: και τα λοιπά. Πόσο μάλλον για μια εποχή η οποία στα σχολεία διδάσκεται έτσι εν παρόδο ως απομεινάρια της πορείας του Αλέξανδρου. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω, φοβάμαι μήπως και εκεί πάλι βαρύνουμε την άμεση επικοινωνία μας με την ποιήση, τη βαρύνουμε με ιστορικές πληροφορίες, διότι ας πούμε ο Σαββίδης για παράδειγμα στην έκδοση των 154 ποιημάτων έχει στοιχειώδεις σημειώσεις πίσω, σου λέει ότι ο Φίλιππος Τάδε ήταν αυτός. Η μάχη της Μαγνησίας έγινε τότε μεταξύ αυτού και αυτού και είχε ως αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή μέσω της ποίησης, βάσει αυτού που λες, θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει σε μια ευρύτερη ιστορική επισκόπηση ή το αντίστροφο, βάσει μιας ευρύτερης ιστορικής ματιάς, να εντάξει και τα πείματα του Καβάφη σε αυτή την ιστορική διαδρομή. Αλλά δεν ξέρω, για μένα παραμένει μυστήριο πως ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να γράφει πείματα από μικρή σχετικά ηλικία και είναι ένας κάκιστος φαναριώτης στιχοπλόκος περίπου μέχρι τα 35-40 του, πως μετά ξαφνικά βρίσκει το κουμπί και γίνεται ο Καβάφης. Αυτό είναι αδιανόητο.
1: Νομίζω ότι το μυστήριο θα μείνει και εδώ είναι και η γοητεία, ότι θα υπάρχει αυτό το μυστήριο και θα γυρνάμε γύρω γύρω από το μυστήριο. Ίσως χρειάζεται να σου δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Η τάση σήμερα στις επιστήμες γενικότερα είναι αυτό που λέμε διεπιστημονικό.
0: Μάλιστα.
1: Το διεπιστημονικό. Γιατί τι παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εξειδίκευση και γνωρίζουν ένα πράγμα και πάνω σε αυτό εργάζονται, είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία απολύτως γνώση για το ευρύτερο περιβάλλον και πολλές φορές κάνουν κακό με βάση αυτό πάνω στο οποίο δουλεύουν. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την κοινωνιολογία από την ανθρωπολογία, από την οικονομία, από τη φυσική. Μάλιστα, τώρα με αφορμή τις γαλλικές εκλογές, κάποιος, δεν θυμάμαι το όνομά του, καθηγητής, είπε ότι πρέπει να εντάξουμε τους νόμους της φυσικής μέσα στη συμπεριφορά των εκλογών.
0: Μας.
1: Είναι κάτι το οποίο η εξέλιξη του κόσμου αυτή την ώρα μας αναγκάζει να το δούμε. Για να μην χάσουμε λοιπόν, λέω, αυτή την τάση η οποία υπάρχει μπροστά, θα ήταν σκόπιμο σιγά σιγά, δεν λέω να γίνει αυτό το πράγμα αμέσως, να περάσουμε στο διεπιστημονικό, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πολυεπιστημονικό. Οι ειδικοί ξέρουν να διακρίνουν ανάμεσα στο διεπιστημονικό και πολυεπιστημονικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί κάπου έτσι θα ήταν σκόπιμο κατά την άποψή μου να προχωρήσουμε. Και το λέω αυτό διότι κατά την άποψή μου επίσης η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας μένει να γραφτεί.
0: Κοίταξε, αυτό εννοείται, διότι ας σκεφτεί κανείς ότι αυτό που λέμε νεοελληνική φιλολογία ανδρώνεται μόλις, ή μάλλον αρχίζει να ανδρώνεται περί τα μέσα του 20ου αιώνα. Δηλαδή τότε εμφανίζονται εργασίες υποδομής, τότε διδάσκεται σύγχρονη λογοτεχνία στα πανεπιστήμια και έχουν πλέον ανακύψει πάρα πολλές αναθεωρήσεις. Μπορώ, ας πούμε, για παράδειγμα να αναφέρω κανένα δυο. Ας πούμε, πιστεύαμε μέχρι τώρα ότι μετά την Επανάσταση του 21 και μέχρι τη γενιά του 80 του Παλαμά ήταν ανύπαρκτη περίπου η πεζογραφία. Τώρα έχει αποδειχθεί ότι υπήρχαν, αν όχι μίζωνες, αλλά πάρα πολύ σημαντικοί πεζογράφοι την εποχή εκείνη. Πιστεύαμε άλλα πράγματα, ας πούμε, για τον Μεσοπόλεμο, ότι όλη αυτή η γενιά την οποία ο Μακαρίτης ο Στεριόπουλος ονόμασε ανανεωμένη παράδοση, ότι ήταν μια ποίηση, εντάξει, την οποία μπορούσε κανείς να παραμερίσει εύκολα. Και όμως έχει υψηλής στάθμης τεχνίτες ποιητές, οι οποίοι επανεκτιμώνται σήμερα και επανεκδίδονται τα έργα τους κτλ. Αλλά και κάποιες γενικότερες απόψεις που είχαν εκφραστεί για παλαιότερους αλλά και για σύγχρονους χρειάζονται αναθεώρηση. Πέρα από αυτό δε, για τους εντελώς σύγχρονους καμία νεοελληνική λογοτεχνία δεν παίρνει θέση και δεν εκτιμά, ίσως επειδή φοβούνται τι να πω, πρέπει ο ιστορικός να έχει κάποια απόσταση. Αλλά τότε θα έπρεπε να πούμε η ιστορία της λογοτεχνίας μέχρι το 1980, ας πούμε, και από εκεί και πέρα ότι χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται και οπωσδήποτε, αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει ή κάποιοι να στηθούν και να δουλεύουν, και και να αμείβονται και να δώσουν έργο ικανοποιητικό. Διαφορετικά δεν είναι έργο ενός ανθρώπου. Δηλαδή η ιστορία του Δημαρά ή ακόμη του Πολίτη και του Βίτη είναι μια ιστορία ενός ανθρώπου η οποία μοιραίως θα έχει σφάλματα και θα έχει προσωπικές εκτιμήσεις σε ορισμένα σημεία.
1: Εκείνο που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι έχουμε ιστορίες της λογοτεχνίας γραμμένες από Έλληνες μελετητές, να το πω έτσι, και από ξένους μελετητές. Βεβαίως ο καθένας έχει την άποψή του και μπορεί να λέει αυτά τα οποία νομίζει ότι είναι σωστά ή τεκμηριωμένα. Όμως δεν λέω να συγκλίνουν αυτά, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει μία τομή. Και επειδή σήμερα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, μέσα από απέραντες δυνατότητες που μας δίνονται, δεν είναι μόνο ότι οφείλουμε να αναθεωρήσουμε θέση, είναι ότι ανακαλύπτουμε και καινούργια ονόματα.
0: Ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα. Ναι.
1: Δηλαδή, όταν μέσα στην αναγέννηση, δηλαδή στο 1450, υπάρχει Έλληνας, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος απέναντι στις καταστάσεις της εποχής εκείνης και συνθέτει ένα έργο στα ελληνικά, παρακαλώ. Δεν μπορεί να το αφήνουμε στην άκρη και να μην έχουμε το νου μας.
0: Αυτή η περίοδος έχει φωτιστεί πάρα πολύ και ίσως είναι από αυτές που χρειάζονται ριζικότερη αναμόχληση, γιατί και πάρα πολλά έργα της λεγόμενης μεσαιωνικής γραμματείας έχουν επανεκδοθεί πια με σχόλια και τέτοια.
1: Ναι, ευτυχώς, γιατί ανακαλύπτουμε πράγματα εξαιρετικά. Εγώ να πω από την εμπειρία μου, όταν ήμουνα στη Ρουμανία και αναδιάρθρωνα, εξυγχρόνιζα το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρουμανίας, μου δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους. Ήταν αμέσως μερικά χρόνια, 10 χρόνια μετά από την πτώση του καθεστώτος, και βρέθηκα μπροστά σε αρχεία που δεν το φανταζόμουν. Αν φανταστεί κανείς ότι εγώ μετέφρασα τον Γκρασιάν, τον Ισπανό ιερωμένο και στοχαστή, και η πρώτη μετάφραση, παρακαλώ, είχε γίνει στο Βουκουρέστι από κάποιο κύριο Φωτεινό και το χειρόγραφο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Βουκουρεστίου. Το ήξερε ο Κρυαράς, που στα 105 του μου έστειλε ένα γράμμα λέγοντας ότι το ανακαλύψατε. Και είναι λίγο περίεργο να μην έχουμε ιδέα τι μετάφραζαν οι άνθρωποι αυτοί, τι κάνανε, όταν ξέρουμε ότι η πρώτη θεατρική παράσταση δόθηκε στο Βουκουρέστι. Όταν ξέρουμε ότι...
0: Ανθούσα
1: παροικία. Όταν ξέρουμε ότι στην Κρυμαία, που πήγε η Εκατερίνη η Μεγάλη, υπήρχε στρατιωτικό σώμα Ελληνίδων Αμαζόνων. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι γινόταν την εποχή εκείνη, τι γραφόταν.

0: Είμαι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, έχω δίπλα μου τον Φίλιππο Δρακονταϊδή και κουβεντιάζομαι για τον ποιητή ΚΠ Καβάφη. Νομίζω, Φίλιππε, εντάχει να θίξουμε και ένα θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό με το αρχείο του ποιητή, το οποίο πωλήθηκε το 2012 και αγοράστηκε από το Ίδρυμα Ωνάση στην Αθήνα. Βγήκαν λοιπόν διάφοροι παλαιοί μαθητές του ΓΠ Σαββίδη, οι οποίοι είχαν εργαστεί στο αρχείο Καβάφη και έχουν κάνει διάφορες εργασίες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν τώρα τον τελευταίο καιρό, και το Ίδρυμα έκανε ασφαλιστικά μέτρα ότι οι εργασίες αυτές αποτελούν ιδιοκτησία του Ιδρύματος και δεν πρέπει να δημοσιεύονται χωρίς την άδειά τους. Το θέμα δεν έχει τελειώσει, θα πάρει και άλλες τροπές και θα γίνουν και άλλες συζητήσεις και αντεγκλήσεις. Το ερώτημα είναι, μάλλον ένα από τα θέματα που προβάλλονται είναι ότι αυτός ο φερόμενος ως επιστημονικός υπεύθυνος του Ιδρύματος είναι ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος φέρεται ως διδάσκον στην Οξφόρδη και ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για την ομοφιλοφιλία του Καβάφη, την οποία προσπαθεί και να προβάλλει ως την μοναδική, ας πούμε, αξιόλογη πλευρά από την οποία θα πρέπει να μελετηθεί ο Καβάφης. Βέβαια, ο τελευταίος μεταφραστής Αμερικανός του Καβάφη, ο Ντάνιελ Μέντελσον, ο οποίος είχε έρθει κληθής από το Ίδρυμα Ωνάση πρόπερση, είπε μια αποστομωτική απάντηση ότι ο Καβάφης είναι μεγάλος ποιητής, αλλά δεν είναι μεγάλος ποιητής επειδή είναι ομοφιλόφιλος. Θα έχουμε συνέχεια αρκετή στο σύριαλ αυτό και θα δούμε πού θα καταλήξει, διότι και η Λαβανίνη και η Νταϊάννα Χάς και ο Πιερίς δήλωσαν ότι τις εργασίες που έχουν εξελίξει θα τις ολοκληρώσουν όπως θα τις ολοκλήρωναν εάν ζούσε ο Σαββίδης, και δεν θα ζητήσουν καμία άδεια από το Ίδρυμα για να τις δημοσιεύσουν.
1: Εγώ θα σου απαντήσω ως τεχνοκράτης.
0: Ναι.
1: Επειδή τα προστοζήν το βγάζω εργαζόμενος ως στεγνός τεχνοκράτης σε θέματα πολιτισμού σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ο τεχνοκράτης δεν είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται στην Ελλάδα. Είναι κάποιος ο οποίος μαχαιρώνει, σκοτώνει και διαλύει κοινωνίες και κάνει και δείχνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος του έργου πρέπει να δώσει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατά προτίμηση θετικό. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό, θα δούμε για ποιο λόγο δεν είναι θετικό και θα πάμε να το διορθώσουμε στη συνέχεια. Αυτή η τεχνοκρατική προσέγγιση νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύει από την ώρα κατά την οποία ένα ίδρυμα, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά παρά βλέποντας ποια είναι τα έξοδά του, ποιες είναι οι διαδικασίες του, ποια είναι η εικόνα την οποία δημιουργεί απέναντι στην κοινωνία, παρά μέσα από ένα είδος συνεχούς συζήτησης για το τι μέλη γενέστε. Το να τσακωνόμαστε για τέτοια πράγματα το θεωρώ ότι είναι περίεργο σε μια χώρα η οποία δεν έχει, εδώ που τα λέμε, να επιδείξει ετούτη εδώ τη στιγμή και μεγάλες μορφές ώστε να αξίζει τον κόπο να πούμε ότι, ξέρεις, σκοτωνόμαστε για τον Χ εναντίον της άλλης μεγάλης μορφής που είναι ο Ψ. Έχουμε μπροστά μας κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει κοινωνικό δεδομένο, κοινωνικό χαρακτήρα. Μπορεί να βρίσκεται στο Ωνάσιο, εκεί στη στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ωνασίου, μια χαρά να είναι υπό την δίκηση, την εποπτεία του όποιου θέλει να είναι εκεί, έχει αποφασίσει το Ίδρυμα, αλλά από το σημείο αυτό και μετά δεν μπορεί να γίνεται κάποιος έλεγχος ως προς το τι θα πει ο παρακάτω σχετικά με ένα πράγμα το οποίο είναι δημόσιο πλέον. Χάνουμε την έννοια του δημοσίου και του ελέγχου που μπορεί να έχει κάποιος που πήρε κάτι πάνω σε αυτό το οποίο είναι δημόσιο έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα και να μπω σε αυτή τη διαδικασία, διότι το θεωρώ ότι είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει, γιατί θα πέσουμε σε διαδικασίες δικαστηρίων και ιστορίες, και αν σκεφτεί κανείς ότι ένα δικαστήριο για να βγάλει μια απόφαση θέλει υπό τις παρούσες συνθήκες, που τις οποίες δεν βλέπω να αλλάζουν 10 χρόνια, θα τραβολογιόμαστε και ο ένας θα τραβάει τη μούρη του αλουνού από εδώ και τη μούρη του αλουνού από εκεί. Εγώ θα έλεγα
0: ότι
1: το καλύτερο
0: από όλα
1: είναι να καθίσει κανείς σε ένα τραπέζι και να δει τι γίνεται. Από την ώρα που λέμε, τσιτώνουμε τα πόδια μας και λέμε, ξέρεις, είναι έτσι γιατί έτσι το θέλω.
0: Είναι, μια ανώφελη επίδειξη
1: ισχύως και τίποτα.
0: Η οποία δεν λέει τίποτα.
1: Και δεν θα ήθελα να προχωρήσω παρακάτω, εάν τυχόν.
0: Ούτε και εγώ θέλω να προχωρήσω.
1: Που ασχολείται με τον
0: Καδάφη. Θα παρακολουθήσουμε όλες αυτές, όλες τις σκηνές αυτές.
1: Και τονίζει την ομοφιλοφιλία του, πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ποια πολιτική έχει, τι θέλει να αποδείξει, τι θέλει να πει, ή μπορεί να μην θέλει να αποδείξει τίποτα. Μπορεί πράγματι να είναι αυτό. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο το οποίο αποκλείει τους άλλους να πούν κάτι άλλο.
0: Σωστό.
1: Γιατί υποτίθεται ότι ζούμε και σε μια δημοκρατία.
0: Βέβαια.
1: Υποτίθεται.
0: Αυτό ακριβώς και αυτό υποστηρίζω κι εγώ. Ναι. Επομένως, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, επειδή ξέρω ότι σου είναι λίγο προσφυλές και επειδή είχα συμπράξει κι εγώ στην παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για τις σχέσεις Καβάφη-Πεσόα.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Με διασκεδάζει πάρα πολύ. Συνέβη να είμαι ο πρώτος ο οποίος μετέφρασε Πεσόα στην Ελλάδα το 1980 κάτι. Και παρατήρησα ότι αν έβγαζα το καπέλο που φόραγε ο Πεσόα και μάλιστα έτσι όπως είναι το αγαλμά του στη Λισαβόνα, στο καφενείο που πήγαινε και κάποια άλλα στοιχεία μέσα στην πόλη της Λισαβόνας αλλά και στο Πόρτο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και στο Πόρτο ότι υπήρχαν στοιχεία του Πεσόα, θα έλεγα ότι μου μύριζε Καβάφη, δηλαδή ο σωματότυπος, δεν ξέρω πώς να το πω, η φάτσα, το μάτι, μου θύμισε Καβάφη. Και επειδή συνέβη και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να είμαι και εγώ ένας υπάλληλος σε μια εταιρεία, είπα αυτή ήταν υπάλληλη σε μια εταιρεία.
0: Yeah.
1: Και μάλιστα ο Πεσόας έχει χειρότερη κατάσταση.
0: Πολλά κοινά η ζωή τους.
1: Έχει πάρα πολλά κοινά. Yeah. Πώς πέθανε ο πατέρας τους, πώς η οικογένειά τους. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα παράδοξο. Η λέξη Πεσόα που λέμε εμείς προφέρεται στα πορτογαλικά ψώα. Ψώα. Μου κάνει εντύπωση διότι ήμουν στην Πορτογαλία όταν ο πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Σοάρες. Έλεγα ο πρωθυπουργός είναι Σοάρες, κανείς δεν με καταλάβαινε διότι το όνομα Σοάρες προφέρεται Σουάρς. Ο Ψώα λοιπόν, ο Πεσόα, Πεσόα στα πορτογαλικά σημαίνει πρόσωπο. Πρόσωπο, δηλαδή είναι ένα πρόσωπο. Σαν αυτό το πρόσωπο να μην είχε όνομα ή το όνομα όλων των προσώπων να είναι αυτό. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Από την άλλη μεριά, το στοιχείο της, θα έλεγα, ουδετερότητας του Πεσόα σε ό,τι αφορά τις ερωτικές του σχέσεις και αυτή η μανία να τα βάζει σε ένα ντουλάπι, ναι, σε ένα μπαούλο.
0: Και με πολλά πρόσωπα και προσωπία.
1: Ναι, με 147 πρόσωπα, προς το παρόν 147, γιατί είναι.
0: Θα βρουν και άλλα.
1: Θα βρουν και άλλα στη συνέχεια. Έλεγα, κλεισμένο στο δωμάτιό του, καλή ώρα όπως κλεινόταν ο Καβάφης. Να σου τονίσω ότι δεν θα ήθελα να γνωρίσω ούτε τον ένα ούτε τον άλλον, διότι δεν μου αρέσει να κάθομαι στο δωμάτιό μου.
0: Και ζούσαν και δυο σε δυο άλλοτε κρατεά λιμάνια της Μεσογείου.
1: Μπράβο, ναι. Είναι
0: υπάρχουν
1: πολύ
0: πολλά
1: σημαντικό,
0: πράγματα,
1: ναι,
0: που τους συνδέουν.
1: Θα άξιζε τον κόπο, ναι, θα άξιζε τον κόπο λίγο έτσι να το ψάχναμε κάπως περισσότερο. Ναι. Γιατί και ο Πεσόα, να έχεις υπόψη ότι είχε ένα κομπόδεμα κι αυτό, δηλαδή, έτσι που δούλευε.
0: Κοίταξε, οι μοναχικοί άνθρωποι πάντα προβλέπουν για ώρα ανάγκης που λέμε. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλες 2 ώρες, αλλά για να λυπηθούμε και τους ακροατές και να λυπηθούμε και τους εαυτούς μας, να σταματήσουμε εδώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκαμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ όλους που μας παρακολούθησαν και του χρόνου πάλι τέτοια εποχή να ξανακάνουμε μια εκπομπή για την επέτειο γέννησης και θανάτου του Καβάφη.

0: 1984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Με μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων ξεκινά την Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων ανακοινώνει την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο και αναφέρει ότι η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί θα καταβληθεί στο τέλος του μηνός χωρίς αίτηση. Νέα, με αυστηρότερους όρους πρόταση για χειρίες φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την κατάληψη του μεσαιωνικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Εξέδωσε προειδοποίηση για επιθέσεις στα νότια του ποταμού Ζαρχάνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σε εκατοντάδες προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στη Γαλλία μετά τα βία επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών, μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Αζέν. Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγύησεων. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Επιπλέον, την Πέμπτη οργανώνει δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας, athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα Ερτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 1984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου.

0: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα σήμερα, Κυριακή, 31 Μαΐου και θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι. 31 Μαΐου σήμερα και ο σταθμός μας, ο Αθήνα 984, έχει τα γενέθλιά του. 39 χρόνια από την πρώτη επίσημη εκπομπή του σταθμού στις 31 Μαΐου του 1987. Κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε για τον εαυτό μας στα μικρόφωνα, αλλά τα γενέθλια απαιτούν όταν έχεις τέτοια σύνδεση να πεις κάποια πράγματα. Εγώ σήμερα αισθάνθηκα ότι έχω να πω κάποια πράγματα και ειδικά όταν στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδακτσής, από τους ανθρώπους που βρήκα στο σταθμό όταν ήρθα το 1992, από τα 36 μου χρόνια στη δημοσιογραφία, τα 34 είναι στον Αθήνα 984. Ο Γιώργος ήταν αυτός που τότε παιδάκι με είδε να παιδεύομαι, να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, να κοιτάω το μικρόφωνο και να υδρώνω, και μου είπε, μικρή, γι' αυτό και τον φωνάζω μπαμπά από τότε, μικρή, έτσι θα κάθεσαι, έτσι θα μιλάς, έτσι θα στείνεσαι, έτσι θα βγαίνει η φωνή σου. Σιγά σιγά πήρε πολύ χρόνο, είχε πολλή δουλειά και από την πρώτη δουλειά, το μες στη μέση με τη Δέσποινα Τσαντέ, την πρωινή ενημερωτική εκπομπή, μετά πήγα στο μεσημεριανό μαγκαζίνο να κάνω ρεπορτάζ, μετά πήγα στην απογευματινή βάρδια με αρχισυντάκτη τον Τάσο Παπά και για περίπου 15 χρόνια έλεγα το απογευματινό μαγκαζίνο στις 7 του Αθήνα 84, που ήταν ωριαίο και προσπαθούσαμε εκεί να συγκεντρώσουμε όλη την ειδησιογραφία της ημέρας, και μετά μεγάλωνα, έγινα μαμά, έκανα οικογένεια, όλα αυτά μες στον Αθήνα 84, πρέπει να σας πω, και περάσαν τα χρόνια και το διαχειρός, οι εκπομπές, μέχρι και σήμερα που συναντιόμαστε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μένουμε Αθήνα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί για μας ο Αθήνα 984 είναι οικογένεια. Στα 39 αυτά χρόνια λειτουργίας του, θυμάμαι τα μεγάφωνα να παίζουν στην Οδό Λιοσίων, στο κέντρο της Αθήνας, και να στεκόμαστε στη μέση του δρόμου, παιδί ήμουνα, και να ακούμε και να λέμε πω, τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ναι, ο Αθήνα 984 έφερε κάτι διαφορετικό τότε, έφερε κάτι πρωτοπόρο, έφερε κάτι καινούριο που θα άλλαζε τα πράγματα, πρωτίστως τα έργια, αλλά και όχι μόνο, και νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει όλοι σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Οι νεότεροι δεν ξέρω, οι νεότεροι που δεν ξέρουν αν ο 984 ήταν ο πρώτος ο σταθμός της πόλης, τι είναι το ραδιόφωνο, γιατί πλέον το ίντερνετ παίζει πολύ δυνατό ρόλο και σε αυτό το κομμάτι με τα play. Το Αθήνα 84 δεν έχει playlist. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο καλό, αλλά θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτήν την ώρα, μέχρι τη μία, ήδη έφαγα πολύ χρόνο, να πούμε κάποια πράγματα για το ρόλο του Αθήνα 84, για το ραδιόφωνο που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ, και για την επόμενη μέρα.

0: Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Αχιλλέας Καραδημητρίου, επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε στο εξωτερικό. Μου είπατε ναι, ξεκλέψατε αυτόν τον λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα στα γενέθλια του Αθήνα 984. Έλεγα πριν από λίγο ότι 39 χρόνια Αθήνα 984 είναι 39 χρόνια μιας πρωτοπορίας από την αρχή, όταν το 1987 βγήκε στον αέρα η πρώτη εκπομπή, η πρώτη ελεύθερη ραδιοφωνία τότε.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμένα που στα γενέθλια του 1984 με έχετε καλεσμένο. Πολύ σωστά χρησιμοποιήσατε τον όρο «η πρώτη ελεύθερη ραδιοφωνία», γιατί όντως αυτό που έγινε το 1987 το έχουμε ονομάσει απελευθέρωση. Mm-hmm. Απελευθέρωση του ραδιοφώνου και μετέπειτα της τηλεόρασης. Και να θυμίσουμε εδώ ότι η τομή ήρθε με τον νόμο 1730 του 1987 και με ένα προεδρικό διάταγμα τότε, που επέτρεψαν την ίδρυση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών τοπικής εμβέλειας. Και πράγματι ο πρώτος νόμιμος, να το πούμε, να το τονίσουμε, ιδιωτικός σταθμός ήταν ο Αθήνα 984, και αυτή η απελευθέρωση ουσιαστικά που έγινε στην Ελλάδα ακολούθησε τη διεθνή τάση της εποχής, έτσι με μια ιδιαίτερα ελληνική πρακτική θα λέγαμε, γιατί είχαμε εκατοντάδες πειρατικούς σταθμούς,
0: ναι,
1: που είχαν ήδη εμφανιστεί πριν από την νομοθετική αλλαγή. Και τι έδειξε αυτό το φαινόμενο? Ότι η κοινωνική ζήτηση για πλουραλισμό στις ερτζιανές συχνότητες προηγήθηκε της νομικής αναγνώρισης ουσιαστικά. Αλλά πράγματι ο 1984 θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος νόμιμος ιδιωτικός σταθμός.
0: Ναι. Πολλά καινούργια ήρθαν τότε που δεν τα ξέραμε. Ήταν το 1987 που ακούστηκαν οι φωνές που μετά μας συντρόφευσαν και μας συντροφεύουν ακόμα από άλλους σταθμούς, από κανάλια, δεν έχει σημασία. Αλλά η δημοσιογραφία άρχισε να ξαναγράφεται εκεί μέσα, για να μην αδικώ τους μεγάλους δημοσιογράφους, τους δασκάλους των εφημερίδων που είχαν προηγηθεί. Αλλά εκείνη την περίοδο αισθάνομαι ότι στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον του σταθμού ξεκίνησε να ξαναγράφεται η ιστορία της ελληνικής δημοσιογραφίας με άλλα δεδομένα.
1: Βέβαια. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί από εκεί που κυριαρχούσε ο τύπος, ξαφνικά έρχεται το ραδιόφωνο να θέσει έναν άλλο δημοσιογραφικό λόγο, γιατί όπως ξέρουμε η ίδια είδηση αλλιώς γράφεται στην εφημερίδα και αλλιώς τελικά θα μεταδοθεί στο ραδιόφωνο. Και γι' αυτό, για να μην ξεχνάμε, ότι η δημοσιογραφία στο ραδιόφωνο προσπάθησε να αναδείξει το ραδιόφωνο σε ένα κοινωνικό και πολιτισμικό μέσο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, με χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Γι' αυτό και σας θυμίζω ότι από το 1964 ήδη ο Μαρσάλ Μακλούαν είχε κατατάξει το ραδιόφωνο ανάμεσα στα θερμά μέσα επικοινωνίας. Δηλαδή είναι αυτό το μέσο που αξιοποιεί έντονα έναν αισθητηριακό διάβλο, την ακοή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αφήνει κάποια άλλα περιθώρια για ενεργό συμμετοχή του δέκτη από εκεί και πέρα. Άρα εφόσον είναι θερμό μέσο και η δημοσιογραφία έπρεπε να αξιοποιήσει αυτή την ιδιότητά του και αναλόγως να ξεκινήσει να μεταδίδει τις ειδήσεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσω του ραδιοφώνου.
0: Μετά ήρθε η τηλεόραση με τα πρώτα κανάλια, έτσι αντίστοιχα, που μπήκαν στο κάδρο και αυξήθηκαν σιγά σιγά. Αλλά νομίζω ότι το ραδιόφωνο κράτησε την δική του δυναμική για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που αισθάνομαι επίσης είναι ότι όλα, και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ο τύπος είναι μια άλλη ιστορία, νομίζω ότι χάσανε σιγά σιγά πολύ μεγάλο μέρος από τη δυναμική τους όταν ήρθε δυναμικά το ίντερνετ. Γιατί?
1: Σαφώς, αλλά να πούμε ότι την εποχή που κυριάρχησε το ραδιόφωνο και μετέπειτα η τηλεόραση, ότι είναι σημαντικό επίτευγμα ότι το ραδιόφωνο υπήρξε το μέσο που δημιούργησε και μια εθνική ακουστική κοινότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο διαμόρφωσε συλλογικές ταυτότητες και κοινές αναφορές, mm-hmm. σημαντικές για την εποχή άνθησης του ραδιοφώνου και μετά της τηλεόρασης. Τώρα, έχασε τη δυναμική του, όπως λέτε, λόγω της εξέλιξης του διαδικτύου. Ωστόσο, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι είναι ένα ανθεκτικό μέσο. Δηλαδή, έχει αποδείξει την ικανότητά του να επιβιώνει και να προσαρμόζεται μπροστά στην τεχνολογική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το ψηφιακό περιβάλλον ανασχηματίζει το ραδιόφωνο χωρίς να το καταργεί. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι, η μαγεία του ραδιοφώνου που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί και αυτό έρχεται, υιοθετεί κάποιες από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
0: Εντάξει,
1: και το ότι είναι ανθεκτικό μέσο το αποδεικνύουν και οι αριθμοί. Δηλαδή, εξακολουθεί να αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα μέσο μαζικής εμβέλειας, με την έννοια ότι κάποιες έρευνες του 24 και του 25 έδειξαν ότι το 83% των Ευρωπαίων ακούει ραδιόφωνο κάθε εβδομάδα,
0: ναι.
1: έστω.
0: Ναι.
1: Ή ότι ο μέσος ημερήσιος χρόνος ακρόασης, τουλάχιστον με τα δεδομένα πριν 2 χρόνια, ανερχόταν σε 2 ώρες και 14 λεπτά και έχουμε μερικές αυξομοιώσεις τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να σας πω δηλαδή ότι το ραδιόφωνο είναι ένα ανθεκτικό μέσο και το ενθαρρυντικό είναι ότι και ανάμεσα και στους νέους Ευρωπαίους.
0: Στους νέους θέλω να πάω λοιπόν, οι οποίοι είναι συνέχεια με ένα ακουστικό στο αυτί, αλλά επιλέγουν να ακούσουν την λίστα τους με τα τραγούδια τους, επιλέγουν να ακούσουν podcast που είναι πολύ διαδεδομένα πια και αν με ρωτάτε ανταγωνιστικό αυτό είναι του ραδιοφώνου, αλλά και πάλι η μαγεία του ραδιοφώνου είναι κάτι άλλο. Οι νέοι λοιπόν, γιατί δεν είναι τόσο φίλοι, αισθάνομαι ότι δεν είναι τόσο φίλοι, τόσο λάτρες του ραδιοφώνου οι νέοι.
1: Ναι, δεν είναι λάτρες του ραδιοφώνου με την έννοια την παραδοσιακή.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως είναι μια γενιά η οποία δεν ακολουθεί τις συνήθειες των παλιότερων γενεών.
0: Mm.
1: Δηλαδή είναι μια γενιά που έχει συνηθίσει να καταναλώνει το περιεχόμενο των μέσων, του οποιοδήποτε μέσου. Είτε αυτό είναι οπτικοακουστικό μέσο, είτε είναι ηχητικό μέσο όπως το ραδιόφωνο, όλο αυτό το περιεχόμενο έχει συνηθίσει να το καταναλώνει μέσα από πλατφόρμες.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, έχουν αλλάξει οι συνήθειες χρήσης των μέσων. Και εφόσον είναι μια γενιά που είναι κατεξοχήν ψηφιακή, είναι βέβαιο ότι θα επιζητάει το περιεχόμενο να το καταναλώνει on demand. Δυστυχώς ή ευτυχώς αλλάζουν οι γενιές, αλλά αλλάζουν οι συνήθειες. Αλλά ως περιεχόμενο δεν το απορρίπτει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: το βλέπουμε και μέσα στο πανεπιστήμιο.
0: Θέλω να μου πείτε για τους φοιτητές σας, τι λένε για το ραδιόφωνο.
1: Λένε ότι, ότι τους συντροφεύει πολλές φορές και περισσότερο από την τηλεόραση. Δηλαδή θα έλεγα ότι περισσότερο απορρίπτουν την τηλεόραση παρά το ραδιόφωνο. Έστω κι αν μπαίνουν να ακούσουν μια εκπομπή εκ των υστέρων, έτσι σε μια πλατφόρμα, δηλαδή στο site ακόμα του ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά τους διευκολύνει αυτή η on-demand κατανάλωση περιεχομένου, αλλά βρίσκουν μέσα σε όλο αυτό το περιεχόμενο του ελληνικού ραδιοφώνου πολύ, πολύ αξιόλογα διαμαντάκια, όπως λένε, και θέλουν να το ακούνε έστω και στη δική τους ώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι στον 984 να ανοίγει δρόμους στο ραδιοφωνικό τοπίο και να μας διδάσκει πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος με καινοτομίες που ακολουθεί ότι θα κερδίσει και τους παραδοσιακούς ακροατές αλλά ακόμα και περισσότερους τους νέους, οι οποίοι κάνουν ένα συνδυασμό μουσικής, να το πούμε και αυτό, έτσι και ενημερωτικών εκπομπών στις προτιμήσεις τους.
0: Ο κύριος Αχιλλέας Καραδημητρίου, επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και σήμερα έχουμε γενέθλια. 31 Μαΐου 1987, η πρώτη φορά που βγαίνει στον αέρα το πρόγραμμα της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα. Ακούστηκε στα Ερτζιανά, ακούστηκε και στους δρόμους. Σας έλεγα νωρίτερα για τα ηχεία που έπαιζαν στην Οδό Λιωσίων. Εκεί ήταν η πρώτη έδρα του Αθήνα 984. Λίγο αργότερα ήρθαμε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Και εγώ τουλάχιστον είμαι από αυτούς που μεγάλωσαν με τον Αθήνα 84 και έχει ενδιαφέρον πια που μεγαλώνω και τα παιδιά μου και ζητάω τη γνώμη τους. Έχουν την εικόνα του σταθμού, έχουν την αίσθηση του ραδιοφώνου, δεν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αλλά καταλήγουμε να λέμε ότι ο Αθήνα 984, το ραδιόφωνο γενικότερα, περνάει μία φάση. Ακούγαμε προηγουμένως τον καθηγητή να μας λέει ότι έχει αντοχές, αλλά περνάει και το ραδιόφωνο μία μεταβατική περίοδο. Πάμε να καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή μας τη συνάντηση τον κύριο Νίκο Παναγιώτου. Είναι καθηγητής δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα, είμαι καλά και σας ευχαριστώ και χρόνια πολλά και εύχομαι τα καλύτερα και να τα χιλιάσει ο Αθήνα 984.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεταβατική η περίοδος αυτή για τα μέσα γενικότερα, για το ραδιόφωνο ειδικότερα, για να πάμε και στον 984 που θεωρώ ότι είναι μάθημα από μόνο του.
1: Να πω λίγο κάτι, ότι τι δεν είναι σε μεταβατική περίοδο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι γενικότερα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σχέσεων, των μέσων, της τεχνολογίας. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι. Ποια πτυχή της ανθρώπινης ζωής δεν είναι σε μετάβαση. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε προκειμένου να κατανοήσουμε, ας πούμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Ειδικά όμως για το ραδιόφωνο, νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε μέσα σε ένα πλαίσιο μεταξέλιξης και μετάβαση που υπάρχουν για το σύνολο των μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή, να το δώσουμε το παράδειγμα της εφημερίδας. Πολλές φορές ακούμε ότι οι εφημερίδες, ας πούμε, μειώνει την κυκλοφορία τους και το ένα και το άλλο, αλλά νομίζω δεν λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι εγώ μπορεί να μην αγοράζω την εφημερίδα στη φυσική της μορφή, δηλαδή ναι, στο χαρτί, αλλά είμαι συνδρομητής. Άρα εγώ λογίζομαι ότι διαβάζω την εφημερίδα ή όχι. Στις μετρήσεις λογίζεται ότι εγώ δεν διαβάζω εφημερίδα. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Και για να το συγκεκριμενοποιήσω για το ραδιόφωνο. Η έκρηξη των podcast, που είναι ένα μέσο στο οποίο είχαμε πειραματιστεί έτσι με τον συνάδελφο και κοσμήτωρα, τον κύριο Φραγκονικολόπουλο, από το 20 κιόλας, νομίζω ότι αναδεικνύει το ραδιόφωνο και τις δυνατότητες του, αλλά και τη σχέση που έχει με το ακροατήριο, καθώς υπογραμμίζει το εξής, ότι φεύγουμε από ένα γενικού τύπου περιεχόμενο και πάμε πλέον σε ένα περιεχόμενο το οποίο επιλέγεται από το κοινό ως τέτοιο, το οποίο είναι πιο στοχευμένο, πιο συγκεκριμένο και ταυτόχρονα είναι περιεχόμενο το οποίο εμπιστευόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το ραδιόφωνο έχει χαρακτηριστικά που έχουν προκύψει και από μια σειρά έρευνες που κάναμε και εμείς ως εργαστήριο ειρηνευτικής δημοσιογραφίας στο ΑΠΘΙΤΑ, αλλά και ευρύτερα παγκόσμιες έρευνες, αναδεικνύεται ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, η σχέση εμπιστοσύνης που έχουν με το μέσο. Δηλαδή οι ακροατές συνδέονται με το μέσο, δεν είναι κάτι απρόσωπο, δεν είναι κάτι το οποίο έτσι αποστασιοποιούμε από αυτό.
0: Ναι. Το ραδιόφωνο, παλιά λέγαμε η μαγεία του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο σε συντρόφευε το βράδυ που ήθελες λίγο να ηρεμήσεις και να πας να ξεκουραστείς. Το ραδιόφωνο και σήμερα, νομίζω ότι αυτές είναι οι πιο διαδεδομένες ώρες, είναι με σταθερή συντροφιά στο αυτοκίνητο. Το ραδιόφωνο και σήμερα, νομίζω ότι αυτές είναι οι πιο διαδεδομένες ώρες, είναι με σταθερή συντροφιά στο αυτοκίνητο.

0: ότι από την αρχή αυτή ήταν η μαγεία του και έτσι κρατήθηκε το ραδιόφωνο δυναμικά στις επιλογές του κόσμου.
1: Αυτό ήταν το σίγουρα το συγκριτικό του πλεονέκτημα και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης και της ψηφιακής ανατροπής να είναι το ισχυρό του αντίστοιχα έτσι πλεονέκτημα και χαρακτηριστικό. Δηλαδή το γεγονός ότι πάρα πολύ ωραία όπως περιγράψετε μπορώ να το ακούσω, να το έχω μαζί μου, να το παρακολουθώ όπου και αν είμαι και, και υπό όποια συνθήκη και αν είμαι.
0: Ναι.
1: Σε συνδυασμό ταυτόχρονα δε ότι αυτή η σχέση που έχουμε το ραδιόφωνο εξακολουθεί να είναι προσωπική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν φανταστούμε από το αναλογικό ραδιόφωνο ότι επέλεγα τον τάδε σταθμό, τον τάδε παρουσιαστή, το ίδιο έχω τη δυνατότητα να κάνω μέσω της πλατφόρμας που μου προσφέρεται αυτό που είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Άρα λοιπόν έτσι το ραδιόφωνο έχει δύο χαρακτηριστικά, ότι προσαρμόστηκε και προσαρμόζεται και συνδυάζεται με αυτό που χαρακτηρίζει την ψηφιακή εποχή που είναι η μεταβλητότητα και η φορητότητα, το έχω μαζί μου, σε συνδυασμό με την προσωποποίηση ότι μπορώ να παρακολουθώ τον τάδε παραγωγό ή το τάδε όμως τη μορφή την οποία θέλω. Σωματώνω μέσα στην παρατήρησή μου αυτή και το γεγονός ότι μπορώ να ακούσω ξανά την εκπομπή που έθεσε.
0: Ναι, ναι. Ειδικότερα ο Αθήνα 84 που έφερε το καινοτόμο, έφερε το καινούριο πριν 39 χρόνια και συνεχίζει και έχει μια δυναμική παρουσία με το χαρακτηρισμό ο σταθμός της πόλης της Αθήνας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακουγόμαστε παντού. Αυτό είναι η δυνατότητα που μας δίνει το διαδίκτυο. Ειδικότερα ο 984, γι' αυτό είπα και στην αρχή, είναι μάθημα από μόνος του Αθήνα 984.
1: Ναι, να σας απαντήσω με το προσωπικό μου παράδειγμα και την προσωπική μου ιστορία.
0: Παρακαλώ.
1: Να γίνει και κατανοητό.
0: Παρακαλώ.
1: Το τι σημαίνει Αθήνα 984 και τι σημαίνει ο σταθμός της πόλης. Εγώ σπούδασα στην Αθήνα, δηλαδή πέρασα 10 από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου στην Αθήνα. Οπότε ο Αθήνα 984 ως ένα από τα μέσα τα οποία παρακολουθούσε γιατί τη δεκαετία του 90 ήταν οι σπουδές μου, ήταν για μένα μια σταθερή συντροφιά την οποία χάρη στο διαδίκτυο μπορώ να την απολαμβάνω οπουδήποτε κι αν είμαι. Ναι. Όπως είμαι αυτή τη στιγμή στην Καστοριά που τυχαίνει να βρίσκομαι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τι έγινε με το διαδίκτυο, πολλαπλασιάστηκαν οι δυνατότητες παρακολούθησης του μέσου, πολλαπλασιάστηκε και το ακροατήριο και άρα λοιπόν θα πρέπει να φύγει και ο ίδιος ο σταθμός από τη λογική ότι το ακροατήριό μου είναι χωρικό, τοπικά προσδιορισμένο στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Δεύτερο σημείο το οποίο θα πρέπει θα ήθελα να επισημάνω και το οποίο θα πρέπει να φανώ.
0: Κύριε Παναγιώτη, λίγο θέλω να σταθεροποιηθείτε γιατί δεν μας βοηθάει για την τεχνολογία μιλάμε, αλλά η τεχνολογία λίγο μας προδίδει τώρα. Λίγο πιο σταθερά γιατί κάνει διακοπές.
1: Ναι, τώρα με ακούτε κανονικά.
0: Τώρα ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι. Όχι κύριε Παναγιώτου, για να πάρω τη βοήθεια του Γιώργου με μια μουσική ανάσα για να σας ξανακαλέσω και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

τα ίχνη του κυρίου Παναγιώτου στην Καστοριά να ζητούμε, τα βρήκαμε νομίζω. Κύριε Παναγιώτου, μας ακούτε?

0: Ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παναγιώτου, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω και συγγνώμη για πριν. Αυτό λοιπόν που έλεγα μεταφέροντας την προσωπική μου εμπειρία ήταν ότι ο Αθήνα 984 ήταν κάτι το οποίο παρακολουθούσα κλπ. Άρα λόγω της συνδεσιμότητας με το διαδίκτυο μπορούμε να έχουμε το σταθμό αυτό να τον παρακολουθούμε αλλού, από παντού. Άρα το κοινό αλλάζει σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε πριν. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα του Reuters, είναι ότι η κοινή γνώμη εμπιστεύεται περισσότερο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι οι Έλληνες, η ελληνική κοινή γνώμη δεν εμπιστεύεται τα μέσα ενημέρωσης, δεν έχουμε δώσει νομίζω την απαιτούμενη σημασία και προσοχή στο ακόλουθο έβριμα που σχετίζεται με το γεγονός ότι εμπιστεύονται οι Έλληνες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να κρατήσει καθώς ξεκινά τα βήματα, όχι ξεκινά, βρίσκεται ήδη σε μια άλλη εποχή. Mm-hmm. Και τέλος αυτό που θα ήθελα να σταθώ και να τονίσω είναι ότι η έκρηξη του κινήματος MAGA του Προέδρου Τραμπ σημειώθηκε μετά την ουσιαστικά κατάκτηση και κυριαρχία του κινήματος αυτού σε όλα τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης της Αμερικής, που αποδεικνύει και επιβεβαιώνει το προηγούμενο έρευνα, το έβριμα, το γεγονός δηλαδή ότι η κοινή γνώμη εμπιστεύεται τα τοπικά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό επίσης με το γεγονός ότι που υπογραμμίζει τη σημασία των τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης προκειμένου να προσεγγίσουμε την κοινή γνώμη και ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα που έχει ο 984.
0: Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με τιμήσατε έτσι να είμαι κομμάτι αυτής της γιορτής, ας πούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Αθήνα 984.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Τα γενέθλια του σταθμού μας σήμερα. Κλείνουμε τα 39. Φαίνεται μακρινό, ακούγεται μακρινό. Το 1987. Αλλά για μας είναι σαν χθες, που περάσαμε και ζήσαμε όλη μας τη ζωή ουσιαστικά σε αυτό τον σταθμό. Είτε ακούγοντας τον, είτε ως εργαζόμενοι στον σταθμό. Και αφού ευχαριστήσω και πάλι τους δύο καθηγητές με τους οποίους συνομίλησα, τον κύριο Καραδημητρίου από το Πάντιο και τον κύριο Παναγιώτου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, για τον 984, για το ραδιόφωνο, όπως ξεκίνησα, έτσι θα πάω σε κάτι πιο προσωπικό, σε κάτι πιο ανθρώπινο, εκεί που δεν μιλούν οι αριθμοί, αλλά μιλάει η καρδιά, η ζεστασιά της ανθρώπινης άβρας. Και κάπως έτσι αισθάνομαι ότι πρέπει να μιλήσω για τον επόμενο καλεσμένο. Είναι ο Γιάννης Φασουλάς, πολιτικός συντάκτης. Σίγουρα τον έχετε ακούσει να λύει τα της κέντρο αριστεράς. Αλλά σήμερα, Γιάννη μου, κάτι πολύ διαφορετικό θα κάνουμε, γιατί είσαι από τους πιο θερμούς ακροατές μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι για την ακρίβεια, γιατί είμαι παραδέκο κοντά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ευχηθώ χρόνια καλά, να είσαστε πάντα νέοι. Όπως άκουσε και γνώρισα τον Αθήνα 984, είναι σαν να θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Ήμουνα φοιτητής, λοιπόν, έμενα στο Ζωγράφο και θυμάμαι και περίμενα με μεγάλη αγωνία σε εκείνα τα... Θυμάσαι και τα μεγάλα καστόφωνα με τα τεράστια ηχεία. Λοιπόν, και περίμενα
0: τα έπιπλα.
1: Ακριβώς. Και περίμενα λοιπόν με αγωνία το πρώτο σήμα, να πέσει το σήμα του πρώτου ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού. Είναι σαν να το ακούω τώρα. Είναι σαν να ακούω τώρα το σήμα του Αθήνα 984. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους, για την ελεύθερη ραδιοφωνία, για τη δημοσιογραφία, για την ενημέρωση, για τα πάντα. Λοιπόν. Είμαι, ναι, αυτό που είπες είναι αλήθεια. Είμαι ένας από τους πιο θερμούς ακροατές του Αθήνα 984. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου η Βελόνα είναι καρφωμένη εδώ και χρόνια. Έχω στη μνήμη απομνημονεύσει και άλλα ραδιόφωνα, αλλά ειλικρινά στο λέω, ένα 80% της ενημέρωσης είναι από τον 984. Και θα σου πω γιατί. Πρώτον, γιατί αντιμετωπίζει ο 984 όλα αυτά τα χρόνια πολύ ψύχρεμα τα γεγονότα. Δεν θα βάλεις το 984 τώρα να ακούσεις φωνές, κραυγές, πάθη, μίση και δεν ξέρω εγώ τι και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, γιατί είναι η ενημέρωση της πόλης. Βάζω το 984 και ξέρω τι συμβαίνει, ενώ μένω και Σαριανή. Είμαι στις παρυφές του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, και γνωρίζω τι συμβαίνει μέσα στην πόλη, τι συμβαίνει στην άλλη γωνιά της πόλης, αν θα χρειαστεί να μετακινηθώ, τι ακριβώς θα συναντήσω. Λοιπόν. Ακούω 984 επίσης γιατί έχει πολύ καλές εκπομπές σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Εξαιρετικές εκπομπές. Λοιπόν, και πάρα πολύ ολοκληρωμένα δελτία ειδήσεων και μαγκαζίνο και ενημερωτικές εκπομπές. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λόγοι οι οποίοι ακούω 984 όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, θεωρώ ότι, με επιτραπή η φράση, είναι το ραδιόφωνο της διπλανής πόρτας. Δηλαδή, θέλω να μάθω κάτι τι συμβαίνει στη γειτονιά από δίπλα, λέω, βάζει το 984 να πει τι ακριβώς έχει γίνει, να. Τι συμβαίνει με την κυκλοφορία, τι συμβαίνει αυτή την ώρα σε σχέση με τις δράσεις του Δήμου αλλά και στις γειτονιές της πόλης. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέα για κάποιον που θέλει να ακούει πραγματικά ένα ψύχρεμο, ένα ραδιόφωνο ισορροπημένο, ένα ραδιόφωνο που παραμένει πάντα νέο, γιατί βλέπω το σύνθημά σας και λέει 39 χρόνια, 1984, λίγο πριν τα 40. Αλήθεια είναι αυτό στα καλύτερα, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αν και τα 40, να ξέρεις, είναι η καλύτερη ηλικία, είναι η πιο αποδοτική, διότι είμαστε στο μετέχμιο μεταξύ της... Αφήνουμε πίσω τη νεότητα και ό,τι υπήρξε ως νεότητα και μπαίνουμε σε μια φάση ορίμανσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό νομίζω ότι ακριβώς αυτό το πράγμα ζει και ο 984. Ζει μια φάση πάρα πολύ όμορφης ορίμανσης. Λοιπόν, και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο που εργάζεται εκεί μέσα καλή συνέχεια, να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια αγάπη για το ραδιόφωνο και να ξέρουν ότι έχουν, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι μόνος. Λοιπόν, πιστεύω δηλαδή ότι έχει πολλούς φανατικούς ακροατές ο 984, ανεξάρτητο του τι λένε κάποιες φορές οι μετρήσεις, το τι καταγράφουν κτλ. Εμένα δεν με έχουν καταγράψει, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή να με ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούω και να τους πω ακούω 984, γιατί δεν έτυχε να με πάρουν τηλέφωνο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι στη δική μου και πολλοί άλλοι. Αυτό εκτιμώ. Λοιπόν,
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Μαρή, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μεράκι για αυτό που κάνεις. Και το αγαπάς. Και το αγαπάς και το γνωρίζει και εντός από τη δουλειά σου στο 984, αλλά και εκτός 984 στο Earth News. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα από πρώτο χέρι. Έχεις ένα μεράκι και αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Φασουλάς. Τον κλέψαμε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News, πολιτικός συντάκτης, αλλά είναι ο φίλος μας, ο ακροατής μας, θερμός και πιστός πάρα πολλά χρόνια.

Λίγο πριν κλείσουμε θα κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στο διαδίκτυο να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα, πώς διαμορφώνεται η ειδησιογραφία, ξεκινώντας φυσικά από την αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια Αθήνα984.gr. Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους. Ο ΠΚΠ στη φυλακή ένας λογιστής, ελεύθερη με όρους οι άλλοι 9 κατηγορούμενοι. Κυριάκος Μητσοτάκης, επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στον ντίζελ. Τέλος του μήνα η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγική σημασία κάστρο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο. Πάμε artnews.gr. Θρίαμβος της Παρή, παρατράγουδα στο Παρίσι. Ο γύρος του θρίαμβου σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Βέβαια, γίνανε βία επεισόδια στο Παρίσι. Και στα άλλα θέματα, νέα πρόταση Τραμπ στο Ιράν με αυστηρότερους όρους. Καμία εμπιστοσύνη στον εχθρό, λέει η Τεχεράνη. Screening είναι fast track άσυλο και νέα ψηφιακή επιτήρηση. Πώς αλλάζει το μεταναστευτικό τοπίο με το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο. Και αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, αλλάζει τις ισορροπίες στην αριστερά, το κόμμα Τσίπρα. Νίκος Ανδρουλάκης, η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα, είναι μια επιλογή για το περιβάλλον. Μητσοτάκης, τέλος Ιουνίου χωρίς αίτηση το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πάμε τέλος και πρώτο θέμα.gr. Εδώ διαβάζουμε σεισμός 3,5 ρίχτερ δυτικά της Κάσου, Θεσσαλονίκη. Στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ελπιδοφόρος μετά από αδιαθεσία. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν από μεγάλο κυματισμό που προκάλεσε ταχύπλο στη Ζάκυνθο. Και συνελήφθησαν οι γονείς παιδιού 4,5 ετών που βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο. Ακόμη, Μητσοτάκης, τέλος Ιουνίου το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση. Επίθεση Καρεστιανού σε Τσίπρα παρουσίασε ως προτάσεις του στοιχεία που είχε η ιδρυτική μας χαμηλού επίπεδου το σχόλιο για τα Περιστέρια. Βίαιη σύλληψη Παλαιστίνιας εγκύου στην Ολλανδία. Αστυνομικοί την πέταξαν στο έδαφος και την έσυραν από τα μαλλιά. Και τέλος, Γιούρι Κοσιούκ, ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος που εξαχωριάζει την Ιτσιάκος και γιατί επενδύει στην Ελλάδα. Η 27,3 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Σε 3 λεπτά δελτίο ειδήσεων στη μία μετά το μεσημέρι ακριβώς από την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή μένουμε Αθήνα λίγο μετά τις 12. Ήταν ο Γιώργος Βαρδακτσής στην ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων ξεκινά την κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων ανακοινώνει την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο και αναφέρει ότι η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα χωρίς αίτηση. Στο θέμα της ανακύκλωσης που κατέληξε business για λίγους, εστιάζει στο νέο του βίντεο στα social media ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης και προσθέτει. Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Αυτό σταματάει εδώ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα. Διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός. Νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ, την κατάληψη του μεσαιωνικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός και εξέδωσε προειδοποίηση για επιθέσεις στα νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Στην Ουκρανία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Με ανάρτηση στο Telegram, ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης σταθμό άντλησης στο Λαζάρεβο, στην περιοχή Κίροφ της Ρωσίας. Σε εκατοντάδες προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στη Γαλλία μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν. Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων. Το ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων με φορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας athina984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα Ερτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων του, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τσβελέκη.
2: Αθήνα 984.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. 1984, στους 98 και 3.

0: Κυριακή 29 Μαΐου 2026, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είπα 29, είναι σωστά, 31 Μαΐου 2026, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και πάλι. Ακούτε το δημοτικό ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή επισκέπτης της 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάρατος. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθήνα 984 συμπληρώνει σήμερα 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα Αιγιανά. Σχεδόν 4 δεκαετίες μετά την πρώτη του εκπομπή, εξακολουθεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο επειδή υπήρξε ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας, αλλά και επειδή διατήρησε μια ταυτότητα που δύσκολα χωρά σε καλούπια και κομματικές γραμμές. Γεννημένο σε μια εποχή όπου η ελεύθερη ραδιοφωνία αποτελούσε ακόμη διεκδίκηση και όχι αυτονόητο δικαίωμα, ο Αθήνα 984 έδωσε βήμα σε φωνές που μέχρι τότε δεν ακούγονταν. Έγινε σημείο συνάντηση δημοσιογράφων, δημιουργών, ανθρώπων του πολιτισμού και πολιτών που αναζητούσαν μια διαφορετική σχέση με την ενημέρωση. Από τα πρώτα του χρόνια μέχρι σήμερα πέρασε από περίοδους ακμής, κρίσεων, ανανεώσεων και αμφισβητήσεων, χωρίς όμως να χάσει το βασικό του προσανατολισμό, να είναι το ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση συχνά μετριέται με όρους επιρροής, διαφημιστικής ισχύως ή πολιτικής χρησιμότητας, ο Αθήνα 984 διατήρησε ένα στοιχείο που σπανίζει, την αίσθηση της ανεξαρτησίας. Στα 39 χρόνια λειτουργίας του κατέγραψε τις μεγάλες στιγμές της πόλης και της χώρας, πολιτικές ανατροπές, κοινωνικές διεκδικήσεις, πολιτιστικές διαδρομές, θριάμβους και τραγωδίες. Κράτησε συντροφιά στους κατοίκους της Αθήνας σε σεισμούς, εκλογές, γιορτές, κρίσεις και καθημερινές διαδρομές. Έγινε κομμάτι της μνήμης μιας πόλης που άλλαξε διαρκώς, που άλλαζε διαρκώς πρόσωπο. Σήμερα, σε έναν κόσμο που τα μέσα ενημέρωσης δοκιμάζονται από την ταχύτητα των κοινωνικών δικτύων και τον καταιγισμό της πληροφορίας, η ύπαρξη ενός σταθμού με ιστορία, φυσική παρουσία και σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό αποκτά ξεχωριστή σημασία. Ο Αθήνα 984 υπενθυμίζει καθημερινά ότι το ραδιόφωνο παραμένει ένας ζωντανός δημόσιος χώρος διαλόγου, μνήμης και επικοινωνίας. Στη σημερινή μας εκπομπή, λοιπόν, καλεσμένος ο δημοσιογράφος Άκης Κοσόνας από τα βασικά στελέχη του σταθμού στα πρώτα βήματά του. Θα εστιάσουμε την σημερινή μας συζήτηση στο πολιτικό τοπίο που υπήρξε το 1987, που έγινε η έναρξη του σταθμού, και θα το συγκρίνουμε με το σημερινό πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται. Κύριε Κοσόνα, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ. Έχω μια πρόταση να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Να μιλήσουμε στον ελληνικό.
1: Δημήτρη. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια που και χαίρομαι που έχω απέναντί μου τον Γιώργο, τον βλέπω μετά από τόσα χρόνια. Είναι κανονικός, μια χαρά όπως ήταν. Και την Έλενα είδα πριν. Εντάξει, όλα καλά, Έλενα. Ναι, πρέπει να σου πω ότι είναι σχεδόν όλα αλλαγμένα, εκτός από μερικούς ανθρώπους που παραμένουν. Ήμασταν 39 χρόνια νεότεροι. Έχει μια σημασία γι' αυτό.
0: Αυτό δεν πρέπει να το λέμε.
1: Μια μικρή λεπτομέρεια θλιβερή ενδεχομένως, αλλά αληθινή. 1987 κόλαση πολιτικά. Θυμάσαι τι γινόταν, εποχή, ναι. Κοσκοτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν μια χώρα σε απόλυτη πολιτική όξυνση, σε απόλυτες πολιτικές κόντρες, με ακραίες αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν μόνο στη Βουλή, αλλά εθιμικά, θα έλεγα. Δηλαδή, συναντιόμαστε στη Βουλή, κάνουμε μια ακραία αντιπαράθεση, okay, και μετά όλοι οι φίλοι. Ή ενδεχομένως όχι φίλοι, αλλά διάφοροι. Και πάμε, ναι, σπίτι. Ναι. Τότε δεν ήταν έτσι. Τότε υπήρχε ένας διάλογος συνεχής, μέχρι που ξαφνικά περάσανε μερικά χρόνια από το 87, ξεκίνησε ο σταθμός. Προσπαθώ να κάνω, ξέρεις, μια, ναι, ναι, συνόψιση. Ναι, ναι. Ξεκίνησε ο σταθμός, κύλησε καλά, μαζί με το κανάλι 1 του Πειραιά, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, και μετά
1: με τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεύτερο το κανάλι 1 και μετά τη Θεσσαλονίκη.
1: Το Διάβλο 10. Επίσης, ναι, με το διαδημοτικό,
0: ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά γίνονται διάφορα γεγονότα. Οδηγείται ο Ανδρέας Πανδρέου στο νοσοκομείο, πεθαίνει Ιούνιο του 96, γίνεται αρχηγός του Πασόκου Κώστας Σιμίτης, Και τότε συναντιόμαστε. Εγώ είχα κάνει μια μικρή πολιτική μετάβαση από την δημοσιογραφία στην πολιτική. Και όταν συναντηθήκαμε εμείς οι δυο, είχα μόλις παραιτηθεί και κάναμε μια κουβέντα για ένα περιοδικό που δούλευε τότε και λεγόταν Information.
0: Ναι, ναι.
1: Που είχε έρθει συντάκτη τον Ανδρέα τον Λικουρέτζο. Ήσουν εσύ βασικός. Μια υπέροχη συνέντευξη. Που με ρώτησες πού πάμε, κατά τη γνώμη μου, και σου είπα μπαίνουμε στην εποχή των λογιστών. Νόμιζα ότι εκεί τότε μπήκαμε και εκεί είμαστε ακόμα.
0: Το είχες καταλάβει από την αρχή.
1: Έτσι ένιωθα, έτσι ένιωθα. Ναι.
0: Αποδείχθηκε στην πορεία.
1: Τώρα, όσον αφορά το σταθμό, μια χαρά. Ξεκινήσαμε εγώ ως δίδυμο με τον Στέλιο τον Κούλογλου. Θυμάσαι, εβδομαδιαία εκπομπή, τους καταιγισμούς. Πολιτική εκπομπή. Ένα σωρό κόσμο. Ο κόσμος που μας ακούει ξέρει όλο τον κόσμο που πέρασε από εδώ. Από νεότερα παιδιά, παιδιά λέω, έτσι όπως ήταν ο Ευαγγελάτος για παράδειγμα, που είναι αρκετά νεότερός μου, έτσι ξεκίνησε.
0: Θοδωρής Ρουσόπουλος.
1: Ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και ο Θοδωρής είναι λίγο νεότερος νομίζω.
0: Είναι.
1: Έτσι νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Είναι, είναι.
1: Αν ακούει. Α, okay. Και κόσμος ο οποίος μετά έκανε καριέρα στο χώρο. Έγινε πάρα πολύ γνωστός, καθώς ακολούθησε το δρόμο του, αλλά όπως είπες πολύ σωστά, 1984 έζησε και χωρίς εμάς.
0: Το κακό είναι ότι χάσαμε και καλούς συναδέλφους, όπως ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
1: Αυτό είναι συντριπτικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Ιάσονας δεν υπάρχει. Δηλαδή μου είναι εφιαλτικό ότι δεν θα ακούω τη φωνή του, τα πειράγματά του, το κέριο σχόλιο του, και όχι μόνο για τον κινηματογράφο και την τέχνη που ήταν ειδήμων, αλλά για πολλά. Και ξαφνικά ξυπνάς μια μέρα και λείπουν άνθρωποι. Και λες, α, ναι, κρίμα. Αυτόν δεν θα τον ξαναδώ, δεν θα τον ξανακούσω ποτέ. Το ποτέ είναι συντριπτικό.
0: Και λέω για τον Ιάσον, χάθηκαν πάρα πολύ. Αλλά λέω για τον Ιάσον, γιατί είναι πρόσφατο το τελευταίο.
1: Ακριβώς.
0: Πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, να πούμε ότι έχουμε και καλά νέα. Χτες ακροματικότητες είδαμε του σταθμού που βγήκαν καινούριες ακροματικότητες από την MRB. Δείχνει τον 984 πρώτα απ' όλα τα ραδιόφωνα σε ό,τι αφορά την μόνιμη ακρόαση. 130 λεπτά κάνει ακρόαση ένας ακροατής που ακούει τον 984.
1: Πολύ καλό, γιατί υπάρχει σταθερότητα, ναι, και διάρκεια.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα το μουσικό τραγούδι και επανερχόμαστε.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94, 31 χρόνια από την έναρξη, την ίδρυση του Αθήνα 94. Μαζί μας σήμερα ο δημοσιογράφος Άκης Κοσώνας, συνάδελφος, πολλά χρόνια μαζί. Στο 94, από τους πρώτους προτεργάτες μάλλον του Αθήνα 94. Λοιπόν, είπαμε πληθυνικό και Άκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το... Είναι η πρώτη φορά που κάνετε την εξαίρεση αυτή η εκπομπή. Είσαι καλεσμένο, μιλάω στο πληθυντικό. Συνηθίζω να μιλάω στο πληθυντικό πάντα γιατί μου αρέσει ο πληθυντικός.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το 1987, όταν ξεκινούσε η Αθήνα 94, η Ελλάδα βρισκόταν σε μια εντελώς διαφορετική πολιτική εποχή. Mm. Ποιο ήταν το γενικό πολιτικό κλίμα που θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια?
1: Αυτό που περιέγραψα πριν. Μια ακραία αντιπαλότητα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και μια προσέγγιση της τότε αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία με στόχο την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου. Κυρίαρχο ήταν αυτό. Κάτι το οποίο συνέβη. Αυτό οδήγησε στη δικαστική δίωξη, στις δίκες που ακολούθησαν με ακραία αντιπαράθεση, επαναλαμβάνω, που σήμερα δεν υπάρχει και καλύτερα που δεν υπάρχει. Και μετά στην ανατροπή των πραγμάτων, στην πορεία κέρδισε η Νέα Δημοκρατία τρεις εκλογές. Με τον εκλογικό νόμο που υπήρχε χρειάστηκε και τρίτη εκλογή για να κάνει αυτοδυναμία, το θυμάσαι. Και το 1993 που ξανά γίνανε οι εκλογές, με τελειωμένο πια το ειδικό δικαστήριο κλπ, ξανακέρδισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, αλλά να βλέπεις και εγώ μιλάω με πρόσωπα, διότι τα πρόσωπα είναι καθοριστικά στην Ελλάδα, ο οποίος, αν και πολύ άρρωστος, ημιθανής κατά ορισμένους, που μπορεί να έχουν και δίκιο, κέρδισε εκλογές τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, του 1993. Έζησε 2,5-3 χρόνια. Έφυγε, αλλάξαν τα πράγματα στον τόπο. Το 87 άφησε τα ίχνη του όμως, διότι μετά εισήλθαμε σε μια κρίση διαρκείας, Δημήτρη, η οποία κορυφώθηκε περίπου 8 χρόνια μετά, γύρω στο 2011.
0: Ναι.
1: Και μετά θυμάσαι τι έγινε, αλλά περιφτάσουμε και
0: η ιδεολογία δεν έπαιζε σημαντικότερο ρόλο εκείνη την εποχή?
1: Έπαιζε.
0: Δεκαετία του 80.
1: Έπαιζε, ναι. Η ιδεολογία τότε έπαιζε ρόλο, αλλά πολλές φορές παραμεριζόταν λόγω της σκοπιμότητας. Δηλαδή, αν θυμάσαι, η ίδρυση του ενιαίου συνασπισμού τότε, που ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και συγκέντρωνε πολύ κόσμο δημοσκοπικά, συγκέντρωσε κάπως λιγότερο στην πραγματικότητα και το λιγότερο άρχισε να γίνεται ακόμα πιο λίγο όταν έγινε η παραπομπή. Ποτέ δεν μπόρεσε η αριστερά, ενιαία ή μη, να εξηγήσει στον ευρύτερο κόσμο της με ποια λογική συμπράττει με τον ακραία της αντίπαλο, δηλαδή τη δεξιά, προκειμένου να παραπέμψει ένα πολιτικό αντίπαλο από άλλη παράταξη. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν ήταν ικανοποιητικές, με αποτέλεσμα αυτός ο κόσμος να διαχυθεί σε διάφορα πολιτικά σχήματα στην πορεία.
0: Υπήρχε τότε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς θεσμούς, προς τους πολιτικούς θεσμούς και σε σχέση με σήμερα? Τι πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι στην ίδια κατάσταση είναι τα πράγματα. Απλώς σήμερα υπάρχει μεγαλύτερος κινησμός, θα έλεγα, Δημήτρη. Δηλαδή, ο κόσμος μιλάει με πολύ μεγάλη ευκολία και βρίζει πολλές φορές εναντίον θεσμών που ήταν πάντα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Επαναλαμβάνω, πάλι δημοσκοπικά. Ναι. Δηλαδή, τότε η δικαιοσύνη ήταν στο 80% εμπιστοσύνη, σήμερα είναι στο 60%. Mm-hmm. Αυτό το 20 που απομακρύνθηκε συχνά εκφράζεται με πολύ άσχημο τρόπο, ταυτίζοντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης με αυτό που ονομάζει ο κόσμος κοινό περιδικαίου αίσθημα. Mm-hmm. Ενώ νομικά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σωστή. Να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν υπάρχει κοινό περιδικαίου αίσθημα. Άλλο τι πιστεύει ο Γιώργος, εσύ, εγώ, και άλλος ο τρόπος που αποφασίζει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αποφασίζει μόνο στη βάση στοιχείων, όχι στην Ελλάδα, παντού.
0: Σωστό, έτσι.
1: Οπότε, ναι, τότε υπήρχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ακουμπάω περισσότερο εκεί. Και στην Εκκλησία υπήρχε.
0: Ναι. Ναι. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 η χώρα βίωνε έντονη πολιτική πόλωση, όπως είπαμε. Σήμερα πολλοί μου λένε επίσης για πόλωση. Πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο ή για κάτι διαφορετικό?
1: Τίποτα. Νέκρα. Νέκρα. Σε σχέση με τότε δεν είναι. Αυτά όλα είναι παιδικός σταθμός.
0: Οι συγκρούσεις τότε εκφράζονταν μέσα από κόμματα, εφημερίδες και ραδιόφωνα. Σήμερα κυριαρχούν τα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι.
0: Πώς έχει αλλάξει αυτό το δημόσιο διάλογο?
1: Δεν ξέρω. Εμένα μου είναι παντελώς αδιάφορα και άγνωστα από πεποίθηση τα social, δεν έχω ούτε ένα. Αλλά νομίζω ότι όντως θα συμφωνήσω μαζί σου, αυτά παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Και αυτό δυστυχώς είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, διότι αυτομάτως δείχνει ότι ο κόσμος έχει σταματήσει να διαβάζει. Και απλώς κοιτάζει.
0: Αλήθεια.
1: Απλώς κοιτάζει την αντιπαράθεση ή αρπάζεται από το χειρότερο δυνατό σχόλιο του τάδε ανθρώπου εναντίον άλλου ανθρώπου, διότι όλοι έχουμε άσχημα στοιχεία μέσα μας που κάποια στιγμή μπορούμε να τα βγάλουμε, και επιχειρηματολογεί ή κεντάει πάνω σε αυτά. Δηλαδή τα social μέχρι τώρα, πέρα την όποια χρησιμότητα μπορεί να έχουν, δεν την πολύ βλέπω, αλλά συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι έχουν, τα social καλλιεργούν το χειρότερο δυνατό εαυτό όλων.
0: Έκανα μια κουβέντα με έναν φίλο πριν από μερικές μέρες και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι παλιότερα στα κόμματα υπήρχε ένας αρχηγός και ο οποίος υπήρχαν άλλα 10 στελέχη προβεβλημένα. Που ήταν έντονα, γνωστά, δηλαδή τα οποία θα μπορούσαν να αντικαθιστήσουν τον αρχηγό ανά πάση στιγμή. Ναι. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Και μου λέει, σήμερα έχουν κάνει μια τα social media. Δεν δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει με αυτό.
1: Σωστό είναι και αυτό. Αλλά έχει κάνει ζημιά και το γεγονός του απόλυτου ελέγχου που εφαρμόζουν οι σημερινοί αρχηγοί στα κόμματά τους, τόσο λόγω προσωπικής ανασφάλειας και ανεπάρκειας ενδεχομένως, όσο και λόγω αντίληψης. Όσο γερό είμαι εγώ, κάνω κουμάντο εγώ. Και όσο λιγότερο είναι γνωστή η εσωτερική μου αντίπαλη, πιθανή διάδοχη, τόσο το καλύτερο για μένα.
0: Αυτό δεν ήταν αυτό το πράγμα όμως.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσαν να το καταφέρουν, γιατί τότε οι εφημερίδες παίζαν κυρίαρχο ρόλο και πολλές από αυτές ήταν ανεξάρτητες από τη βούληση του αρχηγού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, η Καθημερινή είναι η παραδοσιακή εφημερίδα της Συντηρητικής Παράταξης. Η Καθημερινή όμως ποτέ δεν στήριξε άκρητα τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος άλλων πρωτοκλασσάτων στελεχών. Έβλεπε που πάει το πράγμα, σεβόταν τις τάσεις του κόσμου και πρόβαλε με την ίδια συχνότητα και ευπρέπεια όλους όσους έπρεπε. Το ίδιο έκανε και το Βήμα από την άλλη πλευρά. Ναι. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Τώρα βλέπουμε μια μαζική εξαγορά μέσων ενημέρωσης από μεγαλομεγιστάνες που τότε δεν υπήρχε. Σήμερα δεν υπάρχουν εφημεριδάδες, δηλαδή επιχειρηματίες των εφημερίδων. Υπάρχουν μεγιστάνες που έχουν λίγο απ' όλα, από απορριπαντικά μέχρι εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Καράβια, ραδιόφωνα ενδεχομένως. Αυτό το πράγμα δημιουργεί την έκταση ενός φαινομένου που επιτυχημένα ο πατέρας Μητσοτάκης είχε ονομάσει με τη λέξη διαπλοκή. Ναι. Ο όρος διαπλοκή οφείλεται στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Ναι, δεν το θυμόμουν αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ο πρώτος που είπε και στη Βουλή μάλιστα. Ο όρος διαπλοκή οφείλεται σε εκείνον. Λοιπόν, αυτό η διαπλοκή σήμερα εκτείνεται σε όλο τον τύπο. Αυτός που έχει εφημερίδα έχει και τηλεόραση. Αυτός που έχει και τηλεόραση έχει και ραδιόφωνο. Όλα αυτά στο πληθυντικό. Ραδιόφωνα, τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Και ελέγχει μεγάλο μέρος του τύπου και της επαρχίας. Άρα, όσο καιρό ο μεγιστάνας εκτιμάει ότι στηρίζει τον τάδε για αρχηγό, όλοι οι άλλοι θάβονται.
0: Mm-hmm.
1: Απλό.
0: Αν συγκρίναμε το πολιτικό λόγο, ναι, τότε και σήμερα, ποια εποχή θα θεωρούσες πιο ουσιαστική ως προς την ανταλλαγή επιχειρημάτων?
1: Τότε.
0: Γιατί?
1: Ναι, γιατί είχαμε την δυνατότητα να ακούμε επιχειρήματα πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα και τη δυστυχία, θα έλεγα εγώ, να ακούμε αντιπαραθέσεις που σχετίζονται μόνο με προσωπικές επιθέσεις, χωρίς κανένα πολιτικό λόγο στην πραγματικότητα. Επίσης έχουμε το φαινόμενο να παρουσιάζονται τα πράγματα σε τρίτο πρόσωπο, λες και δεν τα κάνει κάποιος. Δηλαδή υπάρχει μια κυβέρνηση που κυβερνάει, η οποία κάνει ή δεν κάνει πράγματα. Δεν γίνεται αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία να αποδίδονται σε κάποιες μυστήριες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Γίνονται από τις κυβερνήσεις. Οι αντιπολιτεύσεις επίσης υποχρεούνται να έχουν λόγο συγκεκριμένου επί συγκεκριμένου πράγματος. Όταν οι πολίτες διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος εξορισμού, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Όσο και αν είσαι και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει θεσμικά, απαντάει ο άλλος στη δημοσκόπηση, είστε ευχαριστημένοι από το ρόλο της αντιπολίτευσης? Πάει για ερώτηση σε όλες τις μετρήσεις. Και σου βγάζει, ξέρω εγώ, 60% όχι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την ποιοτική ανάλυση, ναι, που οφείλεται αυτό το όχι.
0: Σωστό.
1: Αλλά η κοινή αίσθηση είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένη. Άρα δεν υπάρχει πολιτικός λόγος ποιότητας.
0: Το 1987, κάνουμε πάντα την αντιπαράθεση με το σήμερα, η κοινωνία δείχνει να πιστεύει περισσότερο ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Υπάρχει σήμερα η ίδια πίστη?
1: Όχι. Σήμερα υπάρχει η πίστη το ρεύμα που καθιερώθηκε το 2011. Τώρα πάω σε αυτό που σου είπα πριν.
0: Ναι.
1: Που δημιούργησε η εκτροπή της Ελλάδας από μια κανονικότητα που νομίζαμε ότι υπήρχε. Δεν υπήρχε, αλλά έτσι νομίζαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κίνημα ανθρώπων χωρίς κοινή καταγωγή, ιδεολογία, μόρφωση. Ένα κίνημα ανθρώπων, αυτό που ονομάστηκε αγανακτισμένοι, οι οποίοι προσδιορίσαν μια νέα κατάσταση και την επέβαλαν. Για να το θυμάται ο κόσμος, για να μην ξεχνιόμαστε, να θυμίσουμε ότι η Χρυσή Αυγή μέχρι τότε έπαιρνε 0,29 στις εκλογές και ξαφνικά πήρε 6,5%. Δεν έπαιρνε ούτε 0,5%,
0: ναι,
1: ούτε
0: 1%. Ναι, ναι, ναι.
1: Για να γίνει λοιπόν το 0,29 6,5, κάτι άλλαξε στην κοινωνία. Θα μου πεις διατηρήθηκε, δεν ξέρω. Μάλλον διατηρήθηκε σε άλλες μορφές. Διότι η ίδια διαλύθηκε.
0: Ναι, σίγουρα είναι άλλες μορφές. Μπορεί να μην είναι τόσο ακραίες όπως είναι.
1: Ακριβώς. Επίσης, πολλά κόμματα χαρακτηρίστηκαν κόμματα διαμαρτυρίας και έζησαν. Η μοίρα των κομμάτων διαμαρτυρίας είναι κάποια στιγμή να εξαφανίζονται.
0: Διάντας αστέρες.
1: Ναι. Ζει όμως 3 χρόνια, 4, 5, ναι. 6, ξαφνικά εξαφανίζεται. Αυτό όμως το φαινόμενο άφησε μια κληρονομιά, η οποία υπάρχει σήμερα.
0: Μια τελευταία ερώτηση πριν πάμε για τραγούδι. Δύο μάλλον τελευταίες. Πώς έχει αλλάξει ο ρόλος του δημοσιογράφου από το 87 μέχρι σήμερα? Είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να στείλει ανεξάρτητη δημοσιογραφία κάποιος?
1: Θα με φέρει στη δύσκολη θέση να ψάχνω την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Δύσκολο να τη βρω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι το 87 δεν υπήρχαν πολλές δουλειές, πολλά μέσα. Το 91, δηλαδή λίγο μετά, υπήρχαν δεκάδες μέσα.
0: Μπράβο.
1: Ξαφνικά. Αυτό είναι καλό γιατί βρήκα τις δουλειές.
0: Το 87 με το ραδιόφωνο ήταν η άνοιξη της δημοσιογραφίας στην ουσία.
1: Ναι. Ουσιαστικά τα δημοτικά ραδιόφωνα άνοιξαν το δρόμο και οι τηλεοράσεις ήρθαν να το συμπληρώσουν. Αν θυμάμαι καλά, Μέγα, Αντένα, αυτές δεν άνοιξαν πρώτες.
0: Ναι, ήταν ραδιόφωνα του Αντένα και λοιπά.
1: Λοιπόν, άνοιξε ο χώρος, βρέθηκαν δουλειές. Εγώ θα περίμενα, έτσι όπως το σκέφτομαι με την παλιά μου λογική ενδεχομένως, ότι αφού βρίσκω εύκολο δουλειά, τόσο πιο ανεξάρτητος μπορώ να είμαι, γιατί δεν εξαρτώμαι σόν και καλά από το αφεντικό.
0: Η διαφορά είναι ότι τότε θυμάμαι που τα λέγαμε, ότι και οι παλιότεροι μου λέγανε ότι να έχεις πολλές δουλειές, να πατάς σε διάφορες βάρκες, μην πατάς τον ίδιο.
1: Ναι, η λογική σημερινή, της βάρκας.
0: Ναι, ναι. Στη σημερινή όμως εποχή, όπως το είπες προηγουμένως, δεν είναι πολλά αυτοί που κατέχουν τα μέσα, οπότε αναγκαστικά πας και πέφτεις σε έναν μόνο.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν μπορούσε να το προβλέψει ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανείς, ότι ξαφνικά θα υπήρχε ολιγαρχία των μέσων ενημέρωσης. Πολλά μέσα, πολλές δουλειές, αλλά λίγα αφεντικά.
0: Αυτό.
1: Θα υπήρχε ολιγαρχία των μέσων ενημέρωσης. Πολλά μέσα, πολλές δουλειές, αλλά λίγα αφεντικά.
0: Αυτό.
1: Άρα, αν κάνεις το λάθος.

0: συμβαίνει. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην ανάλυση που κάνουμε, ας λέμε όπως λέγαμε τότε με μεγαλύτερη ευκολία, ότι αναρωτιόνται πολύ για ποιο λόγο είναι τόσα χρόνια ο Μητσοτάκης στην εξουσία. Δεν λέω Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κόσμος λέει τη λέξη Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά μπορούμε να πάμε σε αυτό, στο
1: θα
0: ρόλο
1: πάμε, θα πάμε μετά σε σύγχρονα.
0: Εκεί υπάρχει απλή εξήγηση, την οποία πολλοί δυσκολεύονται να την πούν, διότι έγιναν 5-6 χρονιστικά πράγματα χάρη σε 2-3 ανθρώπους, ή εκ των οποίων είναι ο Πιερακάκης. Μεταγραφή από το Πασόκ, θα μου πεις, από τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, σωστά. Αλλά υπάρχουν μεταγραφές στην πολιτική, όπως και στον αθλητισμό, εξάλλου. Και ο Μητσοτάκης δεν τα έχει πάει καθόλου άσχημα στο πεδίο των μεταγραφών. Έχει κάνει πολλές. Μερικές του βγήκανε, μερικές δεν του βγήκανε. Ποιος είναι ο πιο αντιπαθής υπουργός κυβέρνησης? Δεν τον πω, προέρχεται από το Πασόκ όμως. Ποιος είναι ο πιο συμπαθής? Πάλι από το Πασόκ προέρχεται, ο Πιερακάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα λέγαμε τότε. Τώρα δυσκολευόμαστε.
1: Ναι.
0: Να, τώρα εγώ τα λέω γιατί. Γιατί δεν εξαρτώμαι άμεσα από τη δουλειά του τάδε αφεντικού. Έτσι, έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Όχι,
0: έχουν
1: κατακτήσει. Και μιλάς σε ένα ραδιόφωνο δημοτικό, το οποίο αν μη τι άλλο θυμίζεται για την ελευθερία του λόγου του.
0: Ασφαλώς.
1: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσταση και επανερχόμαστε.

0: 39 χρόνια για τον Αθήνα 94 από το 1987 και μαζί μας σήμερα ο δημοσιογράφος Άκης Κοσώνας από τους πρωτεργάτες τότε, τα πρώτα βήματα του Αθήνα 94. Συζητάμε για την πολιτική κατάσταση του 1987 και του 2026. Είπαμε πολλά για το 1987. Να πάμε λίγο στο σημερινή κατάσταση, 2026. Έχοντας παρακολουθήσει την ελληνική πολιτική σκηνή από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, πώς αξιολογείται τη σημερινή πολιτική κατάσταση? Βρίσκεται η χώρα σε μια περίοδο σταθερότητας ή σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης?
1: Θα σου πω καταρχήν τη γνώμη μου για τον όρο σταθερότητα και τον όρο μετάβαση, κυρίως το σταθερό. Σε μετάβαση βρίσκονται διαρκώς όλες οι χώρες. Κινούνται. Όποιος δεν κινείται πέφτει, είναι η λογική του ποδήλατου. Mm. Αλλά η σταθερότητα κρύβει μια μεγάλη παγίδα. Κατά τη γνώμη μου, η χειρότερη δυνατή περίοδος είναι αυτό που ονομάζει η συντήρηση, γενικά η συντήρηση ανά τον κόσμο, ως πάγιο επιχείρημά της, σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Τι είναι σταθερότητα? Η σταθερότητα είναι δεν αλλάζω τίποτα. Άστο όπως είναι. Οι αλλαγές που κάνω είναι τέτοιες που σε βυθίζω ακόμα περισσότερο στον καναπέ. Όπως βλέπουμε τα Όσκαρ ή το Champions League. Κάποτε υπήρχε και πρόταση
0: να σταματήσουν. Το είδαμε και χθες τα παιδί.
1: Ναι, μια χαρά είναι αυτό.
0: Αν και εμείς ήμασταν με την Άρσεναλ, αλλά που κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς κέρδισε η πολυεθνική Παρί. Παρί Σεν Ζερμέν. Την οποία παρεπιπτόντως στη Γαλλία μισούν οι περισσότεροι άνθρωποι.
0: Συγγνώμη που σε διάκοψα τώρα.
1: Λοιπόν, όχι. Σταθερότητα λοιπόν πολλές φορές είναι παγίδα, διότι ήταν και βασικό σύνθημα της διακυβέρνησης Σιμίτη. Και με αυτή την έννοια εννοούσε όλα καλά, δεν κάνω τίποτα, δεν με νοιάζει τίποτα, αράζω, παίζω και λίγο χρηματιστήριο, ασχέτως αν καταστρέφουμε μετά, θυμάσαι
0: ναι,
1: τι
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι.
1: Και η χώρα κυλάει από μόνη της. Όχι, δεν κυλάει από μόνη της. Σταθερότητα σημαίνει για μένα θανάσιμη ομαλότητα. Θα μου πεις είσαι υπέρ της αστάθειας? Εάν με βάλουν να διαλέξω, είμαι υπέρ της κινητικότητας και της συμμετοχής του κόσμου σε αυτό που συμβαίνει. Ο μη συμμετέχων είναι αυτός που διαμορφώνει με το χειρότερο δυνατό τρόπο τις κοινωνικές εξελίξεις. Άρα θεωρώ ότι η χώρα βρίσκεται σε μετάβαση, δεν βρίσκεται στην περίοδο που περιέγραψα πριν και εύχομαι να μην βρεθεί ξανά.
0: Η πολιτική ζωή σήμερα παράγει ελπίδα και προοπτική ή κυριαρχεί απογοήτευση και δυσπιστία των πολιτών?
1: Κατά τη γνώμη μου, Δημήτρη, τίποτα από τα δύο. Παράγει να τη βγάλω καθαρή και αύριο βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Τόση κοινικά δηλαδή.
1: Ναι. Υπάρχει εκτεταμένος κινησμός, όπως είπα πριν, όταν συζητούσαμε για τις αξίες, ας πούμε, δικαιοσύνη, εκκλησία, στρατός. Θυμάστε τις δημοσκοπήσεις, ναι, κατά σειρά ήταν τι εμπιστεύεσαι, δεν εμπιστεύεσαι την πολιτική, αλλά εμπιστεύεσαι την εκκλησία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι όλα σε αμφισβήτηση. Πάντα είναι ψηλά η εμπιστοσύνη στην εκκλησία, ξέρω εγώ, στην δικαιοσύνη, αλλά δεν έχει σχέση με αυτό που υπήρχε πριν 20-25 χρόνια. Άρα βλέπω ένα κινησμό να κυριαρχεί, μια πλήρη αδιαφορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θέλω να σου πω, που εκφεύγει της πολιτικής, αλλά είναι και αποτέλεσμα της πολιτικής κουλτούρας μας. Στους δρόμους δεν υπήρχε η κοινωνική συμπεριφορά, η αγριάδα που υπάρχει σήμερα. Υπάρχει μια φοβερή παραβατική συμπεριφορά που βαφτίζεται νομιμότητα. Περνάει όλας με κόκκινο, πάει ανάποδα από το stop, δεν σταματάει στο stop. Περνάει. Αυτά πάντα γινόντουσαν. Ήταν όμως μικρές παρανομίες που ανήκαν σε μια μειοψηφία. Τώρα ανήκουν σε πλειοψηφία. Mm. Και υπάρχει και η επιθετικότητα στον δρόμο, στην οδήγηση, στη συμπεριφορά. Το βλέπεις αυτό.
0: Πολλοί είπαν μετά τον κορονοϊό, τόσα χρόνια έγκλεισε κλπ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό.
1: Αυτό νομίζω ότι αυτό είναι άλοθη. Δηλαδή θυμίζει τον φυλακισμένο που βγαίνει μετά από καμιά δεκαριά χρόνια εγκλεισμού.
0: Πόσο καιρό πλέον θα συνεχίσει δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι, άμα ήταν από εκεί?
1: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Είπαμε λίγο πολύ για την κυβέρνηση, για την πώς αξιολογείς την κυβέρνηση, είπες θετικά, αρνητικά περίπου. Εξακολουθεί, πιστεύεις, να διατηρεί πολιτική πρωτοβουλία ή δείχνει σημάδια πολιτικής φθοράς? Φθορά δείχνει, αλλά τόσο όσο να μην την αφήσει να προχωρήσει.
1: Κοίτα, υπάρχει νομοτέλεια στην πολιτική της βαρεμάρας, ναι. Εκτός από αυτά, η οποία είναι εγγενής. Υπάρχει μέσα στους ανθρώπους, άρα και στο σύστημα εξουσίας, άρα και στο έργο που παράγεται. Αλλιώς είναι ένας που κυβερνάει για δεύτερη χρονιά και αλλιώς ένας που κυβερνάει για 7η-8η.
0: Mm-hmm.
1: Άλλη συμπεριφορά έχει, άλλα κέφια, άλλη διάθεση να κάνει πράγματα και αυτό εκπέμπεται από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως εκπεμπόταν και από άλλες που έχουν μείνει πολλά χρόνια στην εξουσία. Επίσης, ακόμα και αν υποθέσουμε, που φαντάζομαι ότι ισχύει αυτό, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο ηγέτης της παράταξης, όσον και αν μεταλλάσσονται οι παρατάξεις, έχει ένα όραμα το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει και θα ήθελε να πετύχει μέρη, κομμάτια αυτού του οράματος, mm-hmm. αυτό δεν περπατάει πια με την ίδια ταχύτητα και ευελιξία που θα περπατούσε τον τρίτο χρόνο. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι χάνει στροφές. Χάνει στροφές, δεν είναι όπως ήταν. Αλλά είναι κάτι φυσιολογικό αυτό.
0: Στηριζόμενοι πάντα στις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν έχουμε εκλογές, είχαμε πριν από 3 χρόνια, από 2 χρόνια. Πώς κρίνεται η σημερινή εικόνα της αντιπολίτευσης, η οποία δεν λέει να σηκώσει κεφάλι, να το πω έτσι απλοϊκά?
1: Κοίτα, η αντιπολίτευση, πάμε πάλι στο 2011. Όλα ξεκίνησαν τότε. Η αντιπολίτευση, οι θεσμοί και τα κόμματα εν πωλής συνετρίβησαν, έπαθαν πολύ μεγάλο σοκ το 2011. Σου θυμίζω ότι στις εκλογές του 2012, αν θυμάμαι καλά, βγήκε η Νέα Δημοκρατία με 18% επί Αντώνη Σαμαρά, αρχηγού, και το ΠΑΣΟΚ σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Γιατί όμως διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ και όχι η Νέα Δημοκρατία? Να, μια καλή ερώτηση. Να σου πω γιατί. Διότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε αυτό που ονομάζουμε γενετική μνήμη εξουσίας. Η Νέα Δημοκρατία είχε. Η Νέα Δημοκρατία είναι κληρονομιά της ΕΡΕ, του Λαϊκού Κόμματος. Είναι μια παράταξη που κυβερνάει διαρκώς με μικρά διαλύματα. Βρίσκεται στην εξουσία, άρα ξέρει πολύ καλά, αυτό είναι η γενετική μνήμη, τι είναι η εξουσία, τι θα χάσει, αν τη χάσει, τι έχει και τι είχε. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ που είναι, ας πούμε, λίγο ακροβατικά να το πούμε, συνέχεια της Ενώσεως Κέντρου, ακόμα και αν το δούμε έτσι, δεν έχει γενετική μνήμη, διότι η Ένωση Κέντρου ήταν ένα δημιούργημα του Γεωργίου Παπανδρέου, mm-hmm. έζησε λίγο, mm-hmm. μεσολάβησε η δικτατορία, η αποκατάσταση της δημοκρατίας, και η αποκατάσταση της δημοκρατίας βρήκε τον οδοστρωτήρα, πολιτικό οδοστρωτήρα Ανδρέα Παπανδρέου, να ισοπεδώνει την Ένωση Κέντρου, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μένει με αρχηγό τον Ιωάννη Ζήγδη, να μην περπατάει καθόλου, και ξαφνικά να βρίσκεται σε μια κατάσταση με το πέρασμα των χρόνων χωρίς πολιτικό σημείο αναφοράς. Οπότε, να για ποιο λόγο το 2011 η κρίση, τα μνημόνια, η σύγκρουση, η πτώση του Γεωργίου Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου εννοώ, ήταν πολύ καθοριστικά για την εξέλιξη. Επίσης θα σου πω, για να μην το ξεχάσω, γιατί μου κάνει πάντα εντύπωση, ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης έχοντας υποσχεθεί το 2011 αυτά,
0: ναι,
1: ότι την επόμενη μέρα θα παραιτηθεί. Αυτό είναι παρανοϊκό από μόνο του στην πολιτική. Πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης και παραιτήθηκε την επομένη. Γιατί το έκανες αυτό? Για να δείξεις ότι έκανες πήρες μια πολύ μεγάλη απόφαση, ενώ σε είχαν στηρίξει? Μα δεν σε είχαν στηρίξει. Στο Περιστήλιο, θυμάμαι και θυμάσαι, δηλώσεις του Λοβέρδου, του Βενιζέλου, σημαντικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ τότε,
0: ναι, ναι,
1: να λένε ότι η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε. Και λίγο μετά έγινε κυβέρνηση με επικεφαλής τον τεχνοκράτη που μου διαφεύγει τώρα. Τον τραπεζίτη.
0: Ναι, ναι, ναι, τον. Στρουνάρα. Όχι, Στρουνάρα.
1: Όχι, όχι.
0: Ποιο είναι? Ο Στρουνάρα ήταν υπουργό μετά. Ναι,
1: ναι, ναι. Θα τα θυμηθούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, έτσι πήγαν τα πράγματα και γι' αυτό δεν συνέλθαν ποτέ στην ουσία τα κόμματα, και γι' αυτό βρήκε πρόσφορα έδαφος ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι συναφές με αυτό που λέμε, να προχωρήσει εύκολα σε αλλαγές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όταν παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο τελούσε σε πλήρη αμφισβήτηση αρχών και αξιών από τον κόσμο του, της τάξης του 18%, στην ουσία έπρεπε αυτό το κόμμα να το αλλάξει, να του βάλει ένα άλλο πρόσημο. Αυτό έκανε και η περίοδος, η πολιτική, η κοινωνική τον ευνόησε. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ δεν ευνοήθηκε. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα χρεώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου την είσοδο στην κρίση.
0: Ναι, γιατί ήταν τότε που έσκασε.
1: Ακριβώς. Έσκασε η βόμβα στα χέρια του.
0: Ναι, ναι.
1: Και ενοχοποιήθηκε.
0: Μίλησε προηγουμένως για γενετική μνήμη στη Νέα Δημοκρατία κλπ. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο πάει να φτιάξει και ο Τσίπρας με το Ελλάς.
1: Ναι, αλλά δεν έχει την γενετική μνήμη της εξουσίας. Έχει τη γενετική μνήμη της ιστορίας.
0: Ναι, λεκτικά, ναι, το πήγε.
1: Ναι, το πήγε έτσι. Βέβαια, νομίζω ότι είναι αρκετά παρακινδυνευμένο, γιατί, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, Ελλάς συμβολίζει και τον στρατό του ΕΑΜ. Mm-hmm. Αλλά Ελλάς συμβολίζει και του ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Είναι αρχικά δύο διαφορετικών πραγμάτων. Και πολλοί κόσμος που δεν έχει ούτε τη διάθεση ούτε τον χρόνο να εμβαθύνει και να αναλύσει όπως κάνουμε εμείς λόγω δουλειάς, ακούει το Ελλάς και στους η μισή είναι περήφανη και στους μισούς γυρίζει τάντερα. Άρα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι είναι επιτυχημένος τίτλος. Θα φανεί στην πορεία αν είναι.
0: Πώς λέγεται το κόμμα της Καρισιανού?
1: Ελπίδα.
0: Δεν το θυμάστε καλά. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Αυτό όμως πέτυχε ο Τσίπρας. Ότι με το Ελλάς μένει στη μνήμη του αλλού. Δηλαδή, μηδιακά ήταν άψογο.
1: Ναι,
0: μας άρεσε, μπορεί. Μας άρεσε τότε. Μηδιακά ήταν άψογο. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσει να το θυμηθεί ο κόσμος, να περάσει μια περίοδος. Το κρασιγιονίτες θα μόλις στο κεφάλι.
1: Σωστό.
0: Στο μυαλό μας. Εμείς Καρισιανού δεν το θυμόμαστε ακόμη. Δηλαδή, εμείς που είμαστε μεσογράφοι και πάλι διστάζουμε δευτερόλεπτα να το θυμηθούμε.
1: Αλλά τη Καρισιανού έχει και ένα άλλο, έχει βάλει και το όνομά τη, νομίζω, στον τίτλο.
0: Όχι, όχι, ελληνική. Ελπίδα για τη δημοκρατία είναι.
1: Μαρία Καρισιανού.
0: Α, εντάξει.
1: Πλέον, ναι, γιατί είναι ταυτισμένο.
0: Ναι, θέλω να σου πω, είδες, εκεί είναι εκεί σωστό το πετυχημένο. Είναι αυτό που λέει ο Τρίτσες, να γράφω το όνομά μου, να λένε ότι θέλουν και να γράφω, αρκεί να γράφω το όνομά μου σωστά.
1: Αυτό
0: είναι, δεν λέει ο Τρίτσες. Γράψτε με, βρίστε με ό,τι θέλετε, αλλά να γράφω το όνομά μου σωστά.
1: Αυτό.
0: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε τη δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών. Πρόκειται για ένδειξη ανανέωση του πολιτικού συστήματος ή είναι σύμπτωμα κρίσης των παραδοσιακών κομμάτων?
1: Ποιο μου είπες?
0: Για τη δημιουργία νέα πολιτικά κόμματα έχουμε τελευταία πολλά. Πρόκειται για ένδειξη ανανέωσης, είναι βοηθάς σε ανανέωση?
1: Πρόκειται για κρίση των παλιών κυρίως. Για προσωπικές φιλοδοξίες αυτών που τα ιδρύουν, πάντα ισχύει αυτό στην πολιτική. Για εκτιμήσεις ότι υπάρχει χώρος, όλα αυτά θα κριθούν στην πορεία. Και για μια φθορά γενικά του πολιτικού συστήματος, το οποίο αναζητά διεξόδους μέσω των πολιτικών εκφραστών του, δηλαδή μέσω των πολιτικών αρχηγών στην πραγματικότητα και των διαδόχων τους. Εν τω μεταξύ, οι πιθανοί διάδοχοι, όσο γίνονται διεργασίες, είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν ήσυχοι εντός εισαγωγικών και σταθεροί, στηρίζοντας το κόμμα, αλλά εκ των πραγμάτων έτσι, εξαντανακλάσεως, όπως λέμε και στον μπιλιάρδο, η λογική της καραμπόλας, στηρίζουν και τον αρχηγό, τον υπάρχοντα.
0: Ναι.
1: Αφού δεν τον αμφισβητώ. Ναι, δεν τον αμφισβητώ γιατί έρχονται εκλογές. Ναι, αλλά αν πάει καλά στις εκλογές, πας εσύ πίσω. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα φανούν στην πορεία. Πάντως, τα νέα κόμματα δεν είναι σίγουρο ότι εξυπηρετούν ανάγκες.
0: Τελικά οι πολίτες παραμένουν, είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε νέα εγχειρήματα, πιστεύεις?
1: Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Εγώ νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει ενθουσιαστεί με το κόμμα της Καρισιανού, διότι έχει κληρονομήσει απευθείας ένα κομμάτι των αγανακτισμένων του 11. Οι οποίοι αγανακτισμένοι του 11, όσο και αν λιγόστεψαν και λιγόστεψαν αρκετά, αυγάτισαν ξανά με το τρομερό δυστύχημα των Τεμπών.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό έχει αντίκρισμα. Δεν ξέρω τι ποσοστό θα πάρει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό πάντα.
1: Αλλά νομίζω ότι έχει μια εκλογική βάση η οποία δεν είναι μετρήσιμη. Γι' αυτό και θα δυσκολευτούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, μπορεί να τις βγάλουν εκλογική βάση 6 και να έχει 11 στην πραγματικότητα. Και μετά να βρίζουν τις εταιρείες που δεν το πέτυχαν. Αλλά πραγματικά αυτή η βάση δεν είναι ανιχνεύσιμη. Και μια και είμαστε εδώ, να σου πω ότι πολλές φορές οι εταιρείες πέφτουν έξω γιατί δεν έχουν ένα μηχανισμό αυτοπροστασίας, από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, από το λεγόμενο ψεύδος ή ψευδή απάντηση των πολιτών, όχι την άρνηση. Άρνηση, αρνούμε να απαντήσω. Οκ, καταγράφεσαι σε αυτούς που αρνούνται. Αν όμως πρόκειται να ψηφίσει Πασόκ και αυτός λέει Ελλάς ή αντιστρόφος.
0: Που πολλοί μπορεί να το κάνουν και επίτηδες.
1: Ναι. Το κάνουν επίτηδες και όπως έχω διαπιστώσει. Και το έχω δει και σε διάφορους συναδέλφους που αναλύουν τα δεδομένα, είτε λόγω αντιπάθειας προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που αρκετοί τις ταυτίζουν με την εξουσία στο μυαλό τους.
0: Σωστό.
1: Είτε επειδή απλώς παίζουν.
0: Ναι.
1: Ξέρω κι εγώ ανθρώπους που τους παίρνουν τηλέφωνο να πάρουν μέρος σε έρευνα και απαντούν περιπεκτικά ή λένε.
0: Αλλά αντάλλον τέλος πάντων για να.
1: Ναι. Με τι κέρδος, δεν ξέρω, κανένα κέρδος. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, χαβαλέ, κάνει πλάκα.
0: Ένα νέο κόμμα σήμερα τι πρέπει να προβάλλει, πιστεύεις, για να αποκτήσει μια δυναμική και αξιοπιστία στην κοινωνία? Τι είναι αυτό που δεν έχουν τα άλλα κόμματα, ας πούμε, θα έρθει ένα νέο κόμμα να προβάλλει? Γιατί είδαμε τον Τσίπρα που είπε μια σειρά από πράγματα τα οποία νομίζω όλα τα κόμματα τα έχουν αυτά στις προγραμματικές τους δηλώσεις.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι νομίζω. Νομίζω ότι πάλι στο πλαίσιο του κινησμού για τον οποίο συζητάγαμε πριν, νομίζω ότι πρέπει να προβάλλει τα ταλέντα του αρχηγού του. Τίποτα άλλο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για προγράμματα. Τα προγράμματα τα ξέρουν όλοι. Διαβάζει λίγο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ. Μιλάω για κόμματα που έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα που ξέρεις τι σου γίνεται. Οι άλλοι αλλάζουν συχνά όπως αλλάζουν και κόμματα. Δηλαδή, για πες μου εσύ, για ποιο λόγο να διαβάζεις το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδιαλύεται και απορροφάται από τον Ελλάς ή την Ελλάς, ανάλογα.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να διαβάζεις τη Νέα Αριστερά, όταν διαβάζω ότι παρατούνται οι μισοί και παραπάνω βουλευτές και αύριο θα πάνε στον Τσίπρα. Άρα, προγράμματα στην άκρη. Για τη Νέα Δημοκρατία ξέρουν πολύ καλά. Σου πολύ ωραία. Με κυβερνάει 7 χρόνια, ξέρω τι λέει. Το ΠΑΣΟΚ με έχει κυβερνήσει πριν, έχει μερικά καινούργια, τα διαβάζω όταν μάθω. Ξέρω τι λέει. Τελεία. Άρα τα προγράμματα πάνε στην άκρη και πάμε πια στη γοητεία του αρχηγού. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο δρόμος είναι αρκετά ανοιχτός για τον Τσίπρα και για την Καρυστιανού. Για διαφορετικούς λόγους έχουν μια προσωπική γοητεία προς τον κόσμο.
0: Είναι αυτό που ήθελα να ρωτήσω, ότι οι πολίτες αναζητούν νέα πρόσπαση ουσία, έτσι, και όχι νέες πολιτικές ιδέες.
1: Νομίζω ναι. Κι ας μην είναι τόσο νέα. Η Καρασχιανού είναι απολύτως νέο. Ο Τσίπρας δεν είναι απολύτως νέο. Παρ' όλα αυτά όμως έχει καταφέρει να περάσει στον κόσμο. Παιδιά, μπορεί να έκανα λάθος, αλλά είμαι τίμιος και θέλω μια δεύτερη ευκαιρία. Με αυτή την έννοια είναι νέος.
0: Είναι, όπως είπα εγώ, έτυχε να είμαι σε μια εκπομπή και συζήταγα προημερών και λέω αυτό. Και λέω, αν αύριο ο Μητσοτάκης παραιτηθεί και μετά από 2 χρόνια επανέλθει και κάνει νέο κόμμα, δηλαδή όλα τα προηγούμενα τα ξεχνάμε.
1: Έλαντε. Δεν ξέρω. Ναι, είναι πολύ πιθανό ο κόσμος να λειτουργήσει ως γόμα. Το σβήνω.
0: Δεν μπορεί να ξεχάσει 7 χρόνια διακυβέρνηση μέχρι τώρα που έχει, ας
1: πούμε. Όντως, δεν έκανε.
0: Θετικά ή αρνητικά. Τα αρνητικά, ας πούμε. Μπορεί να τα ξεχάσεις. Δεν παραγράφονται επειδή 2 χρόνια θα είναι εκτός πολιτικής, θα επανέλθει μετά με νέο κόμμα.
1: Πολύ σωστά το θέτεις. Πολύ σωστά.
0: Τελειώνοντας, θα ήθελα να δω να σου βάλω να περιγράψεις με μία φράση μόνο τη σημερινή πολιτική κατάσταση της χώρας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Αυτό τώρα που ήρθε κουτί, γιατί είχα σημειώσει κάτι. Λοιπόν. Έχει ξεκινήσει ο σταθμός, παίζει, είναι κάνα εξάμηνο, ένας χρόνος και μια μέρα είμαστε με το Στέλιο, τον Κούλογλου, στο γραφείο του τότε δημάρχου, Μιλτιάδης Εύερτ. Και κάνουμε μια γενική κουβέντα, να ρωτιόμαστε τι μας θέλει ο Εύερτ και μας φώναξε. Πώς μας φάει το σκοτάδι ξαφνικά, Μα δεν ήταν γι' αυτό. Κάναμε μια ευρύτερη κουβέντα, ήθελα να δει τις απόψεις μας, πώς πάει κλπ. Κάποιος μη το ρώτησε, του Δήμαρχε, για πες μας τώρα, τι μας ήθελες τώρα που τελείωσε η συζήτηση. Άλλε τίποτα, ήθελα να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι η αριστερά σκέπτεται και η δεξιά κυβερνά. Αυτό ήταν η φράση του. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό συμβαίνει και σήμερα.
0: Και κάτι ακόμη, είσαι περισσότερο αισιόδοξη ή περισσότερο ανήσυχο για την πορεία της ελληνικής δημοκρατίας τα επόμενα χρόνια?
1: Θεσμικά εννοείς. Όχι, αισιόδοξος. Γιατί νομίζω ότι γίνεται κομμάτι του Έλληνα, παρά τα ελαττώματα που είπα πριν, τις καθημερινότητες κλπ. Μπαίνει στο αίμα του πια η θεσμική αντίληψη της δημοκρατίας και προστασία της.
0: Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα ήταν η δημοσιογράφη Άκης Κοσόνας από τα
1: πρωτεργά
0: της Αθήνα 94.
1: Να πω και ένα γεια στον πρώτο μας διευθυντή, τον Γιάννη Ζενετάκο, που τον σκέφτομαι και τον αγαπάω πάντα.
0: Σωστό.
1: Γιάννη, να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.
0: Ακολουθείτε το μαγκαζίνι του σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Καλώς μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα RGNA συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984 και με την ευκαιρία των γενεθλίων προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ο Αθήνα 94 πρωτοστάτησε από το ξεκίνημά του στην ελεύθερη ραδιοφωνία και έγινε σημείο αναφοράς για την ενημέρωση. Σχεδόν 4 δεκαετίες μετά συνεχίζει με το ίδιο πάθος, την ίδια δυνατή φωνή και το βλέμμα στραμμένο μπροστά, αποδεικνύοντας ότι το ελεύθερο ραδιόφωνο δεν είναι νοσταλγία, αλλά ανάγκη και πραγματικότητα. Το μέλλον του ραδιοφώνου θα κριθεί στο περιεχόμενο, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς, σχολιάζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ραδιόφωνο από την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Όπως σημείωσε ο κ. Σαμυράς, μιλώντας στον Γιάννη Θεοδόση με αφορμή τα γενέθλια του Αθήνα 94, η δημοσιογραφική έρευνα, η κριτική σκέψη, το σχόλιο και η επιχειρηματολογία στο σύνολό τους δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν.
2: Οι αλλαγές είναι ριζικές, αλλά θα έλεγα ότι το ραδιόφωνο θα κριθεί, όπως και κάθε δημοσιογραφικό μέσο, στο περιεχόμενό του. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημοσιογραφική έρευνα, τη δημοσιογραφική σκέψη, το σχόλιο ενός δημοσιογράφου, την επιχειρηματολογία συνολικά. Και θα σας έλεγα ότι μπορεί να αλλάζει το τεχνολογικό περιβάλλον, μπορεί να αλλάζει το ψηφιακό πλαίσιο, η λειτουργία ενός μέσου ενημέρωσης. Τελικά όλα κρίνονται από το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο, νομίζω, είναι αυτό που λέμε παλιά οι δημοσιογράφοι, το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς. Αν έχεις ουσία, σίγουρα θα συνεχίσεις να υπάρχεις ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές αλλαγές, οι οποίες πραγματικά είναι ραγδαίες και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Μπορεί ακόμα να φτάσουμε και στο εντός εισαγωγικών ατομικό ραδιόφωνο, δηλαδή να έχουν μπει τόσες παράμετροι ανακροατή ώστε να επιλέγει το δικό του ατομικό.
3: Και να προσαρμόζεται στα θέλω μας.
2: Έτσι ακριβώς, αλλά θα σας έλεγα ότι έχει μεγάλη σημασία το τι θα ακουστεί, η εγκυρότητα του ανθρώπου που θα το πει και το περιεχόμενο της κάθε εκπομπής.
1: Το πολιτικό στίγμα της εποχής που εξέπεμψε για πρώτη φορά ο Αθήνα 94 έδωσε ο δημοσιογράφος Άκης Κοσώνας, βασικός στέλεχος του σταθμού, στα πρώτα βήματά του, μιλώντας νωρίτερα στον Δημήτρη Τσιβελέκη.
4: 1987 κόλαση πολιτικά. Θυμάσαι τι γινόταν, εποχή Κοσκοτά.
5: Ήταν μια χώρα σε απόλυτη πολιτική όξυνση, σε απόλυτες πολιτικές κόντρες, με ακραίες αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν μόνο στη Βουλή, αλλά εθιμικά θα έλεγα. Δηλαδή, συναντιόμαστε στη Βουλή, κάνουμε μια ακραία αντιπαράθεση, okay, και μετά όλοι φίλοι, ή ενδεχομένως όχι φίλοι, αλλά διάφοροι. Και πάμε σπίτι. Ναι. Τότε δεν ήταν έτσι. Τότε υπήρχε ένας διάλογος συνεχής, μέχρι που ξαφνικά περάσανε μερικά χρόνια από το 87, ξεκίνησε ο σταθμός, κύλησε καλά, μαζί με το κανάλι Έρα του Πειραιά, θυμάμαι.
6: Ναι, ναι, και μετά
5: με τη Θεσσαλονίκη.
6: Δεύτερο το κανάλι Έρα και μετά τη Θεσσαλονίκη.
5: Το Διάβλο 10, επίσης, ναι, με το Διαδημοτικό.
1: Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Παράλληλα, οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης φαίνεται να παίρνουν νέα κρίσιμη τροπή, με τους αυστηρότερους όρους που θέτει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και την συνεχιζόμενη επέλαση του Ισραηλινού στρατού στο Λίβανο. Ο Βαγγέλης Σαρακινός θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους, Ελένη. Η κατάσταση στον Λίβανο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική τις τελευταίες ώρες για τις ευρύτερες εξελίξεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπάρο ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα, αλλά σήμερα το Ισραήλ διέπραξε ένα λάθος. Και ποιο είναι αυτό το λάθος, Ελένη? Είναι το ότι ο Ισραηλινός στρατός στην προέλασή του κατέλαβε το Κάστρο Μποφόρ, ένα ιστορικό και στρατηγικό σημείο στον Νότιο Λίβανο, συνδέεται άμεσα με τον πρώτο πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου το 1982. Αυτή η διάσταση χαιρετίστηκε ιδιαίτερα από τους υπουργούς άμυνας Ισραήλ Κατς και τον ακροδεξιό υπουργό οικονομικών του Ισραήλ, τον Σμότριτς. Μάλιστα, ο δεύτερος μίλησε για αποκατάσταση παλιών αμαρτιών. Όλο αυτό, αυτή η υπόθεση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ζώνη πολέμου επεκτάθηκε κατά 10 χιλιόμετρα από τον ποταμό Λιτάνη στον ποταμό Ζαχράνη βορειότερα, προκλήθηκε άμεση αντίδραση από την Αίγυπτο. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου και εξέφρασε την αλληλεγγύη του Καΐρου προς την Ιβηρητό και τη στήριξη στον στρατό του Λιβάνου. Αυτό έχει τη σημασία του, καθώς ο ίδιος ανέφερε ότι μόνο ο στρατός θα πρέπει να διαθέτει όπλα στη χώρα και καμία άλλη οργάνωση, συμπεριλαμβανομένη τη Χεσμπολά. Η Χεσμπολά δεν δέχεται τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στην Ιβηρητό και το Ισραήλ. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε τον τέταρτο γύρο αυτών των συνομιλιών. Ο πρόεδρος του Λιβάνου και ο πρωθυπουργός καταδίκασαν χθες τις πρακτικές του Ισραήλ, ωστόσο υπερασπίστηκαν τις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ουάσιγκτον. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση στον Λίβανο έχει άμεσο αντίκτυπο στη μεγάλη εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και την Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη εξ αρχής είχε ζητήσει τον παράλληλο τερματισμό του πολέμου και στον Λίβανο. Αυτό ωστόσο δεν είναι το μοναδικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση του διαπραγματευτικά σε ό,τι αφορά την Τεχεράνη. Θέτει πλέον νέους όρους. Αυτοί οι όροι δεν έχουν προσδιοριστεί μέχρι στιγμής σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων. Ωστόσο, από δηλώσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα αφορούν πιθανότατα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει επανειλημμένα την παράδοσή τους για καταστροφή. Η Τεχεράνη δεν το αποδέχεται αυτό. Η κατάσταση στο Ορμούς και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει επίσης σημείο κριβής. Υπάρχει σκληρή αντίδραση από την Τεχεράνη σε ό,τι αφορά τους νέους όρους. Πριν από λίγο, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γαλιμπάφα, είπε ότι το Ιράν δεν θα υπογράψει καμία συμφωνία αν δεν κάνει πρώτα κίνηση ο εχθρός. Αν δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχουν εγγυηθεί τα συμφέροντά μας, δεν θα υπογράψουμε τίποτα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς την Ουάσιγκτον, επανέλαβε. Θέλουμε αποτελέσματα και όχι λόγια. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις και άλλων Ιρανών αξιωματούχων. Μάλιστα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε, προειδοποίησε ουσιαστικά ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα τερματιστεί είτε με διαπραγματεύσεις είτε με στρατιωτική δράση. Ελένη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Σαρακινέ. Επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο κατάληξη σε μια συμφωνία ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών Ιωάννης Παπαφλωράτος. Μιλώντας στον Αθήνα 1984 και τον Γιάννη Θεοδόση, είπε ότι ειδικότερα για τις ΗΠΑ κανένας από τους στρατηγικούς στόχους δεν έχει επιτευχθεί.
8: Είμαστε σε ένα παζάρι όπου και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να ξεκινήσει ο πόλεμος ξανά. Είναι πρόδειλο αυτό. Από την άλλη, δεν θέλουν να δείξουν και προς το εσωτερικό τους αλλά και προς τον περίγυρό τους ότι έχουν ιτηθεί και υποτάσσονται στις βουλήσεις του αντιπάλου. Όταν κάνανε περίπου τρεις εβδομάδες για να καταλήξουν σε ένα έγγραφο μια σελίδος, το οποίο βλέπετε και πάλι δεν μπορεί να υπογραφεί γιατί υπάρχουν πολλά κόκκινα σημεία με κόκκινες γραμμές που δεν αποδέχεται μία ή άλλη πλευρά. Πώς μπορεί και να προβλέψει κατά πόσο είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, γιατί αυτό είναι αποκατακτικό έγγραφο. Για τη Μέση Ανατολή, μια περιοχή με τεράστιες δυσκολίες, με αντικρώμενα συμφέροντα, με εχθρότητες που διαρκούν δεκαετίες και βεβαίως σε μια περιοχή όπου η μόνη, αν θέλετε, σεβαστή δύναμη είναι αυτή της ισχύως. Το ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν θα δείξει προς τα έξω το ότι είναι ισότιμο συνομιλητή με την Αμερική είναι μια τεράστια αναβάθμιση της θέσης. Και οι δύο πλευρές είναι σε μια δύσκολη θέση, γιατί οι Ιρανοί έχουν δεχτεί πολλά πλήγματα και αυτή τη στιγμή στραγγαλίζονται οικονομικά με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν πάλι οι Αμερικανοί. Με όλα τα αυτά, κανείς δεν μιλάει αυτή τη στιγμή για άνθρωποι του καθεστώτος, για αυτό του καθεστώτος. Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί ναι μεν έχουν καταφέρει πολλά πλήγματα, αλλά δεν έχουν πετύχει κανένα από τους αντικειμενικούς σκοπούς. Ξέρετε, άλλο μια τακτική νίκη και άλλο στρατηγικός στόχος. Ο στρατηγικός στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Κανένας από τους που είχαν θέσει οι Αμερικανοί, όχι μόνο αυτό, αλλά έκλεισαν και τα θανάτους.
1: Στο χάος παραδόθηκε χθες βράδυ το Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξέσπασαν βία επεισόδια μεταξύ οπαδών της Paris Saint-Germain και της αστυνομίας, σχεδόν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας 4-3 την Arsenal στα πέναλτι. Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Χιλιάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τα επεισόδια, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στις λεωφορειακές, σιδηροδρομικές γραμμές και στα μετρό και σε μετακινήσεις σε όλο το Παρίσι. Συνολικά συνελήφθησαν 780 άνθρωποι. Περισσότεροι από 450 βρίσκονται ακόμα υποκράτηση. Τώρα για το απόγευμα, περίπου 6.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για την μεγάλη παρέλαση νίκης που οργανώνεται κοντά στον πύργο του Άιφελ. Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα απαντήσουν με αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε νέα επεισόδια. Με μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των μελλοντικών εξετάσεων, ξεκινά την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων ανακοινώνει την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο και αναφέρει ότι η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα χωρίς αίτηση. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Απόστολε. Ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι, Λένη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός, και προτρέπει τους μαθητές να μπουν στην αίθουσα με καθαρό μυαλό, χωρίς να φορτωθείτε περισσότερο άγχος από όσο ήδη έχετε. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός ανθρώπου, και σίγουρα η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά μπορούμε να δούμε σε αυτή την ηλικία. Επίσης αναφέρεται και από την δική του πλευρά στην τηλεφωνική γραμμή 1550 που έχει τεθεί σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και πάλι στην επέκταση και τον Ιούνιο της επιδότησης στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο. Στο τέλος του μήνα επίσης επαναλαμβάνει ότι θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση όπως λέει, και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που, όπως τονίζουν, καλύπτουν πάνω από το 80% των οικογενειών της χώρας. Στον απολογισμό της εβδομάδας αναφέρεται και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του. Και τονίζω το μεταρρυθμιστικό σκέλος του προγράμματος προχωράει σημαντικά, ότι μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων, που τονίζω ότι με μετρήσιμο τρόπο βελτιώνουν το κράτος, το ψηφιοποιούν όπως και την οικονομία, απλοποιούν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτυπώνονται, θα έλεγε κανείς, και στην καθημερινότητα των πολιτών. Μεταξύ των μεταρρυθμιστικών οροσήμων κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο κτηματολόγιο, που η ολοκλήρωση του πλέον βρίσκεται πολύ κοντά, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός. Επίσης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, όπως ανακοινώθηκε. Εξασφαλίσει χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2030. Ένα πρόγραμμα βεβαίως που γνωρίζουμε ότι αφορά στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Και επίσης, ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάνει αναφορά στην ανακαίνιση του τμήματος επιδότων περιστατικών και στο Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά. Και τέλος, ό,τι αφορά τα εργασιακά, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο που, με το οποίο γίνεται ένα ακόμη βήμα, όπως λέει, προς μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Το νομοσχέδιο που ψηφίζει βέβαια στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει να κάνει με το ότι η ίδια δουλειά αναμείβεται με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως φύλου.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Στο θέμα της ανακύκλωσης που, όπως τονίζει, κατέληξε business για λίγους, εστιάζει ο πρόεδρος του Πασό Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανάρτησε. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης και τονίζει ότι το Πασόκ λέει ξεκάθαρα διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα φορτώνει τα βάρη στους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του. Σχολιάζει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ΣΥΡΙΖΑ. 38 παράδειγμα η ακρίβεια, αναφέρει η ανακοίνωση, όπου και σήμερα διαφημίζει την επιδότηση ντίζελ, λες και δεν ξέρει ότι όλα αυτά τα πας που μοιράζει τα καταπίνει αμέσως η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Την αντίθεσή του στο νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα, χαρακτηρίζοντάς το ως νέα πατέντα που οδηγεί τους Δήμους στην αύξηση των δημοτικών εντελών. Αναφερόμενος στο νέο κόμμα του, ο Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τη θέση του Πασόκ ενώψη εκλογών, τόνισε ότι ο ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα, αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο κύριος Δούκας.
10: Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το Πασόκ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
1: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας από τους 22 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Η Μίνα Μουστάκα έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν, Ελένη, τα ξημερώματα, οι μαραθώνιες απολογίες και των τελευταίων από τους 22 κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην περιοχή της Κρήτης για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος τελικά ένας από τους 22 συλληφθέντες και συγκεκριμένα ένας από τους δύο λογιστές, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή και χθες αλλά και προχθές αφέθηκαν ελεύθεροι, άλλοι με την επιβολή περιοριστικών όρων και άλλοι χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Για όσους επιβλήθηκαν όροι, αυτή είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά και επιπλέον χρηματική εγγύηση που κατά περίπτωση φτάνει και τις 10.000 ευρώ. Να σας πω ότι μεταξύ των συμφέντων ήταν και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το έτος 2021 και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι από την πλευρά του δεν έχει προβεί σε καμία έκνομη ενέργεια. Χαρακτηριστικά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή ότι σύμφωνα με τον κανονισμό δεν υπάρχει δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε αυτή είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος φτάνει στα ΚΙ, δηλαδή στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, δηλώνει απλώς την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε, φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος, είναι η ανάρτηση. Από την πλευρά του ένας ακόμα αγρότης, ο οποίος φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις ύψους περισσότερες από 70.000 ευρώ, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα αγροτεμάχια τα κατήχε και ήταν μέσω της τεχνικής λύσης. Βεβαίως η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς εκτός από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας με βάση τα στοιχεία της οικονομικής αστυνομίας που έκανε τη σχετική έρευνα, το γνωστό FBI, περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που μένει να δούμε πώς θα τα μεταχειριστεί ο Ευρωπαίος Ανακριτής, ενώ από αύριο ξεκινάει ένας δεύτερος κύκλος απολογιών, αυτή τη φορά κατηγορουμένων που συνελήφθησαν, επίσης και φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης από την περιοχή της Βορείου Ελλάδος.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστακά. Ο έντιμος βίος δεν μπορεί να μετριέται μόνο από το τυπικό λευκό ποινικό μητρό, αλλά και από το ουσιαστικό βάρος της ευθύνης απέναντι σε κάθε ανθρώπινη ζωή, τόνισε μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου του 18 στην Ανατολική Αττική. Και η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Αφορμή η απόφαση του Αρείου Πάγου που επικύρωσε οριστικά την ενοχή των καταδικαστέντων για την τραγωδία, παραπέμποντας ωστόσο σε εκ νέου κρίση το ζήτημα των ελαφρυντικών για εκείνους που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο.
12: Είναι και κάτι το οποίο εξ αρχής έχουμε τονίσει, όπως το είχε τονίσει και η ίδια η εισαγγελέας εφετείου στην δίκη που έγινε πέρυσι, όπου είπε ότι το τυπικό λευκό μητρό δεν μπορεί να αποδείξει πραγματικές πράξεις. Το γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί επίσημα στο ποινικό τους μητρό διάφορες παράνομες, άνομες ή άλλου είδους πράξεις, τέλος πάντων, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί και ότι δεν έχουν γίνει. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το πιο 38 παράδειγμα αυτού είμαστε οι ίδιοι εμείς. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς έχει γίνει το οτιδήποτε ή δεν έχει γίνει το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια εξέλιξης των γεγονότων για τη φωτιά αυτή που μας κατέκαψε όλους μας, αφορά το πριν, γιατί αν είχαν λειτουργήσει σωστά δεν θα είχαμε φτάσει να καούμε, και αφορά και το μετά, γιατί στα επόμενα 7 χρόνια που τους ζήσαμε και ειδικά και μέσα στα δικαστήρια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είδαμε κανένα σύνομο βίο, δεν είδαμε έντιμο βίο, δεν είδαμε ούτε μεταμέλεια, δεν είδαμε ούτε παραδοχή, ούτε αποδοχή, ούτε καν το πιο βασικό σεβασμό στους θανάτους και στους καμένους, σε όλους εμάς. Εμείς είδαμε ακριβώς το αντίθετο. Λιδωρηθήκαμε, δεχτήκαμε ύβρις, δεχτήκαμε παρενοχλήσεις, όλα αυτά δεν συνάδουν σε έντιμο βίο.
1: Σαφάρι ελέγχων με την συνδρομή και της τεχνητής νοημοσύνης ξεκίνησαν κλιμάκια εφοριακών αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και που θα συνεχιστούν ολόκληρη τη θερινή περίοδο σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
13: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μια απόβαση κλιμακίων της εφορίας σε νησιά και παραλίες και κίνησε το σαφάρι ελέγχων για το φετινό καλοκαίρι. Θα αφορά περίπου 50.000 ελέγχους σε επιχειρήσεις που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις. Μιλάμε για ξενοδοχεία, μπαρ, ταβέρνες, καταλήματα, ημερόπλια, εταιρείες ενοικίασης υγειοταχύ και δικύκλων και άλλα. Με βάση παλαιότερους ελέγχους, στη θερινή σεζόν εντοπίζονται και τα περισσότερα κρούσματα φοροδιαφυγής, με ποσοστό παραβατικότητας που αγγίζουν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι έλεγχοι που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έχουν αποκαλύψει εκτός από τη μία έκδοση αποδείξεων και χιλιάδες περιπτώσεις χρήσης αδύνατων POS, κυρίως επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης που πραγματοποιούν υψηλού τζίρους λιανικών συναλλαγών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το 80% των αδύνατων POS που έχουν εντοπιστεί προέρχεται από τη Βουλγαρία, ενώ αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και POS που συνδέονται με παρόχους από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Τα χρήματα, Ελένη, από τις αδύνατες συναλλαγές καταθέτονται αρχικά σε λογαριασμούς, τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται κυρίως μέσω μεταφοράς μετρητών, καθώς επιτρέπεται μεταφορά έως 10.000 ευρώ ανά άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωσης στις αρμόδιες αρχές. Οι ελεγκτές εξετάζουν παράλληλα και περιπτώσεις ταμιακών μηχανών, οι οποίες λειτουργούν χωρίς να είναι όμως καταχωρημένες τα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Οι έλεγχοι για φαινόμενα φοροδιαφυγής είναι πλέον στοχευμένοι και γίνονται μέσω του συστήματος Risk Analysis και με τη βοήθεια αλγόριθμων της τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε δεδομένα επιχειρήσεων όπως στοιχεία τζίρου, απόδοση ΦΠΑ, χρήση POS και ταμιακών μηχανών και αποστολές φορολογικών στοιχείων στο My Data. Χρήσιμο ρόλο για επανελέγχους επιχειρήσεων παίζει βέβαια και το φορολογικό παρελθόν της κάθε επιχείρησης, τυχόν φορολογικές παραβάσεις και υποτροπές, φορολογική συμμόρφωση και άλλα. Ειδικότερα, Ελένη, θα ελέγχεται από τους ελεγκτές της εφορίας η τήρηση φορολογικών βιβλίων, η έκδοση αποδείξεων, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων οι ελεγκτές μπορούν πλέον να εκδίδουν ηλεκτρονικά επιτόπου σημειώματα παραβάσεων και πρόστιμα στους παραβάτες. Ελέγχει.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη. Νέα στοιχεία έδωσε η αστυνομία για τη μεγάλη επιχείρηση σε οικισμούς Ρωμά στον Ασπρόπυργο με την αποξήλωση χιλιόμετρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Ο Δημήτρης Σπέρος έχει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και εκτός από αυτό υπόθεση των Ασπρόπων, να πούμε και για την μεγάλη υπόθεση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπου εκεί είχαμε παρόμοια δράση Ρωμά με 25 συλλήψεις. Και ταυτοποιήθηκαν άλλα 4 άτομα.
1: Ναι.
14: Πρόκειται για άτομα από 19 έως 73 ετών. 15 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Καρδίτσας, 7 στη Λάρισα, 2 στη Μαγνησία και 1 στα Περικαλά. Οι δράστες με διαφορετική σύνδεση κάθε φορά δρούσαν με τα μεσονύχτιες ώρες και αφαιρούσαν μετασχηματιστές του ΔΔΕ, αφαιρώντας τον χαλκό και συνέχεια πουλώντας τον σε επιχειρήσεις scrap. Συνολικά εξηγνιάστηκαν περισσότερες από 560 περιπτώσεις κλοπών χαλκού από τον ΔΔΕ. 332 διαπιστώθηκε ότι είχαν γίνει από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι πριν λίγες μέρες στην περιοχή της Καρδίτσας και άλλες 229 κλοπές από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι πριν λίγες μέρες στην περιοχή της Λάρισας. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αποκομίσει κέρδη που ξεπερνάνε τις 890.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά που υπέστη ο ΔΔΕ ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινεί το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων Κυβερνοασφάλειας, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και καλεί τους πολίτες να το διαγράφουν, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που περιέχονται σε αυτά και να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Ο Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προσφάτως αποχώρησε από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, θα λάβει σήμερα το βραβείο Θάρρους για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Fed απέναντι στις επιθέσεις και τις απειλές που δέχτηκε από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης και συγκεκριμένα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το βραβείο θα το απονεμηθεί στη Βοστόνη από το ίδρυμα που διαχειρίζεται την Προεδρική Βιβλιοθήκη John Kennedy. Στην τελετή απονομής, ο Πάουελ θα εκφωνήσει ομιλία την πρώτη του από τότε που τον διαδέχθηκε στην Προεδρία της Fed ο Kevin Warsh. Ένας μετεωρίτης που διαλύθηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ προκάλεσε τις εκοφαντικές εκρήξεις που αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος, στα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χαμσάιρ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

Χαίρετε, χαίρετε. ...33 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και στην αφετηρία της Κυριακάτικης Πορσίτη. Τελευταία μέρα του Μάη. Και ναι, έξω είναι καλοκαίρι. Πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας της Paris Saint-Germain ως πρωταθλήτριας Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Συζητώντας ακόμη έναν τελικό από εκείνους τους πολύ πολύ δραματικούς που κρίθηκε στο τελευταίο πέναλτι. Και προσπαθώντας βεβαίως να εναρμονιστούμε με... Και προσπαθώντας βεβαίως να εναρμονιστούμε με το αυτονόητο.

Στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός Πάνος Αργύρης. Γεια σου, Πάνο. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984, είμαι ο Διονύσης Δελής και θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City.

0: Είχε ωραία νύχτα, λέει, χθες στο Μπιλμπάο. Και διάφοροι μετά το τέλος του τελικού που προφανώς το είδε όχι μόνο όλη η Ευρώπη αλλά και η Ασία πια. Δεν έγινε τυχαία η μετάθεση στο 7 το απόγευμα. Ακριβώς ψάξαμε να βρούμε έναν τρόπο να τους προσεγγίσουμε και αυτούς, να εναρμονιστούμε με το prime time τους. Βγήκε λοιπόν διάφορος κόσμος εκεί στις ωραίες γειτονιές του Μπιλμπάου και κάπου είχε ένα, πώς να το πω, μια Irish pub. Μέσα έπαιζε ένα συγκρότημα, ζωντανά. Και ξαφνικά μαζεύονταν κόσμος. Δεν θα ήταν και Rolling Stones, απλά ακούω το τραγούδι τώρα και το θυμήθηκα. Ήταν ο Ερνέστο Βαλβέρδε με το συγκρότημά του. Ναι, ο άλλος προπονητής του Ολυμπιακού, της Μπαρτσελώνα, της Αθλέτικου Βιλμπάου, μόλις αποχώρησε από εκεί. Έχει δύο τρελές, τη φωτογραφία και τη μουσική. Έχει φτιάξει μια φοβερή μπάντα, βάσκικη, η οποία παίζει ροκ, διασκευάζει Rolling Stones κλπ. Καταλαβαίνει ο καθένας λοιπόν ότι έγινε θέαμα ο πρώην προπονητής της Μπιλμπάου να παίζει μουσική να αυτή τη μικρή συναυλία. Και δεν τα λέω τυχαία όλα αυτά, τα λέω για την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω κάποιον που τον γνώρισε και τον γνωρίζει, τον Γιάννη Χριστόπουλο. Γεια σου, coach.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το περίμενες ποτέ ότι θα έφτανε σε σημείο να δίνει συναυλίες ο Ερνέστο Βαλβέρδε?
1: Αρχικά να πω ότι κάθε φορά που μιλάμε μαζί μαθαίνω και κάτι καινούριο και κάτι που δεν το χωράει το μυαλό μου. Κατά δεύτερον, επειδή είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον κύριο Βαλβέρδε, τον Ερνέστο, από κοντά, και ήξερα ότι είναι καταπληκτικός άνθρωπος, τώρα με αυτό κερδίζει ακόμη περισσότερους πόντους στην εκτίμησή μου.
0: Και δεν μάλιστα το φανταστώ. Είχε βάλει, λέει, ένα καπελάκι και είχε καθίσει, ξέρεις, όπως ήταν στημένη μπάντα, γιατί είναι κιθαρίστας. Συνήθως ο κιθαρίστας είναι κοντά στον τραγουδιστή. Εκείνος είχε πάει πίσω προς τον ντράμερ, είχε προσπαθήσει να κρυφτεί, ας πούμε, να μην δημιουργήσει θέμα. Αλλά ο κόσμος τον κατάλαβε και μαζεύονταν και έγινε ένας μικρός χαμός. Απίθανος τύπος, έτσι. Έχεις γνωρίσει πιο ωραίο τύπο στο ποδόσφαιρο?
1: Όχι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ ανοιχτός να σου δώσει τη γνώση του, να

0: σου λύσει όποιες αμφιβολίες, απορίες έχεις, να σε πάρει μια αγκαλιά. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
1: Και δεν είναι και, ίσως να είναι, ξέρεις, να είχαμε την τύχη, επειδή με δεδομένο το ότι είναι εδώ στα μέρη μας πια και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να γνωρίσουμε αυτή τη φοβερή βάσκικη σχολή, αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους και την φοβερή γοητεία που ασκούν στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις, επικρατούν απόλυτα πλέον οι βάσκοι προπονητές. Το λέω γιατί ο Αρτέτα χθες ήταν σε έναν τελικό Champions League, είναι πρωταθλητής Αγγλίας. Ο Αντωνί Ραολά φαίνεται να είναι ο βασικός υποψήφιος ή ίσως ο επόμενος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Unai Emery κάνει τα δικά του στην Aston Villa, είναι κάτοχος του Europa League. Για το Valverde δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Έφτασε στην Μπαρτσελόνα και τώρα συζητούν πολλοί και διάφοροι. Ο Άγιαξ λέει τον έχει προσεγγίσει και προσπαθεί να τον ψήσει να φύγει εκεί από τα μέρη του. Και το Μεντιλίμπαρ τον βλέπουμε εδώ, είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχολή. Ο Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι.
0: Ναι. Γενικότερα οι Ισπανοί έχουν κυριαρχήσει στο ευρωπαϊκό και ίσως και παραπέρα στερέωμα τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο με τις ιδέες τους στις ποδοσφαιρικές. Πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει αυτό από τη δεκαετία του 2000 και ύστερα. Είναι αλήθεια όμως ότι είναι και καταπληκτικοί τύποι. Δηλαδή από απόσταση δεν τον γνωρίζω τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Τον βλέπεις ότι η ταπεινότητά του, η ειλικρίνειά του, η εργατικότητά του από αυτά που μαθαίνω είναι εξαιρετικός. Το ίδιο Βαλβέρδε, Αρτέτα, το ίδιο, ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος, είναι άνθρωποι που χτίζουν ομάδες και μπράβο τους.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερο και είναι και αυτή η κουλτούρα τους, η βάστικη που το έχουν κάνει. Στο μεταξύ όλοι αυτοί έχουν τον ίδιο μάνατζερ, να ξέρεις, coach, τον Ινιάκη Μπάνιε, που ξέρουμε πια 20 χρόνια.
0: Μάλιστα, εγώ
1: πηγαίνει και έρχεται.
0: Ναι. Γιατί μπορεί να ξέρεις από πού είναι η καταγωγή του Λουίς Ενρίκε.
1: Ο Λουίς Ενρίκε είναι σε μια ιδιαίτερη λίστα. Ξέρεις, είναι ίσως ο πρώτος, λέει, Ισπανός που έπαιξε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, έπαιξε και στη Ρεάλ. Έπαιξε και στην Μπαρσελόνα. Είναι από εκείνους τους λίγους Ισπανούς, γιατί υπήρχε θέμα σοβαρό. Το έσπασε κάποτε ο Μπερτ Σούστερ, αν θυμάσαι. Ο Λουίς Ενρίκε είναι από άλλο κομμάτι της Ισπανίας. Είναι από τη Χιχόν. Και είναι επίσης μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Όχι μόνο γιατί κουβαλάει όλο αυτό το σημαντικό της καριέρας του πρώτα σαν ποδοσφαιριστής. Τον βρήκε μεγάλο κακό το Λουίς Ενρίκε. Και το ότι κατάφερε και στέκεται στα πόδια του, δηλαδή είχε χάσει το παιδί του. Το ότι κατάφερε και στέκεται στα πόδια του και ότι είναι πραγματικά, ότι μπορεί, ας πούμε, και λειτουργεί ακόμη, είναι αξιοθαύμαστο από μόνο του.
0: Βέβαια. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στη Χιχόν τότε, γιατί βγάζει πολύ μεγάλους προπονητές και ωραίους τύπους. Εγώ να θυμίσω, επειδή τη χάνει να είμαι Ρεάλ, έχει πάρει πρωτάθλημα, νομίζω, και κύπελο UEFA με τη Ρεάλ, κύπελο κυπελούχων, πριν πάει στην Μπαρτσελόνα και κατακτήσει και το Champions League. Και ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στις άκρες συνήθως του γηπέδου ή και στον άξονα πίσω από το φορ. Ενώ Αρτέτα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα οχτάρι, εξάρι, κάτι τέτοιο, ήταν ένας κεντρικός μέσος.
1: Πολύ καλός παίκτης και αυτός και τον θυμόμαστε πολύ από το Champions League και την Arsenal κλπ. Πες μου κάτι, νιώθεις ότι υπάρχει, ας πούμε, αποδόθηκε δικαιοσύνη χθες βράδυ? Το άξιζε πάρει να παραμείνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά?
0: Εγώ θα πω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη αρχικά στις ομάδες που συμμετείχαν στον τελικό. Πιστεύω, εκτός και μου διαφεύγουν και κάποιες άλλες, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες μαζί με την Μπάγερ και την Μπαρτσελόνα, με τα προβλήματα της Μπαρτσελόνα, έχουν καταπληκτικά project, η Παρή τα τελευταία δύο χρόνια. Η Arsenal τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πόσα, 6, 7, 8 βρίσκεται ο Αρτέτα στον πάγκο της και προσπαθεί με σταθερότητα και με την εμπιστοσύνη από τους συλλόγους να χτίσουν αυτές τις ομάδες. Εχθές παρακολουθήσαμε ένα τελικό που αντικατοπτρίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παλιότερα το ποδόσφαιρο ήταν ποιότητα, ήταν τεχνικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια το ποδόσφαιρο πέρασε και με τις ομάδες του Μουρίνιο και κάποιες άλλες ομάδες σε μια τάση όπου το ποδόσφαιρο ήταν φυσικά χαρακτηριστικά. Έτσι, και χθες και τα τελευταία χρόνια, ειδικά χθες και στο τελικό, φτάσαμε σε ένα επίπεδο να βλέπουμε τις ομάδες ότι το πλέον η τάση του ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια είναι στηρίζεται στα φυσικά χαρακτηριστικά αλλά με τις τεχνητές αρετές. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, γρήγορη σκέψη.
1: Ταχύτητα και τεχνική, αυτό το κράμα, το PlayStation, ας πούμε. Ξαφνικά το βλέπαμε στις κονσόλες και το βλέπουμε να συμβαίνει στα γήπεδα.
0: Δεν είναι μόνο η ταχύτητα. Η ταχύτητα έρχεται να προσθεθεί τα τελευταία χρόνια στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγω τα ποιοτικά τρεξίματα, δηλαδή ο όγκος των τρεξιμάτων σε υψηλές εντάσεις. Δηλαδή, όσα χιλιόμετρα θα κάνεις κατά τη διάρκεια του αγώνα σε υψηλές εντάσεις. Συν η ταχύτητα, το σπριντ. Έτσι, η τελική ταχύτητα. Αλλά είναι και οι αποφάσεις, προσθέθηκε η ποιότητα, προσθέθηκε η προσωπικότητα. Θέλω να πω όμως ότι αυτές οι ομάδες, σίγουρα δεν γνωρίζω τον μπάτζετ τους, αλλά χτίστηκαν με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι μεγάλα ονόματα. Χτίστηκαν με ποδοσφαιριστές που μπορεί να φύγαν από κάποιες ομάδες και ίσως και ως αποτυχημένοι από κάποιες άλλες μεγάλες ομάδες. Χτίστηκαν από ποδοσφαιριστές που δεν τους διεκδίκησε καμία Real, καμία City και καμία Bayern και καμία Barcelona. Με συγκεκριμένη λογική και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από τους προπονητές τους. Και αυτό αξίζουν συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στους δύο προπονητές.
1: Είναι πολύ ακριβές ομάδες, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, η χρηματιστηριακή αξία των ρόστερ ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο και στη μία πλευρά και στην άλλη. Απλά είναι να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει αυτός ο απίθανος τύπος, ο Λουίς Κάμπος, ο Πορτογάλος, ο τεχνικός διευθυντής που έπεισε την Παρή να αφήσει τα Μέση, Ντι Μαρία, Νεϊμάρ, Project, Ιμπραήμοβιτς, ακόμα και τον Εμπαπέ, και να πάει να επενδύσει σε μια τέτοιου τύπου λογική όπως το περιγράφεις.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, είναι υψηλά τα budget, αλλά συγκρινόμενα με παλαιότερα την Μπαρσελόνα ή τη City ή τη Τζέλσι ή την Μπάγερ ή τη Ρεάλ, δεν ξέρω, και ίσως κάποια άλλα budget, σίγουρα δεν είναι τα πιο μεγάλα. Και θέλω να σου θυμίσω ότι είναι διαφορετικό να πάρει να αγοράσει ένα ποδοσφαιριστή ή πάρει από το να τον αγοράσει η Ουντινέζε, για παράδειγμα.
1: Ναι, μα εξού και φτιάξανε και δεύτερες ομάδες.
0: Ανεβαίνει πολύ ψηλά.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν πλέον πίσω από τις μεγάλες ομάδες δεύτερες ομάδες που πάνε και κάνουν αυτές τις αγορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Στρασμπούρ, η οποία φέτος έφτασε ως ημιτελικούς του Conference League, είναι η ομάδα που έχει την Chelsea, ας πούμε. Η Chelsea, δικιά της είναι.
0: Βέβαια.
1: Η Χιρόνα στην Ισπανία υποβιβάστηκε φέτος, είναι της Manchester City και ούτω καθεξής, ας πούμε, για να κάνει αυτές τις δουλειές, αυτά τα γκρουπ τα οποία φτιάχνουν. Συμφωνείς ότι μιας και τώρα Ρονάλντο και Μέση παίζουν έκτο παγκόσμιο κύπελο, κάνουν κάτι που δεν έχει κάνει κανείς άλλος και νομίζω ότι κάπου εδώ κλείνουν, ας πούμε, τη δική τους φοβερή και τρομερή 20ετία. Συμφωνείς ότι πάμε, ακριβώς επειδή τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου είναι έτσι, πάμε σε μια εποχή δίχως superstar? Δηλαδή, οι πραγματικά πολύτιμοι παίκτες δεν έχουν προφίλ superstar. Ο Βιτίνια, ας πούμε, ή ο Νέβες, ή όλοι αυτοί που θεωρούνται πραγματικά σπουδαίοι παίκτες αυτή την εποχή, δεν έχουν αυτό που είχε η προηγούμενη γενιά και η προηγούμενη τάση στο ποδόσφαιρο. Αυτό το σταριλίκι που κουβαλούσαν, πώς να το πω, οι φίρμες που είχαν οι μεγάλες ομάδες.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό θα περιμένω και το παγκόσμιο κύπελλο και λίγο τα επόμενα χρόνια για να το διαπιστώσω. Αυτό όμως που διαπιστώνω και το οποίο είναι ένα γεγονός στο μυαλό το δικό μου, είναι ότι πλέον, επειδή οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε αυτά τα πρωταθλήματα, στο ισπανικό, στο αγγλικό, στο γαλλικό και σε αυτό το επίπεδο, στο γερμανικό, στο ιταλικό, είναι πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι, έχει χαθεί. Για να είσαι ποδοσφαιριστής, επειδή είναι ένα σκληρό άθλημα που απαιτούνται σκληρές προπονήσεις, που απαιτούνται η προσωπική μονομαχία, το σώμα με σώμα, χρειάζεται θέληση, να έχεις δύναμη στη θέληση. Θέληση να προπονηθείς και θέληση να είσαι μαχητικός. Εγώ διακρίνω ότι παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο χάνουν αυτό το πνεύμα της μαχητικότητας, της θέλησης από νωρίς. Και έχουν άλλα ενδιαφέροντα, τους κερδίζουν άλλα ενδιαφέροντα και κατά συνέπεια να μην φτάνουν στο επίπεδο που όλοι φανταζόμαστε όταν είναι 18, 19 ή 21 χρονών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και εσύ μπορείς να τα πεις αυτά. Βλέπω λοιπόν ότι πλέον και αυτοί οι προπονητές που αναφέραμε, αλλά και άλλοι προπονητές, με παράδειγμα προς αποφυγή τον κύριο Πέρεθ και Τριάλ ή την προηγούμενη κατάσταση στην Paris Saint-Germain, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί οι σύλλογοι που φτάνουν ψηλά στις επιλογές τους έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αυτό το μαχητικό πνεύμα. Και προφανώς και το πνεύμα ότι να μπαίνω μέσα στο σύνολο και να αγωνίζομαι για την ομάδα. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις θα προκύψουν και οι superstar, οι οποίοι υπάρχουν ποδοσφαιριστές πάρα πολύ ποιοτικοί στο παγκόσμιο στερέωμα. Είμαστε, πιστεύω, σε μια μεταβατική φάση όπου τώρα η ταχύτητα, η φυσική κατάσταση και η ποιότητα, η τεχνική αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος και στα επόμενα 2-3 χρόνια θα ξεπεταχτούν 2-3 τέτοιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και θα πούμε ότι αυτοί ίσως είναι οι καινούργοι σούπερ στάρ της εποχής μας.
1: Όπως λες, έρχεται ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Κύπελλο, και μάλιστα με την ιδιαιτερότητα των 48 ομάδων και αυτού του τεράστιου φορμάτ που, αν μη τι άλλο, θα αναδείξει νέους ήρωες. Σωστό είναι, κάπως έτσι συμβαίνει. Ο βασιλιάς πέθανε, ζει το βασιλιάς, λέμε.
0: Ακριβώς, και όταν αυτό που είπα συμβαίνει κυρίως στην Ευρώπη, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική ή σε κάποιες άλλες χώρες, τότε αυτό που κυριαρχεί είναι το πάθος. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πράγματα από, και τάσεις από όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Μιλώντας πάλι για το χθεσινό, δύο απορίες. Πρώτον, εκτιμάς ότι λίγο παγιδεύτηκε η Arsenal στο γρήγορο γκολ της, ότι έκανε πράγματα, έπαιξε λιγάκι πιο παθητικά από ό,τι θα έπρεπε και από πολύ πολύ νωρίς, και ότι αυτό το πράγμα ίσως την έβγαλε από τη διαδικασία? Περισσότερο φοβήθηκε να μην ισοφαριστεί και λιγότερο να νικήσει, νομίζω, η Arsenal, βρίσκοντας αυτό το γκολ του Havertz πολύ νωρίς στο 5. Και το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ποια είναι η άποψή σου για αυτή την φοβερή και τρομερή υπομονή που δείχνει η Παρή χθες στο παιχνίδι της. Δηλαδή, ενώ είναι ένα παιχνίδι που δεν της πάει καλά, βρίσκει τον τρόπο, επιμένει αυτό σταθερά, μένει εκεί και καταφέρνει τέλος πάντων με εκείνο το πέναλτι να ισοφαρίσει, να πάει το μάτς παρακάτω.
0: Ωραία, θα ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση. Mm-hmm. Ξεκινώντας τον αγώνα, σίγουρα οι δύο προπονητές έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους. Το πλάνο του τον κύριο Αρτέτα ήταν το 4-5-1, θα πω εγώ, με δύο γραμμές άμυνα ζώνης και πολλά τρεξίματα και πολλά ντουπλαρίσματα στις πλευρές για να αποφύγουν τη διεισδυτικότητα των πλαγίων της, και των back και των extreme της Παρή, όπου εκεί είναι συνήθως το δυνατό σημείο, είναι αυτό ή ανοιχτή χώρη. Ευτύχησε η Arsenal πάνω στο πλάνο που είχε καταστρώσει αρχικά, να σκοράρει, να προηγηθεί. Οπότε πιστεύω ότι συνέχισε σε αυτό το πλάνο. Η Παρή εγκλωβίστηκε. Η Παρή είχε τελικές, είχε τεράστια ποσοστά κατοχής, νομίζω κοντά στο 80-75%.
1: Ειδικά σε ένα κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου ήταν στο 78%, κάτι τέτοιο, όπως το λες.
0: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούσε να φανεί απειλητική πέρα από μία-δύο ελάχιστες φορές, ενώ η Arsenal όταν έβγαινε μπροστά, είτε σε μία κόντρα που θυμάμαι είτε σε κάποιες στατικές φάσεις, δημιουργούσε λίγο κάποιους φόβους στην Παρή, γιατί και αυτή έχει αδυναμίες αμυντικά. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τον γκολ της ισοφάρισης το 1-1, πολύ νωρίς κατά την άποψή μου, ο κύριος Αρτέτα αποφάσισε να ανοίξει το παιχνίδι, να προσθέσει ταχύτητα σπέργες, να δημιουργήσει ένα 4-4-1-1, θα το πω εγώ. Δηλαδή, βγάζοντας έναν κεντρικό μέσο.
1: Έβγαλε τον Όντεργκαρντ και πέρασε το σεντρεφόρ τον δεύτερο.
0: Ακριβώς. Βγάζοντας ένα παίχτη από το πλάτος και προσθέτοντας την πυραμίδα ένα παίχτη. Mm-hmm. Τότε άρχισα να ανοίγει το παιχνίδι. Φάνηκε η Παρή πολύ πιο απειλητική. Ας είχε λιγότερη κατοχή, είχε πολλές αρκετές φάσεις για να τελειώσει το μάτς. Στη συνέχεια μπήκε η κούραση, πήγαν στην παράταση. Νομίζω ότι και οι δύο προπονητές το κυνηγήσανε και ο κύριος Αρτέτα ξεπέρασε ίσως τις ενδιασμούς του ή τις αναστολές του και θέλησε να μπει σε ρόλο πρωταγωνιστή Arsenal για να κερδίσει το μάτς. Πράγμα που θα μπορούσε να γίνει, αλλά τελικά δεν το καταφέρανε και φτάσανε σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι. Σε γενικές γραμμές νομίζω αν κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορούσαμε να πούμε ότι μια ομάδα, όχι σε σχέση με την κατοχή, με την επικινδυνότητα ήταν, μπορούσε να κερδίσει τα σημεία, αυτή ήταν η Παρή και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Η οποία Παρή δεν μπήκε ποτέ στον πειρασμό, δηλαδή την αλλαγή του σέντρεφορ την κάνει στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Παίζει σταθερά ένα ποδόσφαιρο χωρίς σέντρεφορ. Δηλαδή η απειλή της έρχεται με περιφερειακό τρόπο. Δεν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα τον νιώσει η αντίπαλη άμυνα, θα σταθεί εκεί μέσα κλπ. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο το ισπανικό ως επιτοπλίστων, έτσι δεν είναι? Αυτοί παίζουν χωρίς σέντρεφορ.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να σου απαντήσω στο ερώτημα που μου έκανες, ότι είχε μια ψυχραιμία η Παρή και ότι συνέχισε να ψάχνει με τον ίδιο τρόπο τον γκολ. Πιστεύω, δεν την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ για να έχω ολοκληρωμένη άποψη, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει άλλους τρόπους. Δηλαδή αυτή η ομάδα είναι μαθημένη να παίζει με την μπάλα κάτω, χωρίς να τη σηκώνει, να προσπαθεί με συνδυαστικό παιχνίδι, βγάζοντας και τα δύο μπακ ψηλά απέναντι σε κλειστές άμυνες, ή να σκοτώνει τον αντίπαλο βρίσκοντας ανοιχτούς χώρους και έχοντας τρομερή ταχύτητα και ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση. Και έτσι λειτουργούσε και χθες.
1: Ναι, μέχρι το δεύτερο ημίχρονο που μπαίνει κάποια στιγμή δεν θυμάμαι και πώς τον λένε, ο Γκονζάλο Ράμος, πώς λέγεται αυτός, ο σέντρεφορ της Μπενφίκα ο παλιός. Μέχρι εκεί, μέχρι το 106, λες ότι συνεχίζει. Είναι ωραία ιστορία το ότι ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια ομάδα. Δεν είναι ότι το πήρε πάρει πέρσι και φέτος, το πήραν οι ίδιοι παίκτες πέρσι και φέτος. Mm-hmm. Το ότι συμβαίνει με το ίδιο ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο να θυμηθούμε ότι, γιατί καλά τα λέμε για τον Αρτέτα, πέρσι που ο Ιντζάγκη, ο Κακομίδης, αποφάσισε να το δει λίγο πιο ανοιχτά το συγκεκριμένο παιχνίδι, έριξε 5-0, ας πούμε, το Παρί Ίντερ.
0: Πολύ σωστά. Πολύ
1: το αντίστοιχο, άρα λες ότι ο Αρτέτα πιθανότατα, ας πούμε, έχει να λέει ότι εγώ βρήκα έναν τρόπο να θεριώ να το φέρω εκεί μέχρι τα ίσα του. Πόσο φάνηκε το 7, ναι.
0: Είναι αξιοπρόσεκτο, συγγνώμη, mm-hmm. είναι αξιοπρόσεκτο ότι ενώ το ποδόσφαιρο πλέον πηγαίνει σε κάποιες άμυνες man-to-man, η Arsenal επέλεξε και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο με την αλλαγή του σχηματισμού να κινείται κυρίως σε ζώνη και όχι σε μοιρασμένα μαρκαρίσματα απέναντι στην Παρί. Για ευνόητους λόγους, γιατί πιθανότατα έχουν την ικανότητα οι παίκτες της Παρί, ο ένας εναντίον ενός, να δημιουργήσουν πολύ μεγάλα προβλήματα στους αντιπάλους τους.
1: Γενικότερα πάντως η αίσθηση που δίνεται είναι, και βλέποντας και φέτος τον Ολυμπιακό στο Champions League, είχαμε να δούμε 5 χρόνια ελληνική ομάδα, ότι υπάρχει μια elite που έχει ξεφύγει πάρα πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολύ μακριά. Οι αποστάσεις πλέον δεν είναι ίδιες στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένα, πώς να το πω, 7, 10, 12 ομάδες που έχουν ένα δικό τους επίπεδο και όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο πίσω. Δηλαδή βλέπεις αυτές τις ομάδες και λες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να μπορείς να πεις ότι είσαι ανταγωνιστικός. Πόσο φάνηκε το 7 χθες?
0: Το 7?
1: 7 η έναρξη.
0: Α, η 7 η ώρα. Κοίταξε, εμένα προσωπικά μου άρεσε. Βέβαια σε πολλούς φίλους ήταν παράξενο, δεν τους άρεσε. Έχει μια λογική ότι όταν ξεκινούσε ένα παιχνίδι στις 10 η ώρα Ελλάδος, στις 9 ώρα Ιταλίας, Ισπανίας, δεν ξέρω, μπορούσε να φτάσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και να παίζουν ακόμη τα πέναλτι. Εμένα με ευχαριστούν τα απογευματινά πρωταθλήματα, τα παιχνίδια όπως αυτά που γίνονται στην Γερμανία, στην Ιταλία, μου ήταν ευχάριστο.
1: Το ότι με αυτόν τον τρόπο η UEFA, εντάξει, είπε ένα σωρό αυτά τα που πρέπει να πει σε μια τέτοια περίπτωση. Είπε, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι να βοηθήσουμε τον κόσμο να βρει μέσα μεταφορά, να φύγει από το γήπεδο και αυτά. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη ζώνη της Ασίας. Φαντάζομαι ότι 7 η ώρα το απόγευμα δική μας ελληνική. 6 δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, είναι 12 στο Πεκίνο, δηλαδή είναι μεσάνυχτα, δεν λες ότι είναι απαγορευμένο πια. Είναι μια ώρα που θεωρητικά θα μπορούσαν να το δουν. Φαντάζομαι θυμάσαι την εποχή που η Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ που πουλούσαν τηλεόραση σε 200 χώρες, φτάσαν να παίζουν 1 και 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι. Καλό ή κακό νέο? Δηλαδή το ότι μπορεί το ποδόσφαιρο και εκμεταλλεύεται αυτό που λέμε fan base και ότι αρχίζει και συνειδητοποιεί την παγκόσμια δύναμή του, καλό ή λιγότερο καλό νέο?
0: Εμένα δεν θα με πειράζει αυτό, δηλαδή δεν το βρίσκω άσχημο ή ανασταλτικό εφόσον υπάρχει εμπορικότητα, εφόσον υπάρχει πέρα από την εμπορικότητα η θέληση των ανθρώπων στην υπόλοιπη φύλιο να δουν ένα τέτοιο παιχνίδι ζωντανό, δεν με χαλάει να το πω έτσι αυτό. Επειδή έχει τύχει να παίξω και παιχνίδια στη πρωτάθλημα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, στη 1.30, στις 2 ή στις 12.30, ή ακόμη και αυτά που γίνονται τα νωρίς στην Αγγλία, ακόμη και τώρα στην Premier League. Νομίζω ότι είναι θέμα συνήθειας, ότι το 7 είναι, ή το 6 είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα, μια μέρα του Σαββάτου της Κυριακής, για να ασχοληθεί ο κόσμος, να κάτσει με την ισχύα του και να απολαύσει ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Αν δεν είναι 12 το μεσημέρι, δηλαδή σκέφτομαι τον τελικό του 86 ή τον τελικό του 94 στην Αμερική, που οι παίκτες υπέφεραν. Δηλαδή θυμάμαι εκείνο το μάτς της Βραζιλίας με την Ιταλία που ήταν ανυπόφορο. Το έβλεπες και κουραζόσουν από την τηλεόραση, με ένιωθες τη ζέστη.
0: Το θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι, αν δεν είναι ανυπόφορο και αν υπάρχει σεβασμός στους ποδοσφαιριστές, γιατί όχι. Από την άλλη, γνωρίζεις ότι έχω φάει τα βράδια μου με το NBA και 3 και 4 και 5 ώρα το πρωί να ξεκινάνε. Άρα καλό θα είναι, αφού έκανε την αρχή το ποδόσφαιρο, να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Να μπορούμε κάποια στιγμή να προλάβουμε να κοιμηθούμε. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Να είσαι καλά.
0: Χαρά μου, χαρά μου.
1: Γεια σας, Χριστόφ. Καλό μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρούριου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο που πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζανουέλ Μπαρό. Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπής στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα ο Νετανιάχου τόνισε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στον Λίβανο. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Γαλιμπάφ. Στο μεταξύ, νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Φωτιά σε εξέλιξη σε παραποτάμια βλάστηση του αξιού στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκιδόνο στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Με μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων ξεκινά την κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων ανακοινώνει την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και τον Ιούνιο και αναφέρει ότι η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί θα καταβληθεί στο τέλος του Ιουνίου χωρίς αίτηση. Στο θέμα της ανακύκλωσης που όπως τονίζει κατέληξε business για λίγους, εστιάζει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, σχολιάζει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο ΣΥΡΙΖΑ. Την αντίθεσή του στο νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μιλώντας το πρωί στο Μέγκα, χαρακτηρίζοντάς το ως νέα πατέντα που οδηγεί τους Δήμους στην αύξηση των δημοτικών τελών. Αναφερόμενος στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη θέση του ΠΑΣΟΚ εν ώψη εκλογών, τόνισε ότι ο ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ιατρείο διακοπής καπνίσματος, το 5ο πολυδύναμο δημοτικό ιατρείο, επανεκκινεί από την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας athina984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα RGNA συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων του, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στον Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα! Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Όχι μεγάλα νέα, καθώς πριν από λίγο η Παριζιέν στο ρεπορτάζ της αναφέρει ότι όσα συνέβησαν χθες το βράδυ στο Παρίσι δεν έμειναν δίχως κόστος. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ένας νεαρός άνδρας είναι μικρός. Και είναι και πολύ σοβαρά τραυματισμένος ένας πιτσιρικάς, ένας 17χρονος. Εκείνος που έχασε τη ζωή του είναι μοτοσυκλετιστής, ο οποίος λέει προσέκρουσε πάνω σε ένα οδόφραγμα που είχε φτιαχθεί από τσιμέντο. Το κακό είναι ότι συμβαίνει πολλά χρόνια και συμβαίνει πολύ πολύ συχνά πλέον. Κάθε φορά που οι άνθρωποι βγαίνουν στο δρόμο στην Ευρώπη να ακούς τέτοιες ιστορίες. Και νομίζω Γιάννη Λαμπύρη δυστυχώς, πώς να το πω, όσο περνάει πλέον ο καιρός μας μοιάζει, δεν μας κάνει και την εντύπωση που πρέπει να μας κάνει. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση και στους ακροατές του 1984. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Και είναι λυπηρό να βλέπεις ακόμα και σήμερα. Ίσως είναι πιο συχνό από παλιά. Γιατί παλιά το βλέπαμε πιο πολύ, ίσως σε άλλες χώρες, ξέρεις, της Νοτιοαμερικής, της Αφρικής.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν ευρωπαϊκή.
1: Σε πανηγυρισμούς. Δύσκολα έβλεπες να έχουμε θύματα σε πανηγυρισμούς ευρωπαϊκών χώρων.
0: Μα εδώ βλέπουμε, αλλάζει ο χρόνος, ας πούμε. Και βγαίνει ο κόσμος να γιορτάσει στις Βρυξέλλες και αυτά. Και πλέον είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο. Και δυστυχώς πληρώνεται της μετρητής. Δηλαδή τώρα μια ομάδα έβγαλε τον κόσμο στο Παρίσι να πανηγυρίσει την κατάκτηση του ενός τροπαίου και θρυνούμε ένα νεκρό αυτή τη στιγμή. Πράγματα παράξενα και σημάδια μιας άλλης εποχής. Ήσουν στο Πόλο χθες, πήρε το μάτι μου. Είσαι παντού γενικότερα. Έχουμε νέο πρωταθλητή. Σωστά.
1: Ναι. Νέο πρωταθλητή και όπως είπαμε για το coach Φάτοβιτ, και δεν το γνώριζε, ότι αναγκάζει, βάζει το σύλλογο σε έξοδα, γιατί θα πρέπει να αλλάξει και σκουφάκι και μαγιό από το χρόνο. Γιατί πλέον μπαίνει τέταρτο αστέρι. Τα τρία που είναι και στο μαγιό και στο σκουφάκι θα γίνουν τέσσερα. Γιατί ο Ολυμπιακός Εσίως έφτασε στα 40 πρωταθλήματα. Πριν από τρία χρόνια η μεγάλη μάχη ήταν να φτάσει τον μεγάλο, τον πάλε ποτέ αυτοκράτορα συντοπίτη του Εθνικό στα 37 πρωταθλήματα. Πλέον ο Εθνικός, παρότι είναι σε μια νέα σελίδα και σε πολύ καλύτερες μέρες, γιατί θυμίζω έχει πάει μέχρι και Α2, δεν το ξέρουν πολλοί, Διονύση. Οι μόνες ομάδες που δεν έχουν πέσει ποτέ, αν σου πει κάποιος από την Α1, θα μπορεί να πει κάποιος ο Εθνικός, ο Παναθηναϊκός, είναι ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη και η Χίος. Είναι
0: αυτές
1: οι τρεις ομάδες, ναι, που συμμετέχουν αλληλεπώς από το 1986-87 στην Α1 κατηγορία, χωρίς να έχουν πέσει ποτέ. Και ο Παναθηναϊκός και ο Εθνικός και η Κλειφάδα, άλλη ιστορική μεγάλη ομάδα με πρωταθλήματα, είχε περάσει από τα αλόνια της Α2 κάποια στιγμή για να ξαναέρθει στην Α1.
0: Ολυμπιακός κυριαρχεί απόλυτα στο Πόλο και σε άνδρες και σε γυναίκες. Και εκεί έχουμε τελικό σήμερα. Είναι
1: είναι ο τρίτος που θα αποκτήσει προβάδισμα. Εκεί είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός. Δηλαδή θα πάει σε μια πολύ μεγάλη κόντρα. Και η Βουλιαγμένη έδειξε ότι είναι ικανή και από το πρώτο παιχνίδι να κάνει και το break και να παιχτούν την Τρίτη να παίξει το τίτλο στην έδρα της. Αλλά στους άντρες, παρότι περιμέναμε μεγαλύτερη κόντρα, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ακόμα είναι ένα σκαλί παραπάνω. Ήταν και μια τυχεία, θα έλεγα, για τον Παναθηναϊκό, τον πέτυχε τον Ολυμπιακό στη full φόρμα, στο φορμάρισμά του εν ώψη του Final Four που είναι την άλλη εβδομάδα στη Μάλτα.
0: Θα σου πω ότι από τη μια, λες ότι ο Ολυμπιακός τα κατάφερε ξανά, δεν αμφισβητεί κανείς την κυριαρχία του, αλλά βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός πλέον γίνεται ανταγωνιστικός. Για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός στο Πόλο μοιάζει να έχει, πώς να το πω, να έχει διάθεση να επενδύσει. Μάλιστα, ακούγονται ήδη διάφορα για μεταγραφές. Φαντάζομαι συνδυάζονται και με το καινούριο κολυμπητήριο που θα υπάρχει, με το καινούριο γήπεδο και όλα αυτά. Προφανώς υπάρχει μια τέτοιου τύπου διαδικασία. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, οι άντρες και οι γυναίκες σε μια εβδομάδα παίζουν μαζί Final Four.
1: Μαζί, στη Μάλτα, ναι. Με τις γυναίκες να είναι ένα κλικ πιο πάνω στις πιθανότητες του Ολυμπιακού, θα είναι ένα mission impossible. Παρότι ποτέ μιλες ποτέ, αλλά είναι λίγο mission impossible. Και δηλαδή τα παιχνίδια που πρέπει να νικήσει, και η Μπαρσελονέτα έχει δείξει ότι είναι σχεδόν αχτύπητη στην Ευρώπη, τουλάχιστον στον όμιλο του Ολυμπιακού, γιατί δεν ξέρουμε τώρα πώς θα είναι με τη Φερεντσβάρος και την Προρέκο, αλλά είναι ομάδες που είναι ίσως ένα κλικ παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Το φάνηκε στα δύο παιχνίδια με την Μπαρσελονέτα, γι' αυτό το λέω, ότι ήταν και στα δύο. Ας πούμε το δεύτερο ήταν λίγο αδιάφορο και τους δύο παίξαν πιο χαλαρά οι δύο ομάδες, αλλά είναι ένα κλικ πιο πάνω. Και η Προρέκο και η Φερεντσβάρος ίσως είναι λίγο πιο κοντά. Αλλά ξέρεις, τα μάτσα αυτά, το ένα παιχνίδι, ποτέ δεν έχει χάσει τίποτα.
0: Και είναι και τουρνουά φόρμας αυτά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι μια κλασική περίπτωση που μπορεί ένα Σαββατοκύριακο δικό σου καλό, ας πούμε, θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία.
1: Πάντως στις γυναίκες, και το λένε και οι άνθρωποι του εξωτερικού, συνάδελφοι του εξωτερικού, θα μπορούσε κάλλιστα ο τελικός να είναι Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη, θυμίζω, είχε την πρωταθλήτρια Ευρώπης της Σεν Ανδρέου στα Σκηνιά, ήταν 4-5 γκολ μπροστά και αποκλείστηκε στο τέλος στα πέναλτι, γιατί είχε πάρει σοπαλία εκτός έδρας και ήρθε σοπαλία στο τέλος το μάτς και στη Βουλιαγμένη και αποκλείστηκε. Μπορούσε να είναι, δεν θα παίζαν μαζί στον ημιτελικό, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη να είναι ο τελικός του Champions League στις γυναίκες.
0: Και νομίζω επιβεβαιώνει και το επίπεδο του πρωταθλήματος εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι και αξία, ακριβώς, πολύ μεγάλη αυτή η πληροφορία που λες, το τι τελικούς βλέπουμε.
1: Και κυρίως με Ελληνίδες παίκτες, έχει σημασία αυτό, έτσι. Με πολύ καλές Ελληνίδες παίκτες, πέρα των πολύ καλών επιλεγμένων ξένων παικτριών που έχουν εκεί δύο ομάδες.
0: Mm-hmm. Πάμε και στα δικά μας. Δεν μας έκανε καμιά έκπληξη ότι προέκυψε 2-0-2-0. Ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ το πάλεψε. Και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να είχε πάρει ένα μάτσα από τα δύο. Mm-hmm. Ήταν ανταγωνιστικός. Ξέρεις, ο ΠΑΟΚ είναι, μπορεί να βάλει ένα τίτλο. Πώς το λένε, όχι το ραντεβού το Σεπτέμβριο που έρχεται σήμερα. Εικόνες από το μέλλον.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, επειδή θα είναι στο επόμενο Super Cup. Και το Super Cup είναι ήδη Final Four. Θα είναι ένα μάτσι με τελικό. Θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ ΑΕΚ, οι τέσσερις πρώτοι στο Super Cup, το οποίο ενδεχομένως να γίνει και στη Θεσσαλονίκη και όχι στη Ρόδο αυτή τη φορά, γιατί το έχει ζητήσει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είναι εικόνα από το μέλλον. Και ο Άρης φυσικά, και ειδικά αν προχωρήσει του Βασίλη Σπανού, λοιπόν, σε προχωρημένο επίπεδο, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Γκιλ Μπιλ.
0: Συμφωνούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλικ πιο μπροστά, γιατί δείχνει και πιο επιθετικό, όχι μόνο γιατί έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του Τρινκέρι και ήδη δουλεύουν και αυτά. Δείχνει και επιθετικό στην αγορά. Δηλαδή μετά από πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ πήρε, ας πούμε, τον Μπαζίνη, ένα μπιτσιρικά που τον κυνήγησε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Τον έκανε δικό του.
1: Και με λεφτά επίσης λέγεται ότι έχει κλείσει τον Κλάιμπεν. Δεν είναι ένας παίκτης. Είναι καθαρά οι κινήσεις Τρινκέρι, Κλάιμπεν. Είναι κινήσεις Euroleague τώρα. Κατά ψέματα,
0: σήμερα υπάρχει ένα σενάριο για τον Μακίσικ. Το οποίο συμβόλαιο τελειώνει στον Ολυμπιακό. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που ενδιαφέρεται πιο ζεστά από όλους.
1: Είναι αλήθεια. Ο Τρινκέρι τον θεωρεί κομβικό παίκτη και επίσης είναι διατεθειμένος να του δώσει εκτός από χρήμα. Δεν είναι μόνο χρήμα, είναι ότι μπορεί να του δώσει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Ο
1: Ολυμπιακός, κατά τα ψέματα, δεν μπορεί να του δώσει περισσότερο χρόνο. Και νομίζω ο Ολυμπιακός θυμίζει ένα, και επειδή είναι ένας από τους αγαπημένους, αν όχι ο πιο αγαπημένος παίκτης του κοτς Μπαρτζόκα, θυμίζω είναι ο πρώτος που είχε φέρει.
0: Η πρώτη μεταγραφή του, στη δεύτερη θητεία.
1: Στην επιστροφή του, και θυμάσαι την περιβόητη δήλωση: ποτέ δεν θα προδώσω παίκτες που έχουν στηρίξει ο σύλλογο, και ένας από αυτούς είναι ο Σακύλο, ήταν δραματίας. Νομίζω θα του δώσει επιλογή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα του δώσει επιλογή ακόμα ότι αν θέλεις, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε αυτά τα λεφτά, ούτε να σου υποσχεθούμε χρόνο περισσότερο. Αν θέλεις, πας στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν είναι. Αλλά τον θέλει πάρα πολύ ο Τρινκέρι.
0: Με δεδομένο το ότι μίλησες για τους σωματοφύλακες του Μπαρτζόκα, ναι, και Μακίση αναπόφευκτα, που φαντάζομαι είναι ο πρώτος από όλους αυτούς, υπάρχει μια κουβέντα για τον δεύτερο. Και αναφέρομαι στον Μουσταφά Φαλ, για τον οποίο, εντάξει, εδώ και πολύ καιρό, ας πούμε, τον έχουμε χάσει από το σημάδι μας. Γιατί ουσιαστικά το παιδί, έχοντας τον τραυματισμό που του προέκυψε και που κατάφερε και αγωνίστηκε έστω και κάποια μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι επιτυχία φέτος. Πάει να γίνει Έλληνας, είναι αλήθεια ότι θα τον έχει του χρόνου ξανά γίνει Ολυμπιακός?
1: Έχει το δικαίωμα, γιατί έχει συμπληρώσει τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή και με τον νόμο, δεν είναι κάτι παράτυπο ή κάτι.
0: Το φαντάζομαι. Γιατί
1: έχει κλείσει. Και επίσης ένα παίκτη, εγώ ειλικρινά θα σου πω ότι με το χέρι στην καρδιά, αν μου έλεγες, θα έλεγα ότι οι πιθανότητες να ξαναπαίξει μπάσκετ είναι λιγότερες από το να μην ξαναπαίξει.
0: Μα ο
1: με την έννοια
0: του
1: σωματότυπος, τραυματισμός, ηλικία. Αυτό το τρίπτυχο. Mm-hmm. Αλλά το παιδί έχει πολύ μεγάλη θέληση. Είναι το στυλ του τέτοιο που μπορεί, δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος Φαλ. Εδώ δεν είναι ο ίδιος Λεσόρ. Και δεν ξέρω αν θα είναι ποτέ. Μακάρι το παιδί να είναι ο ίδιος και καλύτερος. Αλλά είναι πολύ δύσκολο μετά από ένα τέτοιο τραυματισμό να επανέλθει στα επίπεδα. Αλλά επειδή παίζει και σε άλλα ρόλο, και ειδικά αν έχει το ελληνικό διαβατήριο, νομίζω έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει και θα μπορεί να παίζει και ως Έλληνας.
0: Είναι 34 φάνη. Λέει ότι έχουν γίνει όλα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα η νομοθεσία είναι ξεκαθαρή. 3 χρόνια, αν είσαι Ευρωπαίος πολίτης, να ζεις σε μια χώρα, μπορείς, ας πούμε, να κάνεις την διαδικασία αυτή και να πάρεις διαβατήριο.
1: Εξετάσεις
0: έδωσε, λέει.
1: Ναι, εδώ έχει γίνει πιο εύκολο που λέει ο λόγος, γιατί τώρα με τον Τραμπ ξέρεις όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Εδώ έχει γίνει πιο εύκολο στην Αμερική αυτό. Πόσο μάλλον στην Ευρώπη και Ενωμένη Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ πιο εύκολο η μετακίνηση των πολιτών, ξέρεις, να γίνεται εκτός από τη μετακίνηση εργασίας, να είναι και υπηκότητες. Είναι πολύ πιο απλό.
0: Από την άλλη, όμως, αυτό τώρα δεν δημιουργεί μια κατάσταση παράξενη σε ό,τι αφορά στον πάγκο. Δηλαδή, χθες ήδη ο Αταμάν το ρίξε το φαρμάκι του. Είναι από τις αγαπημένες του Ατάκες. Τι είπε, λέει, έχει πλεονέκτημα Ολυμπιακός γιατί παίζει με περισσότερους ξένους. Αναφέρεται στην ιστορία του Βόκα, ο οποίος βεβαίως παίζει στην εθνική ομάδα. Ο Φαλέκη παίξει στην εθνική Γαλλία.
1: Βέβαια, το είχε ξαναπεί κιόλας. Το είχε ξαναπεί ότι εδώ έχουμε παίκτες, γιατί είπε και για το Βεζέκο, θυμίζω, που είναι, έχει και το βουλγαρικό διαβατήριο και το ελληνικό.
0: Εντάξει, για το Βεζέκο δεν έχει δίκιο, γιατί είναι αυστηρά ελληνικό προϊόν, ας πούμε, του μπάσκετ. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους βλέπεις να ανοίγει. Εμείς που ζήσαμε λιγάκι τα 90's, το είδαμε να συμβαίνει σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Εκεί βεβαίως ήταν, πώς να το πω, ελληνοποιήσεις.
1: Είχε ανοίξει με άλλο τρόπο. Εκεί ήταν λίγο πιο άσχημο. Με ποια έννοια το λέω, ότι εδώ τουλάχιστον τηρείται μια νομοθεσία. Και υπάρχουν νομότυπες διαδικασίες. Και δεν μιλάω τώρα για το WOPAC που μπορείς να διαλέξεις ένα naturalizer που το κάνουν όλες τις χώρες. Μιλάω για τους παίκτες που συμπληρώνουν κάποια χρόνια. Αλλά τότε, αν θυμάσαι, ψάχναμε θείους, παππούδες, γιαγιάδες.
0: Εντάξει, γίνανε αστεία πράγματα τώρα. Και μάλιστα άλλοι πήρανε, υπάρχουν ένα σωρό ιστορίες τώρα. Για παίκτες οι οποίοι μετά από χρόνια το πάνε κιόλας. Είπανε τα πραγματικά τους ονόματα οι άνθρωποι, δεν είχαν σχέση. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ιστορία του Τίτσοκ, γιατί έπαιξε στην Ρωσία του 87. Εγώ έχω εκείνο το παράδειγμα. Ήταν μια παιχτάρα ο Σοκ.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος είχε 300 συμμετοχές στην Εθνική Ρωσία.
1: Ναι.
0: Το ότι είδαμε ένα σωρό πιτσιρικάδες, τον Ντόμιτς, τον Ντάρλατς, ξέρω εγώ, τον Γιάκοβιτς αργότερα, διάφορους, ακόμα και παίκτες που δεν παίξαν στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Νεστέροβιτς έκανε καριέρα στην Ευρώπη ως μακρύς. Έφτασε στο NBA, δεν έπαιξε ποτέ στην Ελλάδα. Έπαιξε στο τέλος, τον Ολυμπιακό, μεγάλος, ας πούμε. Όλη αυτή η διαδικασία είχε αυτό το στοιχείο το.
1: Τουλάχιστον υπήρχαν όμως πιτσιρικάδες, δηλαδή ο Ντόμιτς και ο Ντάρλατς. Όπως λέμε και για τον Αντετοκούμπο, όταν λέμε, γιατί υπάρχουν ακόμα και σήμερα δυστυχώς άνθρωποι που λένε, μα δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός. Μα το παιδί όχι απλά γεννήθηκε μεγάλος και έμαθε και τα βασικά, όλα τα βασικά του αθλήματος, τα έμαθε στην Ελλάδα. Τι ήταν στην Ελλάδα. Και ο Ντόμιτς και ο Ντάρλατς αντρώθηκαν στην Ελλάδα. Απλά τότε ήταν της μόδας, οι ελληνοποιήσεις ήταν λιγάκι έτσι από τους Ελληνοαμερικάνους. Πήγαμε στο γενικότερο, ότι βρες ένα συγγενή κάπου, ρε παιδί μου, και τον περνάμε. Ξέρεις, κι ας είναι από τη, όπως λες, μέλος της Σοβιετικής Ένωσης ή μέλος της Ιουγκοσλαβίας ή οτιδήποτε.
0: Πάντως ανοίγει μια κατάσταση η οποία φαντάζομαι ότι θα δημιουργήσει διαφορά και η οποία απειλεί και τη θέση του Έλληνα παίκτη, η οποία ούτως ή άλλως είναι υποτιμημένη, έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλο και πιο πίσω πάει. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, δεν βρίσκεις και παίχτες πια. Λοιπόν, να είναι σε κατάσταση να μπορούν να παίξουν, ξέρω εγώ, και να είναι ανταγωνιστικοί στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
1: Και να μπορούν να παίξουν σε τέτοιο επίπεδο. Μπορεί να γίνουν θεωρητικά, μπορεί να τους ψήσεις, να τους ψήσεις ενώ μέσα από τα παιχνίδια να γίνουν, αλλά θέλει χρόνο. Αυτό που λέμε το άμεσο, τον πήρα τώρα και παίζει, θυμίζω και τον. Την περίπτωση του και το Σαμοντούροφ που
0: έφυγε τώρα και ο Αβδάλλας και ο Σαμοντούροφ φύγανε, παιδιά.
1: Είχε πει ο κότς Αταμάν ότι τον υπολογίζω και θα τον αξιοποιήσω. Δεν τον αξιοποίησε, δεν του δώσε ποτέ το χρόνο που ήθελε το παιδί και φυσικά τα λεφτά των κολεγίων τρέχουν ρέουν άφθονα και φυσικά είναι πολύ εύκολο και σε συνδυασμό και με τη συμβουλή των γονιών τους ή θέλοντας να εξασφαλίσουν και την οικογένειά τους να φύγουν προς στο εξωτερικό.
0: Από την άλλη, σκέφτομαι ότι μην είναι και καλύτερο αυτό σε ό,τι αφορά στα κολέγια πια, γιατί τα παιδιά εκεί που μέναν στάσιμα στους πάγκους πηγαίνουν, είναι πρωταγωνιστές, δουλεύουν σε κορυφαία προγράμματα. Εντάξει, δεν θα παίξουν όλοι στο NBA. Αυτοί που θα παίξουν στο NBA το αξίζουν και θα πάνε παραπέρα. Αυτοί που δεν μπορούν να παίξουν στο NBA όμως θα γυρίσουν και θα είναι πιο έτοιμοι παίχτες. Δηλαδή, αν σκεφτείς τους 20χρονους, να, είπες τώρα ο Σαμοντούροφ, σκέφτομαι το παιδί από την Προμηθέα, το Ματζούκα. Δεν έπαιξε ποτέ στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή ήταν το νούμερο ένα ταλέντο.
1: Πήγε ως το σούπερ ταλέντο στον Παναθηναϊκό και δεν έπαιξε, που ήταν πρωταγωνιστής στον Προμηθέα. Είχε παίξει σε ένα-δυο μάτς με τον Γκοτ Σερέλη και είχε κάνει παπάδες, αλλά μετά πάλι το παιδί δεν αξιοποιήθηκε. Μπόρεσε να βρει τη θέση του. Να είμαστε ειλικρινείς, έχουν και τα παιδιά ευθύνη πολλές φορές και οι Έλληνες. Όχι όλοι, είναι κάποιοι που έχουν αδικηθεί περισσότερο. Ναι, άλλοι που ίσως έπρεπε να δουλέψουν λίγο πιο σκληρά, να μην επαναπαυτούν ότι θα έχω σίγουρη θέση ή πρέπει να την κερδίσω τη θέση. Είναι κάπου στη μέση. Αλλά είναι ένα θέμα πάντως.
0: Και είναι και λίγο παράξενο όλο αυτό, μωρέ. Γιατί δεν ξέρεις και στην πραγματικότητα από πού ξεκινάει. Είναι η κότα για να τα αυγό ή το αυγό την κότα. Ακριβώς. Δεν παίζουν, δεν έχουν ευκαιρίες. Αξίζουν να έχουν ευκαιρίες. Όλο αυτό είναι μπερδεμένο.
1: Ακριβώς.
0: Τετάρτη ξεκινάμε. Ακριβώς. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει πλεονέκτημα Ολυμπιακός. Είναι αίτητος το πρωτάθλημα μέχρι τώρα.
1: Ναι, είναι αίτητος από πέρσι, από την πρώτη ήττα στην πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό. Κάτι θέλει να ξανακάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά με μειονέκτημα. Ξέρεις, ο Παναθηναϊκός θέλει να επαναλάβει την ιστορία του 13. Είναι όμως διαφορετικές συνθήκες. Θυμίζω τότε πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός γυρίζει πρωταθλητής Ευρώπης από το Λονδίνο back to back στην πρώτη χρονιά του Μπαρτζόκα στην ομάδα. σε μια γενική εφορία. Ο Παναθηναϊκός περιμένει. Γίνεται αυτή η συνέντευξη τύπου η φοβερή στο Κάραβελ, αν θυμάμαι καλά, και έχει βγει το θέμα που έχει διαρρεύσει και ουσιαστικά ζητάνε και από τις δύο ομάδες να κάνουν έλεγχο ντόπινγκ με αίμα, με έλεγχο αίματος, αφήνοντας υπονοούμενα ότι μπορεί κάποιοι παίκτες ή από εδώ ή από εκεί. Αλλά ήταν μια πολύ περίεργη ιστορία τότε, την οποία ο κότς Μπαρτζόκας τον είχε πειράσει πάρα πολύ. Θυμάμαι, είχε ξεσπάσει τότε συνέντευξη τύπου, δεν επιτρέπω την παραμικρή αμφιβολία για την ηθική των παικτών μου. Ο Αργύρης Πεδουλάκης από την άλλη προετοίμαζε την ομάδα, δεν μιλούσε, και ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα με 3-0, με δύο νίκες στο σεφ, με το δεύτερο μάτς να μην ολοκληρώνεται στο τέλος από τους φίλους του Ολυμπιακού που είχαν δημιουργήσει κάποια δύσκολη ατμόσφαιρα και αναγκάστηκαν οι διαιτητές το διέκοψαν. Και έτσι ο Παναθηναϊκός το είχε πάρει με 3-0, με δύο μάτς στο σεφ. Είναι το πιο δύσκολο, δηλαδή τέτοιο πρωτάθλημα δεν έχει πάρει ούτε ο κότς Μπράντοβιτς. Γιατί ναι, μπορεί να έχει πάρει σε πέμπτο. Αλλά ξέρεις, να βρεις στον άλλο πρωταθλητή Ευρώπης και δύο μάτς στην έδρα του δεν είναι κάτι απλό.
0: Είπες Αργύρης Πεδουλάκης και ναι, δεν είναι μόνο ο σεβασμός που έχουμε σε αυτόν, είναι και ότι ήταν κατεξοχήν ένας προπονητής της εισπύρωσης της δουλειάς με τον Αταμάν. Αν δηλαδή έλεγε σήμερα, αν έπρεπε να γράψει ένα γράμμα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού σήμερα, δεν είναι ότι έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Είναι ότι δείχνει σταθερά να υπάρχει αυτό το ότι είναι σε άλλη σελίδα οι παίκτες και ο προπονητής.
1: Είναι ξεκάθαρο, Διονύση, ότι ο Παναθηναϊκός βασίζεται, και δεν το λέμε, δηλαδή μπορεί να μας πει κάποιος ότι είμαστε κακοίδες που το λέμε αυτό. Βασίζεται στον εγωισμό των μεγάλων προσωπικότητων των παικτών. Κανείς δεν θα παίξει για τον προπονητή του. Είμαστε ξεκάθαροι. Είναι πασφανές. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και ο τελευταίος υποστηρικτής του που ήταν ο Κώστας
0: Λούκας.
1: Δεν είναι. Έχει χάσει τα πάντα. Δεν είναι ότι έχει χάσει τα αποδυτήρια. Έχει χάσει την απλή επαφή. Δεν είχε ποτέ ο Αταμάν πάντα στην καριέρα του. Δεν επιδίωκε να είναι φίλος με τους παίκτες. Δεν το έκανε και στην Εφέση. Αλλά ήταν μια διαφορετική σχέση. Εδώ πλέον κανείς δεν θα παίξει για τον προπονητή του. Θα παίξει για την προσωπικότητα, για τον εγωισμό του, για τον πληγωμένο εγωισμό. Γιατί ξέρεις, δεν είναι εύκολο να βλέπεις το μεγάλο σου αντίπαλο, τον αντίπαλο να πηγαίνει στο σπίτι σου που εσύ υπολόγιζες να πας να παίρνει το ευρωπαϊκό στην έδρα σου.
0: Εντάξει, προφανώς όλα αυτά, ξέρεις, σύντομα θα πάμε στην επόμενη στροφή. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί για να διακρατήσουν τα συμβόλαιά του, θα πρέπει να δείξουν και να αποδείξουν ότι μπορούν. Το τελευταίο.
1: Ότι κοίταξε, εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα.
0: Εάν ο Παναθηναϊκός πάρει τον double. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια χρονιά πεταμένη στα σκουπίδια. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Αν ο Ολυμπιακός μετά την Euroleague κατακτήσει και το πρωτάθλημα, νιώθεις ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Άρα προφανώς ο παρονομαστής στον επίλογο αλλάζει. Από την άλλη, σκέφτομαι τώρα να μιλάμε περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, γιατί στον Ολυμπιακό ένα πρόβλημα υπάρχει. Η εφορία και το αν μπορούν να μπουν ξανά στα παπούτσια τους και να παίξουν. Δεν φαίνεται να υπάρχει
1: κάτι. Νομίζω ήταν μεγάλο αβαντάζ για τον Ολυμπιακό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το έχουμε δει και στο παρελθόν, ο Ολυμπιακός της Ρώμης νίκησε 3 πόντους στον Απόλλωνα Πάτρας. Θυμάμαι, ήμουν στο μάτς, φώναζε ο Ιβκοβιτς και είχε νικήσει το πάρα πολύ δύσκολα τον Απόλλωνα Πάτρας για τους 8 τότε.
0: Ήταν το πρώτο μάτς που ήταν η φιέστα μετά το.
1: Ακριβώς. Και ο Ιβκοβιτς φώναζε ο Φουκάρας ότι παιδιά εννοεί και ο Απόλλωνας. Πρέπει να νικήσουμε για να προχωρήσουμε. Θέλουμε και το πρωτάθλημα. Ήταν πολύ κομβικό για τον Ολυμπιακό ότι είχε αυτά τα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Όχι υψηλή δυναμικότητα ή κόντρα, αλλά ήταν λίγο προσγείωση. Ήταν λίγο ότι κοίταξε, εδώ έχουμε τώρα ένα στόχο ακόμα και είναι πολύ σημαντικό.
0: Στο Παναθηναϊκό όμως δεν είναι αυτό το. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι το αν ο Παναθηναϊκός θα βρει τον τρόπο να σταθεί. Και εντάξει τώρα, θεωρητικά όλοι μιλούν για τον αντικαταστάτη του Αταμάν.
1: Ναι. Πούμε.
0: Όλοι λένε ότι περιμένεις να βρεις κάτι άλλο. Δεν είναι ότι στον Ολυμπιακό κυκλοφορούν σενάρια για παίχτες. Ότι θα έχει κλείσει το Μοντέρο, ας πούμε, ή το Μακιντάιερ. Εδώ μιλάμε ότι ενδεχόμενη αλλαγή προπονητή προφανώς σημαίνει και μια άλλη ομάδα.
1: Ακριβώς. Μα είναι, κοίταξε, να είμαστε ειλικρινείς, πόσο δύσκολο είναι για ένα παίκτη όταν ξέρει ότι ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα με 3-0. Μην κοροϊδευόμαστε και με 3-0 να το πάρει. Αφού ψάχνει, δεν θα έψαχνε. Θα έλεγε ο Δημητριανόπουλος, θα περιμένω να δω τι θα γίνει. Δεν μου λέει τίποτα δηλαδή ότι το στήριξε. Θα πούν μετά, αν το χάσει ο Παναθηναϊκός, θα πούν πολλοί ότι ήταν λάθος του Προέδρου, ότι έπρεπε να πάει με τον Χρήστο Σερέλη. Ότι είχε περισσότερο.

0: να διώξει τον προπονητή, ειδικά αν είναι ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, με την ιστορία που έχει. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση, γιατί και να μείνει τελικά, νομίζω ότι θα μείνει γιατί κανείς από τους δύο δεν είπε να φύγει. Δηλαδή κάπως έτσι νομίζω ότι...
1: Και θα είναι μια
0: και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει σε έναν άνθρωπο που είναι συνυφασμένος με την ιστορία του, έχει πάρει τα μισά πρωταθλήματα της ιστορίας του ΠΑΟΚ, έχει πετύχει πολύ μεγάλες επιτυχίες με τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έχει κάνει καλές φορές ο Λουτσέσκου, δεν μπορεί εύκολα να τον διώξει. Απ' την άλλη και ο Λουτσέσκου δεν θέλει να φύγει αυτός νομίζω. Δηλαδή και δεν υπάρχει και κάτι αυτό στα χέρια του μάλλον για να μπορεί να μπει στη διαδικασία. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που χωρίσανε, ένα που εξυπνήσαμε και ο Λουτσέσκου είχε πάει κάπου στην Αραβία.
1: Έχοντας πληρώσει ο ίδιος ας πούμε τον buyout. Γιατί έφυγε με τέτοιο τρόπο. Έχουν συμβεί κανένα δυο.
0: Ξαφνικά πριν από προετοιμασία, νομίζω έφυγε.
1: Ναι, όταν πήρε τη θέση του μετά ο Πορτογάλος, ο Περέιρα. Έχουν συμβεί κανένα δυο πράγματα, ή μάλλον για να το πιο σωστά, έχουν γραφτεί κανένα δυο πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν ενεργοποιήσει ξέρεις τους μηχανισμούς. Εδώ το πράγμα έχει περάσει πιο στον ντούκου. Δηλαδή, κάποια στιγμή με στην άνοιξη γράφτηκε ότι ο Λουτσέσκου μίλησε με τον Παναθηναϊκό. Αλλά πέρασε αυτό το πράγμα, ότι σαν να μην έγινε. Αντίστοιχα, εδώ και καμιά εβδομάδα γράφουν για την Μπεσίκτας. Μάλιστα, φτάσαν σε ένα σημείο να του λένε ότι η πρόταση είναι 2 εκατομμύρια το χρόνο κλπ. Και πάλι να μην. Απ' την άλλη, γράφεται για τον ΠΑΟΚ ότι είναι στην αγορά, ότι κοίταξε αυτόν τον προπονητή ή κοίταξε τον άλλον. Και πάλι δεν διαψεύδεται κάτι. Σου δίνει την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι είναι. Δεν ξέρω τώρα, ίσως να είναι και η αίσθηση απλά. Ότι είναι κάτι που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί στο τραπέζι. Δηλαδή και μέσα στο καλοκαίρι, μετά από έναν αποκλεισμό, ίσως κατάλαβες. Ανά πάσα στιγμή θα είναι εκεί πλέον.
0: Ναι, okay, εννοείται αυτό. Εδώ λέμε τώρα για το αν θα ξεκινήσει μαζί με τον Λουτσέσκο ΠΑΟΚ ή όχι. Γιατί και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το πει κανείς με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Ναι. Νομίζω όμως ότι όσο κυλάμε προς την προετοιμασία, πια είναι δύσκολο να υπάρξουν τόσο σημαντικές αλλαγές. Γιατί φαντάσου ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία φέτος απέτυχε. Δεν μιλάμε για μια ομάδα που είναι επιτυχημένη και εντάξει, ακόμα και κάποιος να έρθει τελευταία στιγμή μέχρι να βρει τα πατήματά του θα έχει μια έτοιμη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά θα αλλάξει. Αφού απέτυχε φέτος σε μεγάλο βαθμό, περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Άρα το να έρθει και ένας νέος προπονητής μαζί θα τα κάνει ακόμα πιο δύσκολο όλο αυτό το puzzle που θα πρέπει να ξαναφτιαχτεί από την αρχή.
1: Όλο είναι περίεργο και το γεγονός ότι και παίχτες είναι στον αέρα και όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει με το ότι είναι ΠΑΟΚ που δεν είναι ο ΠΑΟΚ της τελευταίας δεκαετίας. Δεν σε ξεκίνησα τυχαία από τα Βόρεια, θα σε κατεβάσω πιο κάτω, νομίζεις ότι θα γλιτώσεις. Με τον Παναθηναϊκό χθες συζητήσαμε με τον Μπάμπη Τσιμπίδα για τον νέο προπονητή κλπ. Η ΑΕΚ απολαμβάνει το προνόμιο, παίζω play-off, μη με ενοχλείτε, αφήστε με στην ησυχία μου, δεν έχω να κάνω κάτι. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν θα γλιτώσει όμως. Οπότε σε ρωτώ ξεκάθαρα, τι συμβαίνει σε μια ομάδα η οποία εκείνη την προετοιμασία της θα ξεκινήσει στις 29, αν θυμάμαι καλά, του Ιουνίου.
0: Ναι, 29 στο ΡΕ, την πρώτη συνάντηση.
1: Ναι, 3 του μήνα θα φύγει, ας πούμε, να πάει αυτά τα 2 δεκαήμερα τα γνωστά στην Ολλανδία. Θέλω να πω. Γιώργο, είμαστε σε χρονιά, σε καλοκαίρι που πάνε να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός. Περισσότερο από ό,τι έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, και το εντυπωσιακό της όλης υπόθεσης είναι ότι ο ίδιος ο Μεντιλίπαρ θέλει να τον αλλάξει πλέον. Τα προηγούμενα 3 καλοκαίρια ήταν ο άνθρωπος που απέρριπτε συνεχώς αλλαγές. Και ό,τι οι αλλαγές πήγαν να γίνουν έγιναν αναγκαία γιατί κάποιος έφυγε ή εν πάση περιπτώσει. Με το ζόρι που λέει ο λόγος. Δεν ήταν άνθρωπος των αλλαγών ο Μεντιλίπαρτ, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει, αλλά αυτή τη στιγμή προφανώς θεωρεί ότι η ομάδα που είχε στα χέρια του για 3 χρόνια έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο της και πρέπει να φτιαχτεί ξανά από την αρχή με νέα υλικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν σημαίνει ότι οι 26-27 που τελειώσανε θα φύγουν και θα έρθουν άλλοι 26-27, έτσι για να μην υπερβάλλουμε, αλλά μπορούμε να δούμε τους μισούς να αλλάζουν. Που δεν είναι και λίγοι μεταξύ μας, έτσι.
1: Και κυρίως να αφορά στην πρώτη γραμμή.
0: Ότι θα φύγουν όλοι πρώτη γραμμή, αλλά μπορεί να φύγει η μισή πρώτη γραμμή.
1: Αυτό.
0: Ναι, που επίσης είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή.
1: Πέρσι, κάνοντας λογαριασμούς τέτοια εποχή, λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι οι ίδιοι 10 και θα πάρει έναν αριστερό εξτρέμ για να στείλει το Ζέλσον δεξιά. Δηλαδή, ακόμα και το γνωρίζοντας ότι ο Κάρμο δεν θα συνεχίσει, έλεγε ότι ο Ολυμπιακός θα το λύσει εσωτερικά. Ότι ο βασικός θα είναι ο Πιρόλα, ας πούμε. Και όντως. Η αλήθεια είναι ότι το περασμένο καλοκαίρι, παρότι παραδοσιακά ο Ολυμπιακός

0: κάνει πολλές μεταγραφές. Έγιναν κινήσεις οι οποίες σχετίζονταν κυρίως με το βάθος. Ξέρεις, να ανοίξουμε το rotation, νεότερα παιδιά, ναι, αυτό, ναι. Ίσως να βγουν λαβράκια, ο Σιπιόνι, ο Μάντσα, όπως το λέγανε, το Στόπερ. Ναι, παιδιά τα οποία σου έδιναν, ο Νασιμέντο, που σου έδιναν την εντύπωση ότι είναι για το επόμενο κεφάλαιο της ομάδας. Το Ολυμπιακό σιγά σιγά προετοιμάζει την επόμενη μέρα του. Τώρα λες ότι πάει το πράγμα να ανακατευτεί πολύ, ότι πάει να αλλάξει.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται, δεν του βγήκε το πράγμα αυτό το καλοκαίρι το προηγούμενο. Δηλαδή τα παιδιά αυτά που είπες δεν μπόρεσαν επί της ουσίας να βοηθήσουν στο βαθμό που θα θέλανε τον Ολυμπιακό, έτσι. Mm-hmm. Και δεν μπόρεσαν και να αλλάξουν την πρώτη γραμμή της ομάδας. Άρα το είδαμε άλλωστε εμπράκτος από τον ίδιο τον προπονητή και την ίδια την ομάδα. Τελείωσε τα play-off τη σεζόν με τα play-off με την ομάδα την προπέρσινη. Έτσι παίζανε παιδιά που ήταν είτε από το 24
0: 11
1: είτε
0: περσινή.
1: Από το 25.
0: 11 περσινή. Αυτή είναι η εκδοχή του. Μετά την ΑΕΚ, μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό φωνάζει ότι ξέρεις τελικά δεν πέτυχαν αυτοί που ήρθαν ή δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτούς που είναι τώρα. Και αυτό είναι ένα θέμα γιατί κάθε χρόνο ξέχωρα ότι γεμίζεις από εμπειρία μεγαλώνεις και ένα χρόνο, έτσι. Και αυτό, όλο αυτό το κομμάτι έχει την επίπτωσή του στην, συνολικά στην ομάδα. Νομίζω όμως ότι θα περιμένουμε και θα δούμε ένα καλοκαίρι με πολλές αλλαγές, αλλά είναι και το ακατάλληλο καλοκαίρι για πολλές αλλαγές ταυτόχρονα. Μπερδεύω λίγο, αλλά θέλω να πω ότι αν είναι το περσινό αυτό το καλοκαίρι θα βόλευε περισσότερο. Τώρα με το Μουντιάλ.
0: Έχει εξασφαλισμένη θέση σε League Face, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, και το Μουντιάλ που λες, σωστά.
1: Τώρα όμως το Μουντιάλ που δεν ανοίγει τις αγορές, είναι λογικό ότι με το Μουντιάλ να ξεκινάει σε λίγες μέρες 11, δεν είναι σέντρα που θα μας θυμάμαι καλά, ναι. Και μέχρι τις 19 παίζουν πάνω από ένα μήνα πλέον, γιατί είναι
0: 40 γεμάτες. 40 γεμάτες.
1: Ναι, 40 γεμάτες. Επίσης με προγραμματικά που σημαίνει ότι δεν μπορείς το ίδιο να δελεάσεις τον ποδοσφαιριστή με πέρσι που του έλεγε ότι θα αναβείς, υπογράφεις και παίζεις 8 ματσάκια Champions League. Σίγουρα, ό,τι και να γίνει. Και μπορεί και παραπάνω όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός 10, ξέρω εγώ. Εδώ του λες υπογράφεις και θα ξεκινήσουμε το κουπί από τον Αύγουστο. Έχουμε δύο προγραμματικούς να μπορέσουμε να μπούμε. Έχεις τη σιγουριά του θα παίζεις στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό
0: θα
1: κομμάτι.
0: Θα παίξει η Europa League Face, εντάξει, δεν είναι μικρό, ναι. Αλλά όντως ναι, θα πρέπει να δώσεις ένα πρώτο καλοκαιρινό τεστ. Και εδώ θέλω να σταθώ ότι για ομάδα που πάει να αλλάξει πολλά, σημαίνει ότι η προετοιμασία έχει νόημα να έχεις τους παίκτες εκεί. Δηλαδή πρέπει τα προκριματικά αυτά να τα παίξεις με τους καινούργους τους παίκτες. Δεν μπορείς να έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πόσο πιθανό βλέπεις να υπάρξει ένα μεταγραφικό κύμα νωρίς. Έχουν όλοι επικεντρωθεί στην Ισπανία. Δίνεται η εντύπωση ότι τα κλειδιά τα κρατάει ο προπονητής, ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Εντάξει, νομίζω ο Ουνάι Λόπεθ συμφωνούμε ότι είναι πρώτη μεταγραφή.
1: Όλοι. Ναι, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Ναι. Η δεύτερη θα σου πούμε.
0: Ο Φορτούνης, σωστά είναι.
1: Ναι, πρώτη, εντάξει. Ναι. Okay, νομίζω ότι αυτοί μπορούν να ανακοινωθούν και μέσα στη βδομάδα που έρχεται.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Δηλαδή, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, τυπικό είναι, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Μιλάμε για δύο παίκτες ελεύθερους. Αυτό για το Φορτίνο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας παίκτης που θέλει προπονητής. Του κάνει για τον άξονα ένα οχτάρι ή ένα οχτάρι που μπορεί να βοηθήσει επιθετικά την ομάδα. Τον είδαμε λόγω του conference με την ΑΕΚ και του τελικού που πήγε Ράγιο. Και είναι η σφραγίδα του προπονητή εκεί. Η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια που έχουμε ζήσει με το Μεντιλίμπαρ υπάρχει μια μεταγραφή που είναι ουσιαστικά 100% δικιά του. Δηλαδή παίκτη που τον ξέρει ο ίδιος και τον έχει προτείνει.
0: Ο Ντάνι, ας πούμε, πρόπερση ήταν μια χαρακτηριστική τέτοια ιστορία.
1: Ο Ιμπόρα.
0: Ο Ιμπόρα είναι το προηγούμενο, ναι, αλλά καταλαβαίνω τι λες. Ότι είναι, υπάρχει ένα τέτοιο του προπονητή.
1: Να μπει σε μια διαδικασία να μην είναι το προηγούμενο, έχει δίκιο. Αλλά και για τον Ιμπόρα έχει πει να μείνει, αν θυμάσαι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ήταν σε μια διαδικασία. Ναι, γιατί το πρώτο καλοκαίρι δεν υπήρχε. Δεν προλάβει την πρώτη. Το 24 δεν ήταν άλλος προπονητής και το Γενάρη δεν προλάβει. Έχεις δίκιο. Άρα έχουμε δύο καλοκαίρια. Όπως και να έχει όμως, είναι σε μια διαδικασία τέτοια. Δεν νομίζω όμως ότι θα πάρει και όλη την Ισπανία στο τέλος ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, μια λίστα με τη Λίμπαρ που.
0: Κυκλοφορούν πολλά ονόματα. Δηλαδή, υπάρχει ο Μαρμόλ, ένα στόπερ της Λας Πάλμας, ανήκει 50-50 με την Μπαρτσελόνα. Φαίνεται ότι είναι ένα πρόσωπο, ας πούμε,
1: ναι,
0: που
1: να
0: παίζει.
1: Έτσι για το rotation, γιατί και στα στόπερ χρειάζεται πολύ αλλαγή.
0: Και όχι μόνο. Να, σήμερα γράφτηκε το όνομα του Μαφέο σε μια εφημερίδα. Είναι ένα καλό δεξιό μπακ. Είναι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει δύο δεξιά μπακ, όχι έναν. Ο Κωστίνη έχει συμφωνήσει με την Brighton. Ο Ροντινέη δεν λογίζεται πια σαν μπακ. Άρα αυτομάτως λες ότι εκεί κι αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί γρήγορα.
1: Στην άμυνα είναι η μεγαλύτερη δουλειά που έχει να γίνει επί της ουσίας. Γιατί και αριστερό μπακ θα χρειαστεί.
0: Και είναι και κάτι.
1: Και κρεματοφύλακες θα χρειαστούν.
0: Αυτό.
1: Την πεντάδα της άμυνας θα γίνουν πολλές αλλαγές.
0: Είναι και κάτι ακόμη, Γιώργο. Το ότι okay, ο Ολυμπιακός μπορεί να σχεδιάζει όπως κάθε ομάδα να σχεδιάζει τα δικά της. Απ' την άλλη, σχεδιάζει και η αγορά πράγματα. Και υπάρχουν παίκτες που ανά πάσα στιγμή, δηλαδή του Κωστίνια έγινε σε μια στιγμή. Παιδιά σαν τον Τζολάκη, σαν τον Μουζακίτη, σαν τον Μπιρόλα είναι στην αγορά και είναι δεδομένο το ενδιαφέρον ομάδων. Ήδη γράφονται πράγματα.
1: Το κόμμα που γράφει και δεν το γράψε τώρα το τα νέα τηλεδιαφέρεια.it. Ξέρεις, τώρα με τα site και τις σελίδες που μπορεί να χαθεί λίγο η μπάλα, το έγραψε η καθένα τέλος πόρων. Δεν νομίζω ότι μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τον Πυρόλα του Ολυμπιακού, αν όντως δεν γνωρίζει ότι κόμμα ενδιαφέρεται για να τον πάρει. Η οποία κόμμα, για να μπορεί ο κόσμος να
0: καταλαβαίνει,
1: να μην θυμάται, ναι, βγήκε τέταρτη, θα παίξει Champions League απευθείας. Έχει δηλαδή δεδομένη τη συμμετοχή του στο Champions League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άνεση που έχει οικονομικά και για την προσεγγίση που μπορεί να κάνει στον κάθε ποδοσφαιριστή. Έτσι, γιατί ο Πυρόλα Ιταλός είναι ο άνθρωπος, κάποια στιγμή στην Ιταλία λογικά θα γυρίσει ο στόπερ, αλλά προφανώς μπορεί να έχει στο μυαλό του τη Μίλαν, την Ίντερ και τη Γιουβέντους, λέω εγώ.
0: Η Μίλαν δεν παίζει στην Ευρώπη φέτος. Η Κόμο παίζει Champions League.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ότι, δηλαδή, είναι ένα σενάριο που μοιάζει πάρα πολύ αληθινό και πολύ εύκολα πραγματοποιήσιμο, εάν και εφόσον γίνει. Ακόμα και για τον Ρίτσο μπορεί να προκύψει η πρόταση. Βέβαιως, ξαφνικά δεν θα μείνει χωρίς στόπερ Ολυμπιακό. Η Λάνσε πάνε να πάρει τον Μπιανκόν. Η οποία Λάνσε επίσης πάει στο Champions
0: League. Δεύτερη. Πίσω από την Παρί.
1: Ναι. Θέλει λύσεις έμπειρες. Προφανώς δεν θέλουν να ανοίξουν και πολύ.
0: Υπάρχει
1: το
0: και μια λεπτομέρεια ακόμη, δεν θέλω να σας διακόψω. Είναι αυτό το 4-4 που έχει φτιάξει η UEFA. Για κάθε ομάδα πρέπει να έχει 4 γηγενείς και 4 από την Ακαδημία. Άρα ψάχνουν όλοι να ενισχύσουν το εθνικό προφίλ τους, δηλαδή παίκτες από τις χώρες τους. Εξού και ο Πυρόλα ή ο Μπιανκόν με παραστάσεις Champions League. Μπορεί, ας πούμε, να γίνονται αρεστοί λιγάκι παραπάνω σε Ιταλούς, σε Γάλλους κλπ. Είναι μπέρδεμα ο τρόπος με τον οποίο χτίζεται τα νέα παζλ, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε team building. Λέω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι η ομάδα που θα έχει. Εντάξει, μεταξύ μας συνήθως έτσι συμβαίνει, αλλά φέτος αναμένεται να είναι πολύ πολύ έντονο το καλοκαίρι, με πάρα πολλές αλλαγές. Θεωρώ ότι θα έχει περισσότερες από όλους μακράν.
1: Ναι, και θα έχει και σταδιακά. Δηλαδή, άλλη ομάδα θα πάει για προετοιμασία, άλλη ομάδα θα παίξει στον πρώτο προετοιματικό, μπορεί να είναι άλλη ομάδα στο δεύτερο, άλλη ομάδα το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, σωστό.
1: Όλο αυτό το κομμάτι παίζει ένα ρόλο όπως αν το κάνουμε, γιατί δεν μπορεί να κάνει όπως θα ήθελε τη δουλειά του με τη Λίμπαρ. Γιατί είναι σίγουρο, για παράδειγμα, ότι στις 29 του μήνα θα έχει μαζί του και καμιά δεκαριά παίκτες που λογικά δεν θα είναι τέλος Αυγούστου. Κάποιοι δανεικοί που θα επιστρέψουν να καλύψουν και κάποια κενά. Σου θυμίζω ότι ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, για παράδειγμα, θα είναι στο Μουντιάλ. Το τελευταίο μάτς του Ελκαμπή με το Μαρόκο είναι 25, αν θυμάμαι καλά, Ιουλίου, με το Ιράν 27.
0: Το Μαρόκο έφτασε στους 4 το προηγούμενο Μουντιάλ. Θα μπορούσε να πάει πολύ βαθιά.
1: Και να μην πάνε και πολύ, θα πάρουν και μια δεκαριά μέρες, αλλά δεν έχουν κάνει διακοπές καθόλου.
0: Εδώ θα πάρουν αυτοί που θα ταξιδέψουν μαζί σου στη Σουηδία. Δηλαδή και τα παιδιά της Εθνικής τώρα που θα παίξουν με τη Σουηδία και την Ιταλία τα φιλικά του Ιούνιου, και εκείνοι θα έχουν 3-4 μέρες. Δηλαδή φαντάζομαι θα ξεκινήσουν από την Ολλανδία.
1: Στην Ολλανδία, μπράβο, ναι, σωστά.
0: Άρα φαντάσου όλους αυτούς.
1: Αλλά και αυτοί που θα είναι λοιπόν ένα μήνα στα Αμερική και θα παίζουν, θα παίρνουν και μια εβδομάδα να ξεκουραστούν μετά. Λογικό είναι. Άρα εκεί θα πρέπει να έχεις εργοπαίχτες που μπορεί να μην. Δηλαδή ο Κλέιτον, σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι, που είναι ένας επιθετικός, ο μοναδικός που θα έχει από την αρχή αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ. Δεν νομίζω ότι καίγεται να τον έχει και στο τέλος.
0: Είναι και οι θέσεις ξένων, είναι πολλά. Είναι πραγματικά το παζλ
1: Ολυμπιακού. Είναι πολλά.
0: Έχει πολλά.
1: Έχει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ. Και θα έχει πάρα πολλές αλλαγές και μεταπτώσεις, νομίζω, όλη αυτή η ιστορία.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστημένος από το ότι η Παρί το πήρε. στο τέλος νίκησε το καλό, ας πούμε.
1: Εντάξει, κοίτα, επειδή δεν έγινε ο τελικός που περιμέναμε, ναι. Η αλήθεια δεν ήταν καλός.
0: Ή μπορεί και να έγινε.
1: Ναι. Γιατί, σ' άρεσε?
0: Όχι, γιατί έγινε ένα μάτς το οποίο η Arsenal απλά πρώτα σκέφτηκε να μην το χάσει και μετά να τον νικήσει, παρότι βρέθηκε.
1: Εντάξει, η Arsenal πέτυχε ένα γρήγορο γκολ και επειδή το πέτυχε η Arsenal, αυτή είχε παρεί, γύρισε για να κάνει το no goal. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, με την παρή δεν μπορείς. Δηλαδή, θα ήταν πολύ δύσκολο. Πρέπει να τη βάλει και ένα δεύτερο για να κερδίσει η Arsenal. Ό,τι είχε κάνει η Chelsea, για παράδειγμα, στο τελικό του παγκοσμίου του συλλόγου το καλοκαίρι το περασμένο. Νομίζω ότι ναι, στο τέλος κέρδισε αυτή η ομάδα που είναι πιο ποιοτική και αυτή που το κυνήγησε περισσότερο. Η Arsenal έχασε ως Arsenal. Με ένα πέναλτι το τέλος, όπως έχει συνηθίσει να χάνει πρωταθλήματα, ξέρω εγώ πότε το πήρε. Okay. Αλλά πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μιλάμε για την εποχή της Paris Saint-Germain και το πώς το γαλλικό ποδόσφαιρο πια κυριαρχεί στην Ευρώπη και μπορεί να έχουμε και το τρίτο του χρόνου. Δεν είναι. Διαφωνεί κανείς ότι η Παρί ως πρωταθλήτρια Ευρώπης με το υλικό που έχει, με τον προπονητή που έχει, μπαίνει ξανά ως φαβορί σε αυτή τη διαδικασία που είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ καταπονεί τις ομάδες και τους παίχτες. Αλλά με δύο ευρωπαϊκά σερί, γιατί όχι να μην κάνει και ό,τι κυριαλ. Και πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Εμπαπέ τώρα σε αυτό το κομμάτι. Στα άλλα θα ήθελα.
0: Το ότι έφυγε.
1: Με τα χρήματα που έχει, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. No. Και νομίζω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα και ο ίδιος. Εμείς να τα συζητάμε αυτά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το να φεύγεις το καλοκαίρι που αλλάζουν τα πάντα στην Παρί και η Παρί στα δύο χρόνια που λείπει έχει πάρει τα πάντα και δύο σερί.
0: Δεν είναι για να το καμαρώνεις κιόλας, δεν είναι για να το συζητάς.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει πάρει ούτε ένα κατσαρολάκι με τη Ριάλ. Δηλαδή, να πει η Ριάλ τώρα δύο χρόνια χωρίς τίτλο έχει γίνει κατακλυσμό.
0: Εντάξει, είναι η σωστή ομάδα.
1: Είναι κάτι ασύλληπτο που έχει συμβεί αυτό.
0: Το χειρότερο είναι ότι μαζεύτηκαν, λέει, 13 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξουν τον Εμπαπέ από τη Μαδρίτη. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει στο Παρίσι, όσο αυτό που του συμβαίνει στη Μαδρίτη.
1: Εντάξει,
0: από την άλλη, είπες πριν Μίλαν, θέλω να σου πω αυτό σαν τελευταίο. Πόσο ακούγεται το ρεπορτάζ που θέλει τη Μίλαν να συζητά με τον Άρνε Σλότ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας?
1: Καλή επιτυχία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, βέβαια, εντάξει, ο Σλότ έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία της Λίβερπουλ, πήρε πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι η άβρα του Κλόπ και η ορμή που είχε η ομάδα, γιατί όταν έφυγε ο Κλόπ η ομάδα ήταν πολύ καλά. Δεν μπορεί να μην είχε πάρει
0: με 700 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές πέμπτος, δεν τα κατάφερε κανείς, μόνο ο Άρνε Σλότ. Γιώργο Νικοκύρης, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι,
0: καλώς μεσημέρι.

25 λεπτάκια πριν από τις 4 στον επίλογο της Κυριακής Σπορσίτρια και ήταν ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη που δείχνει την Τούμπα ως έδρα της εθνικής μας ομάδας για τα πρώτα παιχνίδια του Nations League με Ολλανδία και Γερμανία. Να θυμίσω ότι είμαστε στην πρώτη κατηγορία σε αυτό, 1η Οκτώβρη και 4 Οκτώβρη, διαδοχικά είναι εκείνα τα παιχνίδια με Ολλανδούς και Γερμανούς. Είναι πολύ πιθανό να έχουν την ευκαιρία να τα δουν από κοντά οι φίλοι της εθνικής μας στο Βορρά. Okay, συμβαίνει. Έπαιξε πάρα πολλά μάτσα Ολυμπια... στο Καραϊσκάκι, στην έδρα του Ολυμπιακού η Εθνική Ομάδα. Το ακούω κανονικό ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανεβαίνει και προς τα πάνω. Και εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 4. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων μετά ο φίλος μου Οδυσσέας Ιωάννου. Αθλητική εκπομπή ξανά, Σπορσίτη, το Σάββατο στις 2.30 και ως τότε να μας το λέει καλά. Χαίρετε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Θρήνος στην Πάτρα για τον τραγικό θάνατο πατέρα Ακεγιού, 46 και 20 ετών αντίστοιχα, σε αυτοκινητιστικό τροχαίο. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από την γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επιτόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της πόλης. Νύχτα τρόμου και χάους, πλιάτσικου, εκτεταμένων βανδαλισμών και πρωτοφανούς βίας στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague από την Paris Saint-Germain. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 219 τραυματίστηκαν, μεταξύ τους 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Συνελήφθησαν 780 άτομα, 283 στο Παρίσι. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις. Και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Στο επίκεντρο των Ιρανικών προαπαιτούμενων παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας ΚΑΘ Στρουμποφόρ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην ακρίβεια και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ για τον ίδιο μήνα προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Στο θέμα της ανακύκλωσης που, όπως τονίζει, κατέληξε business για λίγους, εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός, αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε στα social media. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης συμπλήρωσε, κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νέα πατέντα που οδηγεί τους Δήμους στην αύξηση των δημοτικών τελών χαρακτήρισε το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Μέγκα. Ερωτηθής για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Δούκας μίλησε για ένα καθαρό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σε εξέλιξε η φωτιά σε παραποτάμια βλάστηση του Αξιού στην περιοχή Ελεούσα του Δήμου Χαλκιδόνας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Το ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Ιατρείο επανεκκινεί την Τρίτη και κάθε Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων, επιπλέον την Πέμπτη, οργανώνει ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα Ερτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την αφορμή των γενεθλίων του, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 17 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, 27,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο Σίντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλώς τους εδώ είμαστε, στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 94, είναι η εκπομπή ο Σύντα ονειρεύεται, παρεούλα εδώ ζωντανά στο στούντιο ο Πάνος Αργύρης και ο Οδυσσέας Ιωάννου και θα μείνουμε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Τα πλοία των ερώτων ήταν το 14ο τελευταίο δίσκο, τελευταίο τραγούδι, συγγνώμη, εκείνου του εμβληματικού δίσκου στο Ένα την Παράγκα, Μικρού Τσικός Αλκαίος Μητροπάνος. Θα πάμε μαζί κανονικά όπως πηγαίνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 5 και από τις 5 μέχρι τις 6 στη δεύτερη ώρα μας θα κάνουμε κάτι λιγάκι διαφορετικό, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια του Αθήνα 1984, σταθμός που ιδρύθηκε το 1987. Οπότε σκέφτηκα από τις 5 μέχρι τις 6 θα ακούσουμε μόνο τραγούδια που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά, που κυκλοφόρησαν το 1987 και τα οποία προφανώς παίχτηκαν από τον Αθήνα 1984.

Στιγμαγραφεί ένα τραγούδι που ακούστηκε πρώτη φορά στο Εμπάργκο, αρχές δεκαετίας του 80, Θάνου Μικρούτσικου και Αλκη Αλκαίου, από τη σπουδαία Μαρία Δημητριάδη. Αυτή ήταν μια επανεκτέλεση αρκετά χρόνια μετά. Πρέπει να έχουν περάσει 4, αν τα μετράω σωστά, όπου ο Μήτρος Πασχαλίδης παρέα με τον Χρήστο Θηβαίο ηχογράφησαν εκ νέου όλο το δίσκο Εμπάργκο.

discover that.

Ο Χάρης ο Πόνος Κατσιμίχας παίρνουν έναν αγαπημένο του ήρωα από κόμικ, τον Τοπέντο, και τον κάνουν τραγούδι. Αν δεχτούμε αυτόν τον μανιχαϊστικό απόλυτο διαχωρισμό ότι υπάρχουν θετικοί και αρνητικοί ήρωες, ο Τοπέντο μάλλον είχε μια ελαφρά κλίση προς το δεύτερο. Για την ιστορία να πούμε πως δεν είναι ένα σύγχρονο κόμικ και ο Τοπέντο, είναι ένα ισπανικό κόμικ το οποίο ξεκίνησε να δημοσιεύεται στην Ισπανία το 1936, παρακαλώ. Και κάποιες από τις ιστορίες του αναδημοσιεύτηκαν και έγιναν αρκετά γνωστές στην Ελλάδα από το περιοδικό Βαβέλ και στα μέσα της δεκαετίας του 80.

Αυτές ήταν οι λέξεις του Φίβου Δελεβοριά. Ως γνωστόν, η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια, δεν έχει αφήσει ακάλυπτες έννοιες. Ο καθένας μας όμως δεν έχει στο μυαλό του ακριβώς τις ίδιες αντιστοιχίες λέξεων με έννοιες και κάπου εκεί χανούμαστε και κάπου εκεί γίνονται και μεγάλες παρεξηγήσεις. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι αυτό έχει μια γοητεία. Δηλαδή δεν είμαστε ρομπότ. Οπότε ο καθένας προσθέτει στις λέξεις κομμάτια του εαυτού του και τις κάνει λίγο πιο προσωπικές και σαφώς λιγότερο αντικειμενικές.

Τι να πω, τι άλλο να πω. Λέγαμε πριν ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει αφήσει ακάλυπτες έννοιες. Όχι ελληνική, όλες οι γλώσσες φαντάζομαι δεν έχουν αφήσει ακάλυπτες έννοιες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούν να λέγονται και όλα. Ίσως για κάποιες στιγμές μας ισχύει το αξίωμα που ισχύει για τη μουσική. Τι είναι η μουσική? Είναι ήχοι και σιωπές. Εναλλαγή ήχων και σιωπών.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Συναγερμός σήμανε στις αρχές όταν ειδοποιήθηκαν ότι η άνδρας απειλεί να πέσει από τα ράτσα κτηρίου στην Μάνδρα Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν ειδικός διαπραγματευτής καθώς και κλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Δύο επεισόδια χθες στην Αλβανία όταν ακτίβιστες και κάτοικοι που ανησυχούν για τις περιουσίες τους συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ανέγερση τουριστικής μονάδας σε περιοχή υψηλού οικολογικού προφίλ στην πόλη Σβέρνιτσα. Ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους και ομογενείς μας, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε σοβαρά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τα Τύρανα την διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, ωστόσο κατέγραψε όπως λέγεται την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών. Στην ίδια ανακοίνωση η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντολογικών περιοχών στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την πορεία της Αλβανίας προς την Ενωμένη Ευρώπη. Νύχτα τρόμου και χάους, πλιάτσικου εκτεταμένων βανδαλισμών και πρωτοφανούς βία στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας χθες, μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague από την Paris Saint-Germain. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 219 τραυματίστηκαν, μεταξύ τους 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Συνελήφθησαν συνολικά 780 άτομα. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας Μοχαμάτ Γκάλιμπαφ δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στην λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ. Στην ακρίβεια και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ για τον ίδιο μήνα προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δίκαιη την απόφαση της κυβέρνησης να ενταχθούν οι νοσηλευτές στα βαρέα και ανθεκινά. Ο Πρωθυπουργός σύρεται πίσω από τις προτάσεις του Πασόκ όταν δυσκολεύεται, σχολίασε για το Πασόκ ο Κώστας Τσούκαλας, ενώ χαρακτήρισε την ασκούμενη οικονομική πολιτική παράδοξο μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνική ευημερία. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει συνήθεια πρώτα να φορτώνει με βάρη τους Έλληνες και μετά να φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Θρήνω στην Πάτρα για τον τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της πόλης. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές. Αναλυτικότερο στον ιστότοπό μας www.athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα Αιτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων του, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Πένα!
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα!
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
7: Σε ρόλο παραμάνας!
6: Χωρίς καμιά ντροπή!
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
7: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου!
2: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε ακόμα, πάμε για τη δεύτερη ωρίτσα μας, στον Αθήνα 84, όπως συντονιρεύεται με τον Παναργύρη και τον Οδυσσέα Ιωάννου Παρεούλα στο στούντιο. Έχετε ακούσει από το πρωί, γενέθλια, ο Αθήνα 84 έχει γενέθλια, ιδρύθηκε το 1987 και έχει προσαρμόσει αρκετές από τις εκπομπές του σήμερα, σε αυτήν την ημέρα, στη γενέθλια ημέρα του. Εγώ σκέφτηκα αυτή τη δεύτερη ώρα να ακούσουμε τραγούδια που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά. Τραγούδια που βγήκαν το 1987 και τα οποία φυσικά μετέδωσε ο Αθήνα 84. Ξεκινήσαμε από το δίσκο Χαιρετίσματα. Σε εκείνο το δίσκο του 87 υπήρχαν δύο τραγούδια μέσα που ήταν και τα δύο σε μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου και σε στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Ένα είναι αυτό που ακούσαμε και το δεύτερο αυτό εδώ που έρχεται.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

Σωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πίνα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

1987 και ο Δήμος Μούτσης κυκλοφορεί τον τρίτο του δίσκο της δεύτερης περίοδου του, ενώ της περίοδου της τραγουδοποιίας που ξεκίνησε να ερμηνεύει ο ίδιος τα τραγούδια του. Αυτό ξεκίνησε το 1981 με το δίσκο «Φράγμα», συνεχίστηκε αργότερα με το «Ενέχειρο», τρία χρόνια μετά, για να φτάσουμε στο 1987 όπου κυκλοφόρησε το δίσκο «Να». Από εκείνο το δίσκο ακούμε...

1987 λοιπόν, και ο Διονύσης Τσακνής κυκλοφορεί το τρίτο μάτι, το συγκεκριμένο τραγούδι με λόγια του Κώστα Τρυπολίτη, το τρίτο του δίσκο, αν και στην ουσία ήταν ο πρώτος που είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τις ερμηνείες των τραγουδιών, καθότι ο πρώτος δίσκος το 1982 ήταν η Μπαλάτα του Ταξιδιώτη, ο δεύτερος δίσκος το 1986, Καλή Ακρόαση, ήταν ένας δίσκος που τον είχε μοιραστεί με τη Σοφία Βόσου, μισά τραγούδια της Σοφίας Βόσου, μισά του Διονύση Τσακνή, αλλά το τρίτο μάτι το 87 ήταν ο πρώτος του στην ουσία μεγάλος προσωπικός δίσκος που όλα τα τραγούδια ήταν δικά του, εξαιρούμε βέβαια είπαμε το ομότιτλο από τον Κώστα Τρυπολίτη. Αλλά την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και ένα τραγούδι που ο Βασίλης Καζούλης κάνει θρυλικό, το όνομα Φανή.

Στον ίδιο δίσκο λοιπόν με τη Φανή, δηλαδή στον πρώτο προσωπικό δίσκο, το δίσκο με τον οποίο γνωρίσαμε τον Βασίλη Γαζούλη, το 1987, υπήρχε και το τελευταίο, αυτό εδώ που ακούσαμε, «Τα φιλιά του Αυγούστου» ήταν ο γενικός τίτλος εκείνη του δίσκου. 1987 υπήρχε και μια πολύ μεγάλη προσμονή, γιατί ανακοινώθηκε ότι ετοιμάζανε δεύτερο δίσκο ο Χάρης με τον Πάνο Κατσιμίχα. Ήταν τόσο ψηλές οι προσδοκίες, τόσο ψηλά είχαν βάλει τον πύχη από τον πρώτο τους δίσκο, από τα ζεστά ποτά 2 χρόνια πριν. Τα κατάφεραν για μία ακόμη φορά. 2 χρόνια μετά λοιπόν κυκλοφόρησαν το «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις» από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ήτανε εκείνος ο δίσκος ο οποίος είχε το «Νύχτο σε νύχτα» που θα ακούσουμε, τα σήματα Μόρς, είχε το «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις», είχε βέβαια το «Είμαστε ακόμα εδώ».

Ίσως αν βρούμε χρόνο να ακούσουμε και το «Είμαστε ακόμα εδώ» μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 6. Επαναλαμβάνω, σήμερα, αυτή τη δεύτερη ώρα μας, με αφορμή τα γενέθλια του Αθήνα 1984, ακούμε τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 1987, τη χρονιά που βγήκε στον αέρα και ο Αθήνα 1984. Το 87 λοιπόν κυκλοφόρησε δίσκο και ο Βαγγέλης Γερμανός. Ο Βαγγέλης Γερμανός ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός στα πρώτα 7 χρόνια της δεκαετίας του 80. Αναλογιστεί κάποιος ότι ξεκίνησε το 81 με τα Μπαράκια, ένα χρόνο μετά το Ερωτικό Κούρδισμα, επίσης πολύ σπουδαίος δίσκος, 1,5 χρόνο μετά το Βραχυκύκλωμα, 10 μήνες μετά το Χάδια και Χαστούκια. Το 86 μεσολάβησε ένας live δίσκος για να φτάσουμε στο 87, σχεδόν κάθε 1,5 χρόνο δηλαδή κυκλοφορούσε δίσκο, για να φτάσουμε στο 1987, όπου ο Βαγγέλης Γερμανός κυκλοφορεί τα Ερωτόλογα, όπου εκεί υπήρχε αυτό εδώ. Ο Βαγγέλης Γερμανός κυκλοφορεί τα Ερωτόλογα, όπου εκεί υπήρχε αυτό εδώ.

Είμαστε λοιπόν στο 1987 και να μείνουμε σε λίγο χαροπά ακούσματα. Νομίζω το πλέον χαροπό, πέρα από αυτό που ακούσαμε από τον Βαγγέλη Γερμανό, ότι κυκλοφόρησε ένα ντουέτο που δεν το είχαμε ξανακούσει. Πρώτη φορά κυκλοφόρησαν δίσκο. Ήταν ο Γιάννης Νικολάου και ο Παντελής Θαλασσινός. Είχαν ονομαστεί Λαθρεπιβάτες και κυκλοφόρησαν ένα δίσκο που λεγόταν «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε».

1987, Μόνος Χατζηδάκης καλεί την Χαρούλα Αλεξίου για μια σειρά παραστάσεων στο Zoom, στο σύριο του δηλαδή. Κυκλοφόρησε και δίσκους μετά για τα απρόβλεπτα τραγούδια της Χάρης Αλεξίου. Και κάποια στιγμή, πέρα από τις αρκετές διασκευές που είχε δικών της, αλλά και άλλων τραγουδιών, κυρίως λαϊκών της, είπε ότι καλό δεν είναι να υπάρχει και ένα καινούργιο τραγούδι για αυτές τις παραστάσεις. Και η Χάρης Αλεξίου απευθύνθηκε στο Θάνο Μικρούτσικο αν είχε κάτι να της δώσει, να τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση στο Zoom. Και ο Μικρούτσικος είχε ένα τραγούδι με λόγια του Κώστα Τρυπολίτη, λεγόταν Ακροβάτες, και είναι και το μοναδικό τραγούδι εκείνου του δίσκου και εκείνου των παραστάσεων που ήταν καινούργιο, ολοκένουργιο δηλαδή, και ακούγονταν σε πρώτη εκτέλεση.

ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι ότι το 87 κυκλοφόρησαν, όπως ακούμε, πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια. Αλλά εκείνος ο δίσκος ο οποίος σάρωσε κυριολεκτικά, σάρωσε και σε πωλήσεις και σε μεταδόσεις, δεν ήταν στα ελληνικά. Και αναγκαστήκαμε το 87 όλη η Ελλάδα ξαφνικά να τραγουδάμε ισπανικά.

Έτσι λοιπόν, ο πλέον εμπορικός δίσκος της χρονιάς εκείνης του 87 δεν ήταν στα ελληνικά, ήταν τα Latin του Γιώργου Νταλάρας, διπλός δίσκος. Με αφορμή αυτό το δίσκο είχε φέρει στην Ελλάδα και παίξανε μαζί του ο Πάκο Ντελουθία και ο Αλντιμέολα. Υπήρχαν όμως και ελληνικά τραγούδια, ήταν ένας δίσκος στον οποίο προσπάθησε να ενώσει τις αγάπες του, τα τραγούδια από το εξωτερικό, τα λατινογενή αλλά με ελληνικά. Για παράδειγμα, υπήρχε και αυτό εδώ που θα ακούσουμε, που είναι ένα τραγούδι του Τάκη Μωράκη με τα λόγια του Κώστα Πρετεντέρη και του Γιώργου Οικονομίδη.

Υποσχέθηκα όμως να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από το «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνει», το δεύτερο δίσκο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα που κυκλοφόρησε το 1987. Λατρεμένο μου, το «Είμαστε ακόμα εδώ». Ακούσαμε λοιπόν τραγούδια που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά λόγω των γενεθλίων του σταθμού σήμερα. Και έχουμε έπεται και συνέχεια, πέρα από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, έχουμε εκλεκτό καλεσμένο, η Τασολεπτακύλη δηλαδή, έχει ένα εκλεκτό καλεσμένο, το Στέλιο Μάινα, ζωντανά και οι δυο τους στο στούντιο, για να πάνε μαζί μέχρι τις 7. Κατά τα άλλα, ήμασταν εδώ πάνω σ' Αργύρης και ο Οδυσσέας Ιωάννου, ήταν εκπομπή «Ο Συντώνη ρεύεται». Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και τα λέμε το επόμενο Σάββατο, κανονικά, στις 4 το απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού ομογενή μας, τα επεισόδια που ξέσπασαν χθες στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων που ανησυχούν για τις περιουσίες τους λόγω ανέγερσης μεγάλης τουριστικής μονάδας σε περιοχή υψηλού οικολογικού προφίλ. Συγκεκριμένα στην περιοχή Σβέρνητσα, δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα και σε μικρή απόσταση από το δέλτα του ποταμού Βιώσα, μία από τις τελευταίες ανέγκυκτες παράκτιες ζώνες της Μεσογείου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τα Τύρανα τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Στην ίδια ανακοίνωση, η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μέλων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντολογικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τις τάσεις της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τη ΣΥΠΑ πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείου σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατηγικές εξελίξεις την κατάσταση του της στρατηγικής. Την κατάληψη, τη στρατηγική σημασία κάστρου Μποφόρ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην ακρίβεια και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ για τον ίδιο μήνα προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση. Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δίκαιη την απόφαση της κυβέρνησης να ενταχθούν οι νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να εκκινήσει ο διαγωνισμός του υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας. Ο σχεδιασμός θα αφορά την υποπαραχώρηση 800 θερμάτων χερσαία ζώνη στη θέση Βλήχα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά projects για την Δυτική Αττική και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης. Εντατικούς ελέγχους κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιεί η ΑΔΕ, κυρίως με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων ΠΟΣ συνδεδεμένων με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις. Θρήνω στην Πάτρα για το τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών αντίστοιχα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς το Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα Ερτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μείνετε μαζί μας για την επόμενη ώρα τα δικά μας απογεύματα με την Τασούλα Επτακύλη. Στο στούντιο μαζί μας ο ηθοποιός και συγγραφέας Στέλιος Μάινας.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
0: Αθήνα 984.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: Μα τι ωραία εκδρομή σας έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης που έχει γενέθλια, παρακαλώ. Κλείνει τα 39 του χρόνια, 40 ρίζουμε. Παιδιά νιώθουμε ακόμα όμως, γεμάτα ορμή. Ο Πάνος Αργύρης είναι στη φροντίδα του ήχου, η Τασούλα Επτακύλη στο μικρόφωνο και καλεσμένος μας σήμερα ο αγαπημένος Στέλιος Μάινας. Δικαιούμαι να σε λέω πρώτα φίλο και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Γιατί κρατάει πολλά χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι δεν ήταν τυχαίο, το πρώτο τραγούδι. Το έχεις διαλέξει εσύ φυσικά. Και μολονότης η συνάδελφος στο Δελτίο Ειδήσεων σε προσφώνησε ως ηθοποιό και συγγραφέα. Για μένα είσαι εδώ κυρίως ως ραδιοφωνατζής. Γιατί συνυπήρξαμε στο ραδιόφωνο στα χρόνια του Μελωδία. Ήμασταν γειτονάκια, η εκπομπή σου ήταν πρώτα, μετά η δική μου. Και αυτό, ξέρεις, δημιούργησε ένα είδος συγγένειας. Γιατί το ραδιόφωνο ενώνει, δεν ενώνει μόνο τους ανθρώπους που ακούνε κάποιον που κάνει εκπομπή, ενώνει πάρα πολύ δυνατά και τους ανθρώπους που είναι συνάδελφοι σε ένα ραδιόφωνο. Και αυτός ήταν ο τίτλος της εκπομπής σου, Στέλιο.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, Τασούλα μου. Και εγώ αισθάνομαι συγκινημένος, γιατί πρώτα απ' όλα μου κάνεις την τιμή να με καλέσεις σήμερα που είναι τα γενέθλιά σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά να τα χιλιάσετε που λένε. Αλλά και ένας λόγος παραπάνω, γιατί με καλείς εσύ. Που ήμασταν μαζί στις πολύ ωραίες στιγμές του ραδιοφώνου που έζησα και εγώ και εσύ, μιας άλλης ραδιοφωνικής αθότητας, θα έλεγα.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχει αλλάξει πάρα πολύ πια το τοπίο. Και το λέγαμε προηγουμένως και πρέπει να το πούμε και ο Νέαρ, ότι ο Αθήνα 84 είναι πια από τα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού ραδιόφωνα που δεν παίζουν playlist. Ναι. Που ο παραγωγός έχει την ευθύνη των τραγουδιών που θα ακουστούν.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, ειλικρινά, αλλά έχω την αίσθηση ότι το ραδιόφωνο, το οποίο έρχεται τόσο κοντά με τη φωνή, όχι με την εικόνα, δηλαδή αφήνει τη φαντασία του ακροατή να ταξιδέψει, θα έπρεπε να είναι ζωντανό. Το ζωντανό ραδιόφωνο δεν αντικαθίσταται. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Πότε μπήκε η αγάπη του ραδιοφώνου στη ζωή σου?
1: Μπήκε με ένα μικρό τρανζιστοράκι που είχε φέρει ο πατέρας μου από το εξωτερικό ως ναυτικός, κάτω από το μαξιλάρι, και ακούγοντας θέατρο της Δευτέρας, και όχι μόνο, τις νύχτες που Στέλιο πήγαινε να κοιμηθείς, γιατί το πρωί είχε σχολείο, ο Στέλιος άνοιγε το μικρό τρανζιστοράκι και το έβαζε κάτω από το μαξιλάρι.
0: Και τι άκουγε από τραγούδια, τι αγαπούσε ο μικρός Στέλιος?
1: Τις εποχές μου, τα τραγούδια, βέβαια τις εποχές της παιδικής μου ηλικίας, τα τραγούδια φυσικά ήταν τα λαϊκά τραγούδια. Το λαϊκό τραγούδι με το οποίο μεγαλώσαμε. Δηλαδή εγώ μεγάλωσα με τον Καζαντζίδη, με τον Καλδάρα, με τον Πιθικότσι, εννοείται έτσι. Αλλά και πολύ αργότερα φυσικά, η αγαπημένη μου, πρώτα απ' όλα ο αγαπημένος μας Θάνος Μικρούτσικος και ο Νιόνιος, τώρα που μόλις ακούσαμε, και θα σου πω ένα περιστατικό που δεν ξέρεις και με είχε συγκινήσει και εμένα. Πριν από 2 χρόνια με φώναξαν σε μια εκπομπή να μιλήσω για τα τηλεοπτικά μου και ζήτησαν να παιχτεί αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, και με ρωτάει η δημοσιογράφος, γιατί διαλέξατε αυτό το τραγούδι? Είπα λοιπόν τους λόγους και άρχισα να πλέκω το εγκόμιο του Νιόνιου, το οποίο εγκόμιο φυσικά είναι το εγκόμιο ενός ανθρώπου ο οποίος μας έχει στιγματίσει με τη μουσική του. Δηλαδή εγώ ακόμα όχι απλώς ακούω Νιόνιο, παίζω στις κιθάρες Νιόνιο, θεωρώ ότι είναι ένας μεγάλος διανοητής, τέλος πάντων νεότερος διανοητής της λαϊκής μας παράδοσης και της ιστορίας μας της μουσικής. Και γυρνάω στο σπίτι μου και μετά από 2 ώρες χτυπάει το σταθερό μου, το σηκώνω, μου λέει: συγγνώμη, ο κύριος Μάινας? Λέω: μάλιστα, Διονύση Σαββόπουλος εδώ. Διονύση.
0: Τρελάθηκες.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μάινα, για τα καλά σας λόγια. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά θέλω να σας πω πολλά ευχαριστώ. Και με συγκίνησε αυτό. Με συγκίνησε ότι ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα, που δεν είπα τίποτα δηλαδή, είπα
0: την αλήθεια σου κατέθεσες.
1: Την αλήθεια των πραγμάτων. σε παίρνει τηλέφωνο, βρίσκει το τηλέφωνο σου και σε παίρνει τηλέφωνο για να σου πει ευχαριστώ.
0: Υποθέτω ότι αυτή την ολιγόλεπτη συνομιλία την κρατάς μέσα σου σαν φυλαχτό, Στέλιο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Τον ανέφερες προηγουμένως, το επόμενο τραγούδι είναι δικό του, να ανοίξουμε και το κεφάλαιο Θάνος Μικρούτσικος, γιατί για τις γενιές μας ο Θάνος ήταν και παραμένει πυλώνας πολλών πραγμάτων.
1: Μπορώ να πω μια ιστορία πριν από αυτό?
0: Αλίμονο.
1: Λοιπόν, με τον Θάνο γνωριστήκα το 1979. Λίγο πριν πάω στο στρατό, έχω γνωρίσει τον Νίκο τον Τουλιάτο και με καλεί στο σπίτι του.
0: Τον μάγο των κρουστών.
1: Μάλιστα. Και μου λέει, θα κάνεις όμως λίγο υπομονή γιατί έχω πρόβα στο σπίτι. Εντάξει, του λέω. Πάω στο σπίτι του λοιπόν και εκεί εμφανίζονται διάφοροι μουσικοί, μεταξύ των οποίων ένας τύπος κοντός, συγγνώμη, πιο κοντός από μένα, όχι κοντός, λίγο πιο κοντός από μένα, με μαύρο μουσί και μακρύ μαλλί, και αρχίζει να παίζει μανιασμένα πιάνο. Ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ. Ο γνωστός Θάνος. Και με εντυπωσίαζε, δεν ήξερα εγώ τον Θάνο τον Μικρούτσικο. Λέω, ρε εσύ, όταν έφυγε, αυτό το μεγάλο ταλέντο ποιος είναι? Α, μου λέει, ετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη περιοδία στη Γερμανία και θα πάρω άδεια από το ναυτικό για να πάω. Πρόκειται για συγκλονιστική περίπτωση. Όντως, μετά γνωρίστηκα με τον Θάνο, παίξαμε μαζί, ήμασταν μαζί με τον Θάνο στο μπάντμιντον, στον Καβαδία. Συγκλονιστική περίπτωση μουσικού, συγκλονιστική περίπτωση ανθρώπου. Απώλεια μεγάλη. Λείπει ο Θάνος.
0: Λείπει ο Θάνος, αλλά είναι εδώ τα τραγούδια του. Και αυτά κανείς δεν μπορεί να μας τα πάρει.

0: Στέλιο Μάινα, να ξαναγυρίσουμε στα ραδιοφωνικά μονοπάτια. Πώς και αποφάσισες τότε να κάνεις ραδιόφωνο? Το φοβήθηκες?
1: Βέβαια το φοβήθηκα, αλλά είχα τον Οδυσσέα Ιωάννο, ο οποίος με έμπασε στην κολυμπήθρα με το καλημέρα σας. Μου λέει, θέλω να έρθετε, κύριε Μάινα, με χτυπάει το τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει, θέλω να έρθετε να κάνετε μια εκπομπή στο Μελωδία που είμαι διευθυντής. Εγώ λέω, ναι, μου λέει, γιατί όχι? Λέω, δεν έχω σχέση εγώ με το ραδιόφωνο. Πες του, μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο. Μου λέει, ελάτε από εδώ να τα πούμε. Και με έπεισε, τέλος πάντων, και έκανα μια εκπομπή που λεγόταν 4x4 γραπτή. Και μπορώ να πω, και το λέω όπου σταθώ για αυτό το λόγο, διότι είναι έτσι, ο νονός μου της γραφής είναι ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο οποίος με εμπιστεύτηκε και μου λέει, μα γράφεις καλά. Λέω, ρε, σιγά που γράφω. Γράφεις καλά. Λέω, και τι να κάνω? Μου λέει, θα σου δώσω μια εκπομπή λόγου για του χρόνου και του παραχρόνου, αν είμαστε καλά.
0: Για να εξασκηθείς.
1: Ναι. Λοιπόν, και έτσι άρχισα να γράφω, τέλος πάντων, κείμενα.
0: Είναι αυτή η έλλειψη εικόνας τελικά η μαγεία του ραδιοφώνου, ναι, που τροφοδοτεί τη φαντασία?
1: Ακριβώς. Είναι η έλλειψη της εικόνας, απεκδίεσε, τέλος πάντων, μια συγκεκριμένη εικόνα που έχει ο άλλος για σένα και λειτουργεί η φαντασία ακόμα περισσότερο, αφήνοντάς σου εσένα που είσαι ο ακροατής να μπεις και να πλάσεις το δικό σου κόσμο με βάση αυτού που ακούς. Κάθε ακροατής έχει μια απόλυτα δική του εικόνα μιας εκπομπής στο δικό του το μυαλό και την έχει αποτυπώσει έτσι όπως μόνο αυτός μπορεί να την αποτυπώσει, κανένας άλλος. Δηλαδή, αυτό που είναι το συγκλονιστικό με το ραδιόφωνο είναι ότι κάθε ακροατής μας ακούει εσένα, μόνο εσένα, και έχει στο μυαλό του κάπως μόνο εσένα.
0: Για μας που κάνουμε ραδιόφωνο είναι και ένα είδος προστασίας, αν και πια η εικόνα διαχέεται από παντού και δεν είναι οι πρώτες εποχές που κάναμε ραδιόφωνο. Μπήκα πρώτη φορά στο ραδιοφωνικό στούντιο το 1989. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως είναι η μορφή μου. Τώρα λίγο πολύ άνθρωποι μας ξέρουν και από άλλες πηγές, να το πω έτσι. Αλλά είναι μια προστασία. Δεν έχει σημασία αν έχεις ξυπνήσει και έχεις μαύρους κύκλους, αν έχεις μεγαλώσει και έχεις ρητίδες, αν είσαι στεναχωρημένος και αυτό φαίνεται στη ματιά σου. Βγαίνεις και επικοινωνείς μέσα από αυτό το μαγικό μέσο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το ραδιόφωνο έχει αυτό το συγκλονιστικό καλό που αφήνει το περιθώριο στον ακροατή. Δεν παρουσιάζει τα πάντα φάτσα φόρα που λέμε.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι από τα αγαπημένα του ραδιοφώνου διαχρονικά. Και σίγουρα είναι και δικό σου αγαπημένο γιατί το διάλεξες. Γιατί όμως? Γιατί έχει πίσω του μια ολόκληρη ιστορία την οποία θα μιλήσω αμέσως μετά.

0: Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, πάντα είναι του δρόμου η χαρά που μας κινητοποιεί. Αυτό είναι δεδομένο. Βαλκανιζατέρ, Στέλιος Μάινας, Γεράσιμος Κιαδαρέσης, Σωτήρης Γκορίτσας, σκηνοθέτης, μια τεράστια επιτυχία. Ίσως και από τις πρώτες, αν όχι πρώτη του, αυτού που λέμε νέου ελληνικού κινηματογράφου, πόσο πάνω από 800.000 εισιτήρια.
1: Πάνω από 800.000 εισιτήρια.
0: Και το soundtrack υπογράφει ο Νίκος Πορτοκάλογλου και με αυτό μπαίνει και ο ίδιος σε μια νέα εποχή. Γιατί ναι, του δίνει μια τρομακτική όθηση. Τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια, Στέλιο?
1: Ο Νίκος είχε έρθει μαζί μας στη Βουλγαρία στα γυρίσματα. Και ήταν και στα γυρίσματα το τραγούδι αυτό ζωντανά, το έπαιξε εκεί στη Σόφια. Ο Νίκος είναι ένα καταπληκτικό άτομο και καταπληκτικός μουσικός, αγαπημένος, και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό τραγούδι και την ελληνική ροκ. Πολύ μεγάλο. Και ό,τι κουβαλάει, διότι είναι ένα σπάνιο συνδυασμός μιας μουσικής που ενώνει ρεύματα, το σύγχρονο δηλαδή ροκ με την ελληνικότητά του, με το τι σημαίνει Ελλάδα, αλλά και με ένα στίχο που πραγματικά δεν έχω ακούσει από πολλούς δημιουργούς ένα τέτοιο δυναμικό εσωτερικό στίχο όπως του Νίκου του Πορτοκάλογλου. Τον αγαπώ πολύ τον Νίκο και σαν άνθρωπο, αλλά κυρίως και σαν καλλιτέχνη.
0: Και πέτυχε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και σπάνιο, η μουσική του στις ταινίες του Σωτήρη του Γκορίτσα έγιναν μέρος του κινηματογραφικού DNA των ταινιών. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια ταινία και απλώς έρχεται και μια μουσική από πάνω έτσι και πάνε παράλληλα. Γίνονται ένα ποτάμι που κυλάνε μαζί.
1: Δεν μπορεί να πάει Γκορίτσας χωρίς Πορτοκάλου και Πορτοκάλου χωρίς Γκορίτσα στον κινηματογράφο. Πολύ σωστά το είπες. Οι ταινίες του Σωτήρη θέλουν οπωσδήποτε μουσική του Πορτοκάλου. Και γι' αυτό και πάντα, έκτοτε, από τότε δηλαδή, από το
0: Βαλκανιζατέρ,
1: κάθε ταινία που κάνει ο Σωτήρης είναι παρόν ο Νίκος.
0: Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις κινηματογράφο?
1: Κινηματογράφο, τελευταία ταινία έκανα με το Σωτήρη. Εκεί που ζούμε. Μια εξαιρετική ταινία, πάρα πολύ ωραία ταινία, εξαιρετικό σενάριο. Ο Σωτήρης είναι αγαπημένος μου σκηνοθέτης, έχουμε δουλέψει πολύ μαζί. Τον αγαπάω πολύ το Σωτήρη. Παρόλο που δεν κάνουμε παρέα, δεν είμαστε κολλητοί φίλοι έξω, αλλά καταλαβαινόμαστε πραγματικά με αυτό που κουβαλάει. Γιατί νομίζω ότι είναι παρόμοιο με αυτό που κουβαλάω εγώ.
0: Να γυρίσουμε πάλι στο ραδιόφωνο. Πριν που συναντήθηκες και με τον Οδυσσέα, εκεί λίγο πριν τον επίλογο της δικής σου εκπομπής, λέγαμε για τους δίσκους ορόσημα, να το πω έτσι, που ακόμα παίζονται στα ραδιόφωνα. Είπαμε, ας πούμε, για τα ζεστά ποτά των Κατσιμιχαίων. Σίγουρα και σένα έχει βάλει τη βούλα του και σε σένα αυτός ο δίσκος. Δεν γίνεται. Σκέφτηκα λοιπόν να ακούσουμε την κόρη του Πάνου, τη Μαριάννα, η οποία έχει κάνει με ένα τραγουδάκι που ήρθε έτσι πολύ σιωπηλά και πολύ αθόρυβα, ύπουλα θα το έλεγα, να κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Να τα ακούσουμε και να κουβεντιάσουμε λίγο γι' αυτά. Thank you.

0: όμορφο που είναι όταν εξακολουθούν να βγαίνουν πράγματα, έστω και ίσως λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν, με μια τέτοια δυναμική. Ενώ πέρα από τη λογική του προκάτ, της λούπας που επικρατούν συνήθως τα περισσότερα.
1: Ό,τι και να κάνουμε, αυτό που ακούω τώρα, που ακούω μάλλον τώρα, είναι ότι ό,τι και να κάνουμε θα αφήσουμε το στίγμα μας στα παιδιά μας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν και παίρνουν από εμάς αυτό που τους δίνουμε. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που άκουσα αυτό το πολύ ταλαντούχο κορίτσι, γιατί είναι ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι, με αυτό που άκουσα, μια φωνή εξαιρετική. Μετά μου λες, είναι η κόρη του Πάνου. Λοιπόν, να. Πώς λένε, το μήλο κάτω από τη μηλιά.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά.
1: Και τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Νομίζω πως ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε για τα βιβλία, κύριε Μάινα. Βέβαια, γιατί είπαμε, ηθοποιός, ραδιοφωνητής, αλλά και συγγραφέας. Αυτό το Αρόδου είναι το καινούριο βιβλίο. Κυκλοφόρησε πριν από μερικούς,
1: τον Οκτώβριο, 10
0: πριν από μερικούς μήνες. Θέλουν όμως να πούμε για την αρχή της συγγραφικής περιπέτειας, γιατί είναι μια περιπέτεια η συγγραφή και το ξέρω και προσωπικά. Είπες ότι αφορμή ήταν ο Οδυσσέας. Να μιλήσουμε για το πρώτο βιβλίο, πόσο σε ζόρισε, αν αισθάνθηκες ανακούφιση που κατάφερε να βγει από μέσα σου όλο αυτό που είχες και να καταγραφεί σε ένα βιβλίο, και τι ιστορία κρύβει πίσω το αυτό το βιβλίο, το καινούριο, Αρόδου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
1: Το πρώτο μου βιβλίο είναι «Τα φαινόμενα απατούν» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι η συλλογή διηγημάτων. Και τα διηγήματα αυτά, κάποια από τα διηγήματα αυτά, έχουν δημοσιευθεί στο ΟΜ της ημερησίας. Ήταν η επόμενη δουλειά μου μετά το Μελωδία.
0: Έγινες επαγγελματίας της γραφής δηλαδή. Λοιπόν. Να μας πάρεις και το μεροκάματο έτσι όπως πας.
1: Ο Οδυσσέας, τον Οδυσσέα να τα πείτε, αυτός φταίει για όλα. Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι θα αγάπησα πολύ τη γραφή.
0: Γλυκάθηκες.
1: Και τη μικρή γραφή, όπως
0: μικρό σχήμα.
1: Το μικρό σχήμα αυτό του διηγήματος. Μετά μια χρόνια έμεινα σε παύση και με παρέσυρη δουλειά, γιατί έκανα και κάνω μια δουλειά που σε παρασύρει πραγματικά. Είναι ποταμός η υποκριτική και η δουλειά του θεάτρου, και κυρίως του θεάτρου, και έτσι δεν είχα χρόνο να γράψω. Μάλλον, για να μην δικαιολογούμε, δεν κάθισα να γράψω. Αλλά κάποια στιγμή ένιωσα την ανάγκη και έκατσα και έγραψα το πρώτο μυθιστόρημά μου, το οποίο βγήκε από το Μετέχμιο, να θυμηθώ να παραγγείλω, το 10. Και αυτό τώρα το καινούργιο, το Αρόδο, που βγαίνει από τον Ψυχογειό, που είναι πλέον, που γνωρίζω τέλος πάντων πού θα πάω, αλλά με μια άλλη, με μια τελείως διαφορετική ιστορία.
0: Τι μπορείς να μας πεις για αυτή την ιστορία χωρίς να έχουμε spoiler?
1: Ναι. Μπα δεν είναι θέμα spoiler, γιατί τα βιβλία ουσιαστικά είναι, όπως κάποιος είπε που δεν θυμάμαι ποιος πραγματικά είναι, ουσιαστικά γράφουμε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο γράφουμε, ο ίδιος άνθρωπος είμαστε. Επαναλαμβανόμαστε ουσιαστικά. Παρόλο που εγώ προσπαθώ να αλλάξω σε κάθε βιβλίο μου το ύφος. Το προηγούμενο βιβλίο μου να μην μοιάζει με το ύφος του τωρινού μου βιβλίου και το καθεξής. Και το επόμενο, προσπαθώ να μπω, ας πούμε, με τα μικρά τερτύπια. Παρόλα αυτά, είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Το Αρόδου όμως μου έδωσε την ευκαιρία η καταγωγή μου. Εγώ είμαι νησιώτης, κατάγομαι από τη Σύρο και την Αντίπαρο και κατάγομαι από μια ναυτική οικογένεια. Το Αρόδου λοιπόν ήταν ένα κοντινό, τέλος πάντων, μονοπάτι που μπορούσα να περπατήσω. Είχα πολλούς θείους, ξαδέρφια, τον πατέρα μου ως παραδείγματα.
0: Ναυτικοί όλοι.
1: Όλοι ναυτικοί, αλλά μόνο ως παραδείγματα. Όλο το υπόλοιπο φυσικά είναι φιξιόν, είναι φαντασία.
0: Ο πυρήνας όμως είναι η πραγματικότητα που έχεις βιώσει.
1: Ο πυρήνας είναι αυτό που βιώνει ο κάθε συγγραφέας στην ψυχή του, με αυτό που του συμβαίνει, με την αλήθεια του, με την προσωπικότητά του. Και η αλήθεια ενός ανθρώπου βγαίνει μέσα στα βιβλία, γι' αυτό και μου αρέσει η γραφή, ό,τι και να κάνει, την προσωπικότητά του. Και η αλήθεια ενός ανθρώπου βγαίνει μέσα στα βιβλία, γι' αυτό και μου αρέσει η γραφή, ό,τι και να κάνει.

0: οι ηρωίδες που μένουν πίσω και κάνουν, όπως λέω, τους γάμους, τα συμβόλαια, τους θανάτους, τις κηδείες, τα βαφτίσια, τις γέννες, μόνες τους. Αυτοί είναι οι μεγάλοι ήρωες. Οι υπόλοιποι ταξιδεύουν. Έχουν, δηλαδή, έχουν την άφεση της εργασίας τους. Οι γυναίκες που μένουν πίσω είναι οι μεγάλοι ήρωες για μένα.
1: Έτσι, όπως το λες, είναι απολύτως λογικό ότι σε κέρδισε η στεριά.
0: Ναι.
1: Σε κέρδισε η ζωή στην πραγματικότητα. Η μοιρασμένη ζωή. Γιατί το βασικό πρόβλημα με τους ναυτικούς είναι αυτό ότι δεν μοιράζονται τη ζωή τους με τους ανθρώπους τους, επί της ουσίας.
0: Οι ναυτικοί έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό και είναι μια πολύ σκληρή εργασία. Αντίθετα με αυτό που ακούγεται και λέγεται, τις περιπέτειες κλπ. Τη μονοτονία της επανάληψης και του ταξιδιού με τους ίδιους ανθρώπους για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από πολύ δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Η θάλασσα είναι η φύση, δηλαδή είναι κάτι απρόβλεπτο και κάτι που επιβάλλεται παντού. Αυτό μ' άρεσε και ήταν το έναυσμά μου για να γράψω το Αρόδου. Δηλαδή η κυριαρχία της φύσης πάνω στον άνθρωπο, ό,τι και αν κάνει, είναι φοβερή. Και στο Αρόδο.
1: Αυτό θέλεις να μείνει στον αναγνώστη, κάποιος δηλαδή που θα το διαβάσει και θα το κλείσει? Τι θέλεις, ποιο θα είναι αυτό που θα έχει σταλάξει μέσα του?
0: Ο έρωτας που έχει ο άνθρωπος για το επέκεινα, για να βρει τον εαυτό του με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Και αυτός ο ήρωάς μου βρίσκει τον εαυτό του μόνος του μέσα στον ωκεανό.

0: Το 60 η εκδρομής λεγόταν, Στέλιο Μάινα, η ραδιοφωνική εκπομπή σου, και αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία, αν και κυκλοφόρησε πριν από πολύ λίγα χρόνια, λίγο μετά την πανδημία, έχει μια ιστορία που οι ρίζες φτάνουν δεκαετία του 60. Τη γνωρίζεις?
1: Όχι.
0: Ήταν ο Λένον που είχε γράψει σε μια κασέτα πρόχειρα ένα τραγούδι, σαν demo, και έμεινε σε ένα συρτάρι. Πολύ μετά το θάνατο του Λένον, το βρήκε η Γιόκο Όνο και αποφάσισε να το παραδώσει στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα σκαθάρια, στους υπόλοιπους Beatles. Δεν κατάφεραν όμως, τότε και η τεχνολογία δεν βοηθούσε πάρα πολύ, δεν κατάφεραν αυτό να το κάνουν τραγούδι κανονικό. Γιατί ήθελαν να κρατήσουν πολλά από τα στοιχεία που είχε όμως, με την πάροδο των ετών και την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας, έγιναν πιο απλά τα πράγματα από τεχνικής πλευράς. Βέβαια είχε φύγει και ο Χάρισον που είχε παίξει κιθάρες για αυτό το τραγούδι, έμεινε ο Ρίγκο Στάρ και ο Μακάρτνεϊ. Το ηχογράφησαν και μάλιστα έχει γίνει ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ όπου εμφανίζονται και οι τέσσερις σε διαφορετικές ηλικίες.
1: Έλα.
0: Μπλέκεται δηλαδή ο σημερινός Μακάρτνεϊ με το Μακάρτνεϊ τον 25, τον 30. Είναι τόσο συγκινητικό. Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο.
1: Καταπληκτικό είναι αυτό.
0: Η τέχνη αυτό δεν είναι επί της ουσίας. Είναι ένα ταξίδι, ένα μπρος πίσω στο, και να μας αφήνει πράγματα για το πώς θα πορευτούμε σήμερα και αύριο. Νομίζω κάπως έτσι είναι. Το θέατρο υπάρχει ακόμα έτσι στη ζωή σου, ενώ κάτι που σκέφτεσαι, κάτι που ίσως ετοιμάζεις, κάτι που είσαι στο μυαλό σου?
1: Το θέατρο δεν λείπει ποτέ από τη ζωή μου, πάντα υπάρχει. Απλά έκανα ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έπρεπε να κάνω κάποιο διάλειμμα. Έχω να παίξω στο θέατρο ένα χρόνο περίπου.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ μεγάλο διάλειμμα. Ένας χρόνος. Είχες και τηλεόραση, γυρίσματα, δηλαδή.
1: Παίζω 43 χρόνια non-stop. Οπότε, εντάξει. Δεν μετανιώνω που έλειπα από αυτό το διάστημα. Το χρειάζεται κάποιος στις στιγμές ο καλλιτέχνης, την απόσταση από τα πράγματα, για να βλέπει τι του γίνεται. Αυτός κυρίως. Θα ξαναγυρίσει το θέατρο, είμαι σίγουρος. Θα ξανάρθει.
0: Άλλο βιβλίο ή θα πάρει πάλι καμιά δεκαετία?
1: Όχι, έχω παραδώσει ήδη στο...
0: Αλήθεια? Α, έχεις πάρει φόρα εσύ για τα καλά.
1: Έχω παραδώσει το επόμενο στον εκδότη. Λέγεται Sold Out και αυτή τη φορά έχει να κάνει με το θέατρο.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εντάξει, το κομμάτι αυτό που είσαι έχει πολλά κομμάτια. Προφανώς το Αρόδου είναι το κομμάτι της καταγωγής, των οικογενειακών καταβολών, είναι αυτοσύνη. Αυτό το θέατρο, πώς μπορεί να το προσεγγίσει ένας άνθρωπος του θεάτρου γράφοντας για τον κόσμο του? Ίσως είναι και ο πύχης της δυσκολίας ακόμη πιο ψηλά.
1: Είναι πιο κοντά όμως. Είναι πιο κοντά, γιατί αυτά τα 40 τόσα χρόνια έχεις μία επικοινωνία, καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή είσαι πιο άνετα, νιώθεις πιο άνετα με το πράγμα. Αλλά ο συγγραφέας, όπως και ο ηθοποιός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε νέο πράγμα με την παρθενικότητα του πρωτάρη. Σαν να μην έχει ξανακάνει ποτέ τίποτα. Σαν να μην έχει ξαναγράψει βιβλίο, σαν να μην έχει ξαναπαίξει θεατρικό έργο. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω και έτσι λειτουργώ. Αυτή είναι με την ίδια ντροπή, τέλος πάντων, και με τον ίδιο φόβο και με την ίδια γλυκύτητα αντιμετωπίζω τα πράγματα.
0: Αυτό το sold out θα έχει ιστορίες που έχει ζήσει, δηλαδή, ή είναι fiction εξ ολοκλήρου?
1: Είναι η ιστορία ενός διευθυντή θεάτρου, όχι στην Ελλάδα, στην Ολλανδία. Mm-hmm. Δεν αφορά εμένα.
0: Έχει σχέσεις πολύ στενές από ό,τι ξέρω με την Ολλανδία.
1: Έχω εδώ και πολλά χρόνια.
0: Έχεις πολλούς φίλους.
1: Έχω πολλούς φίλους. Είναι μια πραγματική ιστορία, εμπνευσμένη μάλλον από μια πραγματική ιστορία ενός φίλου μου, που δεν υπάρχει δυστυχώς πια. Που ήταν διευθυντής στο Εθνικό του Θέατρο. Έχει να κάνει πάλι, ουσιαστικά γι' αυτό λέω ότι είναι ένα βιβλίο, με το κυνήγι του ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή και αν αξίζει τον κόπο αυτό που κάνεις. Αυτό κυνηγάω εγώ σε όλη μου τη ζωή. Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν το έχω απαντήσει ακόμα και προσπαθώ να βρω διάφορους τρόπους για να το, όχι να απαντηθεί, αλλά να το κατευνάσω. Να κατευνάσω το ερώτημα που ξανάρχεται δυναμικότερο και πιο επίμονο. Αυτό είναι το βιβλίο μου το καινούριο. Έχει προσωπίδα τον φίλο μου, τον Γιώχαν. Τέλος πάντων, και ελπίζω ότι τέτοιο καιρό του χρόνου, μάλλον πολύ νωρίτερα βέβαια, εννοείται.
0: Θα το ξεφυλίζουμε.
1: Θα το ξεφυλίζετε.
0: Και θα μιλάμε, ναι, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Είπαμε προηγουμένως πόσο πολύ έχει αλλάξει ο χώρος του ραδιοφώνου. Έχει αλλάξει όμως και ο χώρος του θεάτρου πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Προς το καλύτερο ή όχι. Το λέω γιατί 40 τόσα χρόνια, όπως είπες πριν, υπηρετείς αυτό το χώρο, είσαι ένα κομμάτι του. Πώς το βλέπεις? Το βλέπεις οικείο, το σημερινό θέατρο, ή πράγματα που σε ξενίζουν όλο ένα και περισσότερο?
1: Όχι, οικείο το βλέπω. Αλλού είναι καλύτερα και αλλού χειρότερα. Τι εννοώ? Ότι οι άνθρωποι, οι νέοι δηλαδή, έχουν περισσότερο πάθος, είναι πιο διαβασμένοι, είναι πιο αφιερωμένοι, είναι στοχοπροσιλωμένοι, όπως τα λέγαμε σήμερα. Αυτό όμως που δεν μπορώ εγώ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προσαρμοστώ, είναι ότι βλέπω ένα φόβο. Υπάρχει ένας φόβος, όπως υπάρχει ένας φόβος γενικότερα. Βλέπω φοβισμένο κόσμο, φοβισμένους ανθρώπους, φοβισμένους και με το επάγγελμα, αλλά με τη ζωή γενικότερα, το τι συμβαίνει γύρω, και έχουν δίκιο. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση που είναι επιθετική προς τον άνθρωπο. Αλλά είναι αξιέπαινοι οι νέοι άνθρωποι. Γιατί δουλεύουν σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες από ό,τι δουλεύουμε εμείς. Οι νέοι ηθοποιοί, μάλιστα, είναι τόσο ενημερωμένοι και τόσο αξιέπαινοι για τον αγώνα που κάνουν, που εγώ τους θαυμάζω. Πηγαίνω και βλέπω και λέω νέες παραστάσεις με νέους ηθοποιούς και λέω: κοίτα να δεις τι ταλεντάρα είναι αυτή. Τι πάθος που βγάζει, τι καλλιέργεια και τι επιμονή για να βγει αυτό το πράγμα.
0: Τι ωραίο να ακούμε κάτι τέτοιο, ειδικά από τα δικά σου χείλη.

0: Κοίτα που κύλησε σαν νεράκι ώρα, Στέλιο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξανάρθεις κάποια στιγμή, μετά το καλοκαίρι.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Θα πάρεις ανάσες το καλοκαίρι.
1: Έτσι λέω.
0: Ωραία. Νομίζω ότι το οφείλεις στον εαυτό σου, γιατί και τα βιβλία και οι τηλεοπτικές σειρές όλα έχουν ένα κόπο. Και άνθρωποι όπως εσύ βάζουν και παραπάνω κόπο, γιατί τα πονάνε πολύ αυτά που κάνουν όλα. Τι να πω, πολύ σύντομα να βάλεις τα σκαριά και το αμέσως, το μέθε επόμενο βιβλίο.
1: Το έχω βάλει. Αυτό.
0: Α, καλά, δεν σε προλαβαίνουμε. τότε θα τα ξαναπούμε σύντομα, yeah. πάρα πολύ συχνά. Ήταν ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης στα ραδιοφωνά σας, ο σταθμός της πόλης που σήμερα κλείνει τα 39 του χρόνια. Σβήνει 39 κεράκια σε αυτή την τούρτα, την όμορφη, την τόσο γλυκιά, όπως γλυκιά είναι η επικοινωνία που γίνεται μέσα από τα RGNA. Ο Πάνος Αργύρης φρόντιζε τα του ήχου, η Τασούλα Πτακίλη ήταν στο μικρόφωνο, καλεσμένος μας και πόσο πολύ σε ευχαριστώ γι' αυτό, ο Στέλιος Μάινας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Τασούλα μου.
0: Να πούμε στο επανειδήν.
1: Στο επανειδήν.
0: Και καλό καλοκαίρι.
1: Καλή εντάμωση.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1987, στην ελληνική πρωτεύουσα εκπέμπει για πρώτη φορά ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθήνα 984, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο ραδιοφωνικό τοπίο της χώρας. Αποτελεί το Big Bang της σύγχρονης ελληνικής ενημέρωσης. Ο σταθμός δημιουργείται με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και αποτελεί τον πρώτο μη κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, σπάζοντας το μονοπόλιο της κρατικής ραδιοφωνίας. Η γέννηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας δεν ήταν μια ανέμακτη διαδικασία. Προέκυψε μετά από σύγκρουση του τότε Δημάρχου Αθηναίων Μιλτιάδη Εύερτ με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οποιαδήποτε εκπομπή εκτός ΕΡΤ θεωρούνταν παράνομη. Με έδρα την Αθήνα, ο σταθμός δίνει βήμα σε νέες φωνές δημοσιογράφους και παραγωγούς, ενώ καλύπτει θέματα πολιτισμού, κοινωνίας και επικαιρότητας με πιο άμεσο και ανοιχτό τρόπο. Η εμφάνιση του Αθήνα 984 ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία πολλών ακόμη δημοτικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών. Ακολούθησαν τα δημοτικά ραδιόφωνα Κανάλι 1 του Πειραιά και FM 100 στη Θεσσαλονίκη. Στα τέλη του 1987 εμφανίστηκαν οι πρώτοι μεγάλοι ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί, Top FM, Antenna και άλλοι. Η απελευθέρωση του ραδιοφώνου άνοιξε νομοτελειακά το δρόμο για την ιδιωτική τηλεόραση το 1989.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Τη διαλεύκανση των γεγονότων που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενή και την απόδοση ευθυνών ζητά από την Αλβανία το Υπουργείο Εξωτερικών. Το περιστατικό συνέβη χθες κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας της Βέρνιτσα, περιοχή υψηλού οικολογικού προφίλ. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντολογικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμαντ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τη ΣΥΠΑ πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας Κάστρου Μποφόρ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην ακρίβεια και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου χωρίς αίτηση. Μέσα στον Ιούνιο θα εκκινήσει ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας. Ο σχεδιασμός θα αφορά την υποπαραχώρηση 800 στρεμάτων χερσαίας ζώνης στη θέση Βλήχα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά project για τη Δυτική Αττική και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης. Εντατικούς ελέγχους κυρίως στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιεί η ΑΔΕ, κυρίως με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων ΠΟΣ συνδεδεμένων με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις. Θρήνω στην Πάτρα για τον τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών αντίστοιχα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. 39 χρόνια συνεχούς παρουσία στα Ερτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26,3 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
2: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Αυτή την ξεχωριστή Κυριακή, 31 Μαΐου, ημέρα γενεθλίων για τον Αθήνα 984 που συμπληρώνει 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα Ερτζιανά, η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί μια ιδιαίτερη καλεσμένη, την ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού. Ο σταθμός της πόλης που εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 31 Μαΐου 1987 γιορτάζει την ιστορία του με μια εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη, τη μουσική και τις διαδρομές του. Καλεσμένη αυτής της επετειακής εκπομπής είναι μια από τις σημαντικές ερμηνεύτριες της γενιάς της με βαθιά σχέση με το ελληνικό τραγούδι και με το μουσικό θέατρο. Φωνή ζεστή, βαθιά, αισθαντική και ταξιδιάρικη, η Αργυρό Καπαρού μιλά στην εκπομπή Σόλο για τη διαδρομή της που ξεκινά από τα 16 της χρόνια, τις καθοριστικές συναντήσεις της με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Ρίτσο, τον Γιάννη Σπανό, τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, τις ρίζες της από την Κρήτη, την Κωνσταντινούπολη και την Καπαδοκία, αλλά και για τη βαθιά ανάγκη της έκφρασής της μέσα από το τραγούδι. με αφορμή τη συμμετοχή της στη μουσική παράσταση Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα που θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο στις 12 και 13 Ιουνίου σε μουσική κείμενο και σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη, έρχεται στο στούντιο του Αθήνα 84. Σε μια εκπομπή με ιδιαίτερο συμβολισμό για το σταθμό της πόλης, η Αργυρό Καπαρού μοιράζεται μουσικές, ιστορίες, συγκινήσεις και σκέψεις για το σήμερα σε μια ραδιοφωνική συνάντηση γεμάτη συνέστημα, αλήθεια και φως. Στην ηχογράφηση, ο Γιώργος Βαρδαξής. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Νέο 84. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ως καλεσμένη της Αριστείας Γιάννου για να με ακούσετε σήμερα σε μια προσωπική εκπομπή. Ο τίτλος της είναι «Σόλο» και ως απόγευμα Κυριακής θα ακούσουμε ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τραγούδια και κάπως χαροπά από την δική μου δισκογραφία, αλλά και επειδή είναι μια πολύ όμορφη στιγμή αυτή, 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή και θα επιλέξω ως ερμηνεύτρια και τραγούδια από το προσωπικό μου ρεπερτόριο, αλλά και κάποια που έχουν να κάνουν με αυτή την όμορφη στιγμή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού το πρώτο μας τραγούδι ήταν στίχη Λίνα Νικολακοπούλη από τη δουλειά μου «Χειρολαβές» και μουσική Δάφνη Αλεξάνδρη, θα συνεχίσουμε με ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι για την Αθήνα και για τον 1984.

Είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο του 984 με τραγούδια που διαλέγω εγώ, η Αργυρό Καπαρού, η ερμηνεύτρια, και παρέα με τον κύριο Γιώργο Βαρδαξή στον ήχο. Θα περάσουμε σε κάτι που έχει να κάνει πολύ με την καταγωγή μου και την εμπειρία μου και το ταξίδι μου στη Νέα Υόρκη. Η καταγωγή μου είναι κατά το ίμιση από τη Μικρά Ασία. Η άλλη, από τη μεριά του πατέρα μου, είναι από το Ρέθυμνο και είμαι και για τις δύο φυσικά ρίζες μου πολύ περήφανη. Ωστόσο, κάποια στιγμή στη ζωή μου η τύχη με έφερε το 1997 στη Νέα Υόρκη. Με έφερε στη Νέα Υόρκη για να τραγουδήσω. Εκεί πήγα για 2 μήνες και τελικά έμεινα 1,5 χρόνο. Σε αυτό λοιπόν τον 1,5 χρόνο γνώρισα την υπέροχη εγγονή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, τη Ρέα τη Μανέλη, την κόρη του ηθοποιού Μανέλη, και μέσα από την παρέα και από την συναναστροφή μας, και αφού με άκουγε εκεί που τραγουδούσα στον χώρο τον υπέροχο που λεγόταν Θίασος και τον είχε ο Βαγγέλης ο Φάμπας, σας δίνω τώρα πληροφορίες, ο γιος του Δημήτρη Φάμπα, του κιθαρίστα που συνόδευε το Μάνο Χατζηδάκη σχεδόν όλα τα χρόνια της δημιουργικής του ζωής. Εδώ τώρα στο σημείο αυτό θα πω ότι είχα την τύχη λοιπόν πίσω από μια φωτογραφία στο σπίτι της Ρέας Μανέλη στη Νέα Υόρκη να υπάρχει ένα στίχος της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Μου το έκανε δώρο, μου το πήρε φωτοτυπία πίσω από την φωτογραφία αυτή με το γραφικό χαρακτήρα της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, και εγώ το έφερα εδώ στο συνθέτη που συνεργαζόμουν τότε, τον Τάσο Γκρούς, που έβαλε τη μουσική.

και την παράλληλη αυγή. Βγάζει τουρκιά διαταγή. Ο κυρκανάς να κλείσει.

από νεαρή ηλικία, πολλά τραγούδια που τα λόγια έχει βάλει η Λίνα Νικολακοπούλου, μας είχαν ταξιδέψει από παιδιά, θα έλεγα, σε ένα πολύ όμορφο κόσμο. Εγώ είχα τη χαρά λοιπόν να συναντήσω για πρώτη φορά την Λίνα Νικολακοπούλου ως παραγωγός ραδιοφώνου. Ήμουν στο δεύτερο πρόγραμμα παραγωγός, και μάλιστα με τον ηθοποιό, τον Λεωνίδα του Κακούρη, κάναμε εκπομπές και, εν πάση περιπτώσει, τότε είχε βγει ένας δίσκος που μαζί με την Μαριανίνα Κριεζή είχαν γράψει τους στίχους για τον υπέροχο δίσκο που τραγούδησε το προσωπικά η Ελένη Δήμου σε μουσική Γιάννη Σπανού. Από τότε μέχρι το 2011 που με κάλεσε να τραγουδήσω δικά της τραγούδια ήταν πάντοτε ο μέντορας μου, που λέμε, και ακόμα είναι φυσικά. Και από τότε ξεκίνησε ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Ένα ταξίδι με πολλές παραστάσεις, με πολύ όμορφες δραστηριότητες και σκέψεις από την ίδια. Με τελευταίο, θα έλεγα, ως συνάντηση, την συνάντησή μας στη Γερμανική Εκκλησία πριν από μερικές μέρες, που τραγουδήσαμε τα δικά της στιχάκια σε ελληνικά και γαλλικά. Γι' αυτό θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Τώρα όμως θα ήθελα να βάλουμε ένα πολύ ωραίο κυριακάτικο τραγούδι, Σάμπα από σπίτι, μουσική Δάφνη Αλεξανδρίστη, Λίνα Νικολακοπούλου.

Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το τραγούδι από το άλμπουμ Χειρολαβές και να πω, μια και ανεφέρθηκα πριν σε αυτές τις παραστάσεις μας στη Γερμανική Εκκλησία, ότι γίνανε με αφορμή μια μετάφραση που ζήτησε η Ελίνα Νικολακοπούλου από μια συνεργάτη, την Τέτη Κασιόνη, η οποία τραγουδά. Και μαζί με την Τέτη Κασιόνη πριν 2 χρόνια τραγουδήσαμε αυτές τις επιλογές της Λίνας Νικολακοπούλου, πρώτα στη Χάγη, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Και η ιδέα του παραγωγού ήταν να έρθει και στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, πριν από 2 εβδομάδες τραγουδήσαμε στη Γερμανική Εκκλησία πάλι με τους ίδιους συνεργάτες. Να πω ότι ήταν ο Θήμιος Παπαδόπουλος που επιμελήθηκε την ορχήστρα τη μικρή και ενορχήστρωσε, και ο Σταύρος, στα πνευστά φυσικά, ο Θήμιος Παπαδόπουλος, ένας σπάνιος μουσικός και σημαντικός συνεργάτης για πολλά χρόνια του Θάνου Μικρούτσικου και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Και μαζί μας ήταν ο Σταύρος ο Παργινός στο τσέλο και ο Γιώργος ο Αθανασίου στους κιθάρες. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση 3 ημερών. Μας τίμησε ο κόσμος, ήταν sold out και 3 παραστάσεις και εύχομαι να επαναληφθεί. Το λέω με αφορμή το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από το άλμπουμ μας, και θα πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και θα σας πω μετά γι' αυτό.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι σε μουσική Μίνο Αμάτσα και στίχους Θόδωρου Ποάλα. Ήταν σημαντικό για μένα που αυτός ο δημιουργός, ο Θόδωρος Ποάλας, μου έδωσε τραγούδια. Και πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι ο ίδιος φταίει που μπήκα στη δισκογραφία. Δηλαδή ο ίδιος φώναξε έναν καταπληκτικό παραγωγό, ίσως από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς της ελληνικής δισκογραφίας, τον Γιώργο το Μακράκη, ο οποίος δεν είναι κοντά μας πια, αλλά είναι ένας άνθρωπος που φρόντισε πάρα πολλούς τραγουδιστές. Αυτό που του χρωστώ λοιπόν είναι αυτό, ότι έφερε τον Γιώργο το Μακράκη εκεί που τραγουδούσα και μετά ξεκίνησε η πρώτη μου συμμετοχή, παρόλο που την πρώτη μου συμμετοχή την έκανα με αφορμή τον Τάσο Γκρούς, τον συνθέτη, και τον Ηλία τον Κατσούλη, τον στιχουργό, οι οποίοι μου έφεραν έναν άλλον παραγωγό, τον Νίκο τον Χατζηδουλή, και εκείνος απουσιάζει από τη ζωή, αλλά σημαντική και οι δύο. Εκείνος λοιπόν μου έδωσε το Λουλουδάκι του Χειμώνα, το πρώτο μου τραγούδι, και ο Θόδωρος Ποάλας ήταν η αφορμή να ξεκινήσω τη συνεργασία μου με τον Γιώργο Μακράκη, που έφερε τόσα τραγούδια. Και θα πούμε σε αυτό το σημείο ότι και ο Μίνος Μάτσες έχει κάνει μια πολύ ωραία διαδρομή μέχρι τώρα σε συνθέτης, και αυτό το τραγούδι το αγαπώ, το μεγανατολικό που ακούσαμε. Πάμε να δούμε και τα επόμενα και σιγά σιγά θα κάνουμε την αφήγησή μας πάνω σε αυτό.

Και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Μάνος Χατζηδάκης, στίχη και μουσική, και αυτό ένα δώρο του παραγωγού μου τότε, του Γιώργου του Μακράκη, που πήρε την άδεια να το τραγουδήσουμε, να τον ενορχιστρώσει εκπληκτικά, όπως και πολλά τραγούδια από αυτά που ακούσα τον Γιώργο ο Ζαχαρίου. Και θέλω να περάσουμε σε ένα τραγούδι που είχα τη χαρά να πω σε μία εμφάνιση στον Ιαννό πριν πολλά χρόνια, το 2011. Ένα τραγούδι υπέροχο του Σταμάτη Κραουνάκη σε ποίηση Κικής Δημουλά.

2005 μέχρι το 2015 και φέτο είναι μια χρονιά που έχω τη χαρά να με έχει ξανακαλέσει για να συμμετέχω στην υπέροχη παράσταση που ετοιμάζει σε δικό του λιμπρέτο και σε δική του σκηνοθεσία και στη μουσική του φυσικά, τα τραγούδια καινούρια και πολλά, και έχω τη χαρά αυτή να συμπράττουμε έναν υπέροχο θίασο για μια παράσταση που θα παρουσιαστεί στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών 12 και 13 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Υπάρχουν κάποια εισιτήρια ακόμα, η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά, αλλά μπορείτε νομίζω ακόμα να βρείτε εισιτήρια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένας συνθέτης που πολλά χρόνια τώρα μου δίνει και εκείνος τραγούδια είναι ο Νίκος Πιτλόγλου. Και μέσα σε ένα δίσκο που συμμετείχαμε και εγώ και ο Μανώλης ο Μητσιάς, έχω τραγουδήσει το επόμενο τραγούδι σε στίχους της Μαρίας Λαλιώτη.

Λοιπόν, είμαστε στον 984, ακούτε στο μικροφωνό σας την Αργυρό Καπαρού, καλεσμένη της Αριστείας Γιάννου, για την εκπομπή αυτή που γίνεται όταν καλούμε ένα καλλιτέχνη που λέγεται Σόλο. Θα πούμε λοιπόν δύο λόγια εδώ για μια συνεργασία μου με τον συνθέτη, έναν υπέροχο συνθέτη, μελωδό που αγαπώ πολλά χρόνια και συνεργάζομαι, τον Δημήτρη Μαραμή. Φέτος λοιπόν είχαμε την χαρά πολλοί καλλιτέχνες να συμμετέχουμε στην τετραλογία του που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε μια sold out συναυλία.

πλοία στη μεγάλη αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, και αυτό που διάλεξα να ακούσετε είναι δημοτική καταρχήν ποίηση, είναι από το τραγούδι του νεκροαδελφού, το ντουέτο μεταξύ της μάνας και του γιου, του Κωνσταντή, που της υπόσχεται ότι θα φέρει πίσω την κόρη της. Εκεί λοιπόν, σε αυτό έχει βάλει το χέρι του και ο Σωτήρης ο Τριβιζάς στην απόδοση, και εδώ θέλω να πω ότι η σύμπραξη με το ensemble του Δημήτρη Μαραμή, το οποίο θα ακούσετε, ήταν μια υπέροχη στιγμή για μένα φέτος το χειμώνα.

Χωρίς εγγυήσεις και συμπλήρωση ότι χρειάζονται χειροπιαστές αποδείξεις από τη ΣΥΠΑ πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ. Η κατάσταση στο Λίβανο θα βρεθεί στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συγκαλείται εκτάκτως αύριο το απόγευμα, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η Γαλλία. Τραγωδία σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε πάνω σε προστατευτικά κυκλειδώματα και εν συνεχεία τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 επιβάτες, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις 9 μηνών και ο πατέρας του, και να τραυματιστούν ακόμη 33 άτομα. Το δυστύχημα συνέβη στη δυτική Τουρκία, στην περιοχή Ντένιζλι. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου χωρίς αίτηση, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέσα στον Ιούνιο θα κινήσει ο διαγωνισμός του υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας. Ο σχεδιασμός θα αφορά την υποπαραχώρηση 800 στρεμμάτων χερσαίας ζώνης στη θέση Βλήχα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να συγκεντρώσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά project για τη Δυτική Αττική και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία, συμμεριζόμενη την αγωνία των ομογενών μας για την τύχη των περιουσιών τους στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και την σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντολογικών περιοχών. Ενταδικούς ελέγχους κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιεί η ΑΔΑΕ, κυρίως με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων ΠΟΣ συνδεδεμένων με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις. Στη Μάλτα, τέταρτη συνεχόμενη θητεία στον πρωθυπουργικό θόκο εξασφάλισε ο Ρόμπερτ Ταμπέλα, επικεφαλής του κόμματος των εργατικών, στις σημερινές εκλογές που προκηρύχθηκαν προώρα εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο βασικός του αντίπαλος, εθνικιστής Άλεξ Μπόρκ, παραδέχτηκε την ήττα του και συνεχάρει τον Ταμπέλα. Θρήνω στην Πάτρα για το τραγικό θάνατο πατέρα και γιου 46 και 20 ετών αντίστοιχα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Ο 20χρονος υπέκυψε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. 39 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα Ερτζιανά συμπληρώνει σήμερα ο Αθήνα 984. Με την ευκαιρία των γενεθλίων, ο σταθμός της πόλης προσαρμόζει το πρόγραμμά του σε εορταστικό κλίμα, με ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26,3 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη. Εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί εκπομπή Στον Αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού. Στο στούντιο μαζί της ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός Κώστας Φασούλας. Αθήνα 984.

0: Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια, που ξενυχτάμε με τον ίδιο στεναγμό και τι παράξενη σύμπτωση, αλήθεια. Σήμερα από Αθήνα Νέα 84 έχει γενέθλια και ο ουρανός αποφάσισε να τα γιορτάσει με πανσέλινο. Σαν ενώθηκαν για λίγο οι συχνότητες της γης με τις συχνότητες του φωτός. 39 χρόνια, ιστορίες, τραγούδια, φωνές, άνθρωποι που συναντήθηκαν χωρίς ποτέ να γνωριστούν, παρέες που χτίστηκαν μέσα από ένα τρανζίστορ, έρωτες που γεννήθηκαν σε ένα ρεφρέν. Και σήμερα, σε ένα τέτοιο απόγευμα, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ξέρει να κάνει τις λέξεις να ανασένουν μέσα στη μουσική, έναν άνθρωπο που περπάτησε ανάμεσα στην ποίηση και το ραδιόφωνο σαν να ήταν πάντα ο ίδιος δρόμος, από τα νόγια της Κρήτης ως τα τραγούδια που όλοι έχουμε ψιθυρίσει, από τις ραδιοφωνικές εκπομπές μέχρι τις λέξεις που έγιναν καταφύγιο σε χιλιάδες ανθρώπους. Σήμερα είναι μαζί μας ο Κώστας Φασουλάς. Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι πάρα πολύ έτσι συγκινημένος, γιατί με φωνάζει σε μια μέρα ξεχωριστή για το ραδιόφωνο σας. Χρόνια πολλά. Αν το βάλω με όλη αυτή τη γιορτή έτσι σε μια ηλικιακή ανθρώπινη κλίμακα, ένας άνθρωπος 39 ετών δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Όμως είναι σε εκείνη τη στιγμή που έχει πάρει τη μεγάλη φορά για τη μεγάλη απογείωση. Οπότε σας εύχομαι ακριβώς αυτό, τη μεγάλη απογείωση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Πραγματικά είναι μεγάλη η χαρά η δική μου, γιατί το έλεγα τόσο καιρό να έρθεις εδώ να κάνουμε παρέα μία εκπομπή. Και να λοιπόν που σήμερα βρήκαμε την κατάλληλη αφορμή. 39 χρόνια Αθήνα 1984. Τι σημαίνει, Κώστα, για εσένα αυτό?
1: Σημαίνει ότι υπάρχει ένας ζωντανός ραδιοφωνικός κόσμος στον καιρό μας, στους καιρούς μας, ευτυχώς γι' αυτό, και μέσα σε αυτούς τους ζωντανούς ραδιοφωνικούς κόσμους είναι ενταγμένος ο 1984. Εμένα πάντα αυτό το ραδιόφωνο με συγκινούσε, γιατί το θυμάμαι από τα πρώτα του βήματα. Ήμουν ακροατής του δηλαδή και τότε, αλλά για έναν επιπλέον λόγο, ότι μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το όνομα Αθήνα 984. Είναι τραγουδένιο όλο αυτό. Αν ήταν, ας πούμε, Αθήνα 900, δεν θα ήταν τραγουδένιο. Αυτό το Αθήνα 984 είναι σαν τραγούδι. Το πήρε και η Γίνα και το κατανόησε και το έκανε μετά, ξέρεις, άλλο 984 και αποστολή άλλο 1-4 και άλλο 984. Έχει λοιπόν ένα τραγουδένιο στοιχείο αυτή η ονομασία, που για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι λειτουργήσε μέσα στον χρόνο αυτό ακριβώς το πράγμα. Τραγουδένιο του, ας πούμε, το τραγουδένιο του βάφτισμα, πέρα από την ιστορική του αξία και πέρα από τα όσα έχει προσφέρει αυτό το ραδιόφωνο χρόνια τώρα σε αυτόν τον τόπο.
0: Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 εδώ με τον Κώστα Φασουλά. Θα ακούσουμε τραγούδια σου σήμερα αποκλειστικά. Νομίζω ότι είναι το ομορφότερο δώρο που θα μπορούσαμε να κάνουμε στους φίλους ακροατές, η δική σου παρουσία εδώ, καθώς και τα τραγούδια σου. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο.

0: Οι ακροατές αυτής της εκπομπής γνωρίζουν, Κώστα, πόσο πολύ αγαπάμε αυτό το κομμάτι, δύο κουβέντες με τη Μαρία Λαμανή από τη συνεργασία σου με τον Θέμη Καραμουρατίδη από το άλμπουμ «Οι άνθρωποι μέσα μου». Ναι. Είναι πολλά αυτά που θέλω να συζητήσουμε. Να συνεχίσουμε με το ραδιόφωνο ή να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά, για τους νέους δημιουργούς, τους οποίους στέκεσαι στο πλάι τους?
1: Και τα δύο μαζί θα πάνε.
0: Και τα δύο μαζί.
1: Αυτόχρονα, ναι. Αυτό το τραγούδι είναι από έναν δίσκο που ετοίμασα πριν από κάποιους μήνες με ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ ως συνθέτες, το Θέμη, όπως είπες, τον Καραμουρατίδη, τον Νίκο Ξηδάκη, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Γιώργο Καζαντζή, τον Παντελή Θαλασσινό, τον Γιάννη Μίτση, τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, που κάναμε ένα κύκλο τραγουδιών. Έχω το θράσος να λέω ακόμα ότι κάνω κύκλο τραγουδιών.
0: Καθόλου θράσος. Εμείς, ναι, ξέρεις, οι ρομαντικοί, ναι, και της παλιάς γενιάς, να το πούμε έτσι, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ακούμε κύκλο τραγουδιών και ενθουσιαζόμαστε.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Κάποια στιγμή μου είπαν, κάποιος μου είπε, μίλες στη συνεντεύξη σου για δίσκο, γιατί οι νεότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει δίσκο. Νομίζουν ότι μιλάει για το δίσκο της Φεστού. Οπότε λέγε τουλάχιστον άλμπουμ, να γίνεται έτσι λίγο περισσότερο δόκιμος ο όρος, ας πούμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για αυτά τα τραγούδια που τα έχουν ερμηνεύσει δύο νέα πρόσωπα, η Μαρία Λαμαΐν και ο Λάμπρος Βασιλείου, θα τον ακούσουμε στην πορεία, τον Λάμπρο, που, πώς το λένε, αυτά, όλο αυτό είναι μια, στο έκανα και πριν λίγο εκτός αέρα, ότι όλο αυτό το πράγμα εμένα έχει να κάνει με την προσωπική μου αγωνία, δηλαδή αν τέλος πάντων ο δικός μου λεκτικός κώδικας, στιχουρικός κώδικας αφορά τους νέους ανθρώπους σήμερα, και ήθελα να το λύσω και αυτό το γρίφο, γιατί είμαι γεμάτος από γρίφους, αγωνίες, απορίες και διλήμματα. Και ήθελα να δω, τέλος πάντων, αν ο λόγος μου απευθυνόμενος στους νέους ανθρώπους σήμερα ενδιαφέρει. Αυτό το ξεκίνησα και από τον Γιάννη του Διονυσίου, που θα ακούσουμε και από αυτόν πριν από 2-3 χρόνια. Είναι λοιπόν ένας κύκλος χρόνου που μπήκα μέσα σε αυτό το περιβάλλον με νέα πρόσωπα να γράψω τραγούδια σε νέους ανθρώπους. Και δεν σου κρύβω, δεν θα το κρύψω, τη χαρά μου, ότι όλη αυτή η προσπάθεια μου φαίνεται ότι είχε αποδέκτες. Έτσι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα με φορτίζει, με κάνει, ας πούμε, πολύ πιο δυνατό σε σχέση με το τραγούδι μου, με τη στιχουργική μου, με την παρουσία μου μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Εκπομπές στο ραδιόφωνο κάθε Σαββατοκύριακο στο δεύτερο πρόγραμμα. Το μικρόφωνο σε άλλαξε ως άνθρωπο?
1: Θα σου πω, το μικρόφωνο με βοήθησε και σε στιχουργική μου να καταλάβω ότι ο αφορισμός αυτός που μας κυβέρνησε πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτά θέλει ο κόσμος, είναι μια ανοησία μεγάλη. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι ένας αφορισμός εύκολος για αυτούς που τους συμφέρει. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κόσμου, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για πράγματα σημαντικά, ενδιαφέρεται για το παλιό και για το νέο τραγούδι, μιλάμε τώρα πάντα για τη σφαίρα του τραγουδιού. Μου έδωσε λοιπόν αυτή την κεντρική πληροφορία το ραδιόφωνο στο οποίο εργάζομαι, το δεύτερο πρόγραμμα, ότι ο αφορισμός είναι έολος, γιατί δεν ισχύει, ότι υπάρχει, επαναλαμβάνω, ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο είναι έτοιμο για το καλό. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπω νέους ανθρώπους, να βλέπω ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, να τους βλέπω όλους, τέλος πάντων, για να μην το μπερδέψουμε ηλικιακά, να έχουν αυτή την διάθεση να δεχτούν μέσα τους, στα αυτιά τους, αυτό που λέμε καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Και έτοιμοι για το καινούριο, βέβαια.
1: Και έτοιμοι για το καινούριο, ακριβώς. Και δεν σου κρύβω ότι, όπως λέγαμε και πριν από λίγο, ότι όλο αυτό το πράγμα εμένα μου έχει δώσει μια χαρά, μου έχει δώσει έτσι μια εφορία. Και όλες αυτές τις εκπομπές που μου έχεις πει και εσύ που διακόσεις κάπου, τις κάνω με πολύ κόπο, με πάρα πολύ αγάπη, με ξενύχτη. Αισθάνομαι ότι κάθε φορά γράφω, κάνοντας μια εκπομπή, γράφω ένα τραγούδι.
0: Το ραδιόφωνο, πιστεύεις, χρειάζεται περισσότερο γνώση ή ψυχή?
1: Φαντασία. Νομίζω ότι το κεντρικό στοιχείο για έναν άνθρωπο που είναι πίσω από ένα ραδιόφωνο είναι η φαντασία. Πρέπει να φανταστείς τη στιγμή που κάνεις ραδιόφωνο μια παρέα ανθρώπων. Μια μεγάλη παρέα ανθρώπων. Οι οποίοι σε ακούνε κάπου. Σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα δωμάτιο. Μια μεγάλη παρέα, όμως σε ακούνε αυτοί. Οι οποίοι άνθρωποι έχουν ετερόκλητα γούστα. Κάποιος αρέσει πάρα πολύ ο Χατζηδάκης, σε κάποιον αρέσει ο Μάλαμα, σε κάποιον αρέσουν οι τρύπες, σε κάποιον αρέσουν, ξέρω εγώ, το ραπ τραγούδι, το αυτό. Θα πρέπει λοιπόν, έχοντας κατά νου στη φαντασία σου αυτό το δωμάτιο, εγώ πάντα με ένα δωμάτιο δουλεύω, με μια ομάδα πολλών ανθρώπων, θα πρέπει να νιώσεις ότι σε κάθε τραγούδι απευθύνεσαι σε ένα μέλος της παρέας. Είναι σαν να λέει, τώρα σε λίγο θα έρχει το δικό μου. Με βάση λοιπόν αυτή τη φαντασία, γιατί επαναλαμβάνω, το στοιχείο αυτό είναι κεντρικό για μένα, λειτουργώ. Βέβαια, για να πούμε τώρα έτσι λίγο τα πράγματα όπως εγώ τουλάχιστον τα έχω εκλάβει, ας πούμε, και όπως τα νιώθω. Ραδιόφωνο θα πρέπει να κάνεις, όταν είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο και το ξέρεις πολύ καλά αυτό, θα πρέπει να έχεις μια γνώση, καλή, αρκετά καλή γνώση του αντικειμένου του οποίου, ας πούμε, ασχολείσαι, το τραγούδι, ας πούμε, κλπ, του χώρου αυτού. Θα πρέπει να έχεις και μια καλή σχέση με τη γλώσσα. Είναι και αυτό.
0: Βασικό.
1: Πολύ βασικό. Ναι. Να μην φεύγουν πολλές κοτσάνες, να φεύγουν λίγες. Αν μπορείς να τις περιορίσεις και καθόλου. Και να είσαι φιλικός. Να μην δίνεις στον άλλο την αίσθηση ότι τα ξέρεις όλα. Και αυτό το να μην δίνεις στον άλλο την αίσθηση ότι τα ξέρεις όλα είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχω και στο τραγούδι μου. Δηλαδή, δεν απολαμβάνω και πολύ αυτό που κάνω και στο τραγούδι και στο ραδιόφωνο, γιατί σε μόνιμη κατάσταση προσθέτω ερωτηματικά. Δηλαδή, έχω διαπιστώσει πως ό,τι κάνουμε, αν το προσθέτουμε θαυμαστικά,
0: ναι,
1: το σκοτώνουμε. Δηλαδή, σκοτώνουμε το επόμενο που θα κάνουμε. Όσο περισσότερο αφαιρείς θαυμαστικά και προσθέτεις ερωτηματικά, τόσο καλύτερα πορεύεσαι σε οτιδήποτε κάνεις. Αλλά επειδή μιλάμε για τα δικά μου θέματα, το ραδιόφωνο και το τραγούδι, εγώ παιδεύομαι και ζω μέσα σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον. Στην αφαίρεση των θαυμαστικών και στην πρόσθεση των ερωτηματικών. Δηλαδή, πάντα αισθάνομαι ότι κάτι μου λείπει, πάντα αισθάνομαι ότι αυτό θα πρέπει να το κάνω διαφορετικά. Και αυτό είναι και ευχή και κατάρα.

0: Ο Λάμπρος Βασιλείος, το δέντρο, η μουσική του Γιάννη Μίτσι.
1: Είναι από τα δύσκολα άνθρωποι μέσα μου που λέγαμε πριν. Ναι.
0: Από τα αγαπημένα μας και αυτό, πολύ. Ναι. Λέγαμε για το ραδιόφωνο, ποια είναι η πιο όμορφη αντίδραση ακροατή που έχεις κρατήσει?
1: Α, το έλεγα πρόσφατα ξανά, θα το ξαναπώ όμως. Γιατί όντως είναι μια στιγμή στη ραδιοφωνική μου ζωή που με σημάδεψε. Αυτό συνέβη πριν από κάποιους μήνες. Υπήρχε μια Κροάτρια από την Πάτρα, το όνομά της τα έχω συγκρατήσει φυσικά όλα, η Δέσποινα, η οποία μου τηλεφωνούσε συχνά στο στούδιο και μιλούσαμε. Μια γυναίκα πολύ έξυπνη και 35 ετών περίπου, όπου είχε να μου πει πολλά πράγματα και της άρεσε, τέλος πάντων, η συνομιλία μας. Με έπαιρνε συχνά. Μιλούσαμε. Κάποια στιγμή, για να μην πιαρώ, μετά από κάπως καιρό μου λέει: Κώστα, έχω αρρωστήσει. Έχω πάθει ένα καρκίνο, μου λέει, το οποίο είναι πάρα πολύ ζώρικο και όπως μου είπαν, γιατί θα πεθάνω σύντομα, ξέρω εγώ. Άρχισα εγώ να ψευτοπαρηγορώ, ξέρεις αυτό που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι όταν ψευτοπαρηγορούμε, αλλά καλά κατάλαβα από την κουβέντα της ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όντως, μετά από ένα μήνα μου τηλεφώνησε ξανά από το νοσοκομείο μέσα να μου πει ότι, να με αποχαιρετήσει, ότι ναι. Χάθηκε λοιπόν η Δέσποινα από τα τηλέφωνα, χάθηκε, φαντάστηκε ότι αυτό το μοιραίο. Μετά από δύο περίπου μήνες, αφού έφυγε από τη ζωή, ήταν ένα τηλέφωνο να με παίρνει επίμονα, σταθερό, και το σήκωσα στο ραδιόφωνο και ήταν η αδερφή της, η οποία μου είπε, όχι, να το πω όπως ακριβώς συνέβη, η φωνή της έμοιαζε πάρα πολύ με αυτή της Δέσποινας. Εγώ ταράχτηκα και της λέω: Η Δέσποινα είσαι? Μου λέει: Όχι, είμαι η αδερφή της. Λέω: Η Δέσποινα πέθανε? Μου λέει: Πέθανε, ναι. Σας το είχε πει, νομίζω, ότι δεν ήταν καλά. Λέω: Ναι, το γνωρίζω. Ξέρετε, μου λέει, γιατί σας τηλεφωνώ. Βρήκαμε μια μικρή διαθήκη και έχει ως εστερόγραφο. Εγώ μένω, μου λέει, στη Γερμανία, με μεταναστή εκεί. Λοιπόν, βρήκαμε στη διαθήκη της ένα μικρό εστερόγραφο που λέει ότι όταν έρχομαι στην Ελλάδα, θα σας τηλεφωνώ. Αυτό ήταν μια

0: Ένα πολύ ωραίο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με τον Γιάννη Διονυσίου και την Ιουλία Καραπατάκη. Όπως και να έχει, σε προσέχω. Η μουσική του Φώτη Σιώτα, η στίχη του Κώστα Φασουλά, ο οποίος είναι εδώ καλεσμένος μας απόψε στο στούντιο του Αθήνα 984 με αφορμή τα 39 χρόνια του σταθμού. Γεννήθηκε στα Ανόγια, στην Κρήτη.
1: Να μην ξεχάσω να πω ότι με έχει χειράσει κάτι ωραία γλυκίσματα εδώ πέρα. Τα οποία ξέρεις ότι εγώ με γλυκατζής και μόλις τα είδα, ξέρω εγώ, επιτέθηκα, αλλά τέλος πάντων έχω αφήσει για τη συνέχεια. Γεννήθηκα στα Ανόγια της Κρήτης, ναι.
0: Τι μυρωδιά έχουν τα παιδικά σου χρόνια?
1: Τι ωραία ερώτηση. Έχω μια μάνα μερακλίνα, η οποία φρόντιζε πάντα να έχει στο μπαλκόνι μας καντιφέδες, τους ξέρεις, καντιφέδες.
0: Τους ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν, για σεμιά, αγιόκλημα. Ήταν ένα... Είχαμε μια αυλή που έμοιαζε με μυστικό κήπο και θυμάμαι ως πιτσιρικάς έτσι να κάθαμε τα απογεύματα του καλοκαιριού και να γεύομαι αυτό το πράγμα το οποίο συνέβαινε. Τα απογεύματα κάτι έχουν. Κάτι το σπουδαίο. Κάτι το λυτρωτικό και το δολοφονικό μαζί. Μπορεί να σε σκοτώσουν και μπορεί και να σε σώσουν. Εμένα τουλάχιστον, σε μένα συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και έγραψα πρόσφατα ένα τραγούδι για τα απογεύματα και να τα... ετοιμάζω κάποια τραγούδια με το Φώτο Σιώτα που λέγαμε πριν για το τραγούδι που προηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτό τον κύκλο τραγουδιών έχω κάνει ένα τραγούδι για τα απογεύματα.
0: Και τι λένε οι στίχοι, έτσι θα μας δώσει να πάρουμε μια ιδέα. Έτσι. Μικρή.
1: Δεν είναι τόσο ευχάριστο για να σου το πω αυτή τη στιγμή. Άδειες μου στιγμές, μαύρα μου φορέματα είναι τα απογεύματα που συνήθως φταίνε. Λοιπόν, μιλάει μια γυναίκα βέβαια, ναι. Αλλά τέλος πάντων ήταν μια, πώς να την πω τώρα, μια διάθεση δική μου να συναντηθώ με αυτό το πράγμα το οποίο με βασανίζει, που λέγεται απόγευμα. Από παιδί με βασανίζει το απόγευμα, είναι τρομερό. Όπως με βασανίζουν και οι λέξεις. Πολλοί με βασανίζουν οι λέξεις, ώσπου να τις βρω κάθε φορά να κάνω ένα τραγούδι, ένα μαρτύριο. Γι' αυτό... Εκείνο που λέγεται ότι εσείς που γράφετε είστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί λυτρώνεστε, λέει. Είναι λέει λυτρωτική πράξη το γράψιμο. Εγώ ποτέ μου δεν κατάλαβα τι λυτρωτική πράξη είναι το γράψιμο. Δεν είναι καθόλου λυτρωτική, μιλάω τώρα εγώ για μένα. Είναι μια πράξη εξαιρετικά βασανιστική, γεμάτη αγωνία και μια προσπάθεια που πολλές φορές, ας πούμε, την εγκαταλείψεις όταν πιάσει εξαντλεί. Γιατί είναι μια μάχη με τις λέξεις, είναι μια μάχη με τις εικόνες. Είναι μια μάχη με τις αναιρέσεις, είναι ένα πράγμα, είναι μια πάλι όλο αυτό και ξέρεις κάτι, έχει ένα καλό, να μην είμαι άδικος. Το καλό είναι ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το τραγούδι, με την τέχνη γενικά, ένας από τους λόγους που είμαστε θυσμένοι σε αυτό το πράγμα είναι γιατί τη στιγμή που δημιουργείς είναι μια πράξη ελευθερίας. Δηλαδή ο άνθρωπος που δημιουργεί, την ώρα που παράγει τέχνη, είναι ελεύθερος. Γι' αυτό συνήθως όταν επιστρέφουμε από αυτή την περιοχή είμαστε λίγο θυμωμένοι. Mm. Γιατί ξαναμπαίνουμε σε μια αλήθεια αυτή που ξέρουμε της καθημερινότητας. Αυτό συμβαίνει και σε μένα. Αλλά ότι υπάρχει ένα τοπίο ελευθερίας τη στιγμή ακριβώς που γράφουμε ένα τραγούδι, που παράγουμε τέχνη, αυτό είναι αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που είπα. Τα βασανιστικά, τα δύσκολα, οι πάλι με τις λέξεις, με τις εικόνες, να μην επαναλαμβάνεσαι, να μην λες τα ίδια. Όπως λέγαμε πριν, ότι. Η μεγάλη ερώτηση που. Η συχνή ερώτηση που γίνεται είναι αν όλα τα τραγούδια τα οποία γράφω είναι πια δικέ μου ιστορίε. Αυτό είναι ένα λάθος. Δεν υπάρχει καμιά ιστορία. Σπάνια κάνω δικέ μου ιστορίε τραγούδι. Έχω εφεύρει ένα όρο.
0: Ναι.
1: Ετεροβιώνω. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να διηγούμε ιστορίε άλλων ανθρώπων. Και εντάξει, κάποια τζούρα από το δικό μου κόσμο να τοποθετήσω. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο να μιλάς και να περιγράφεις ιστορίες άλλων, γιατί έχω διαπιστώσει πως όταν μιλάς για σένα τον ίδιο, δηλαδή σε ένα απόλυτα προσωπικό τόνο, με έναν τρόπο υπάρχει ένας καλλιτεχνικός εγωισμός, χώνει τη μύτη του, δηλαδή ένας καλλιτεχνικός εγωισμός, που το τραγούδι γίνεται τόσο προσωπικό που ο λόγος που μπορεί να μην αφορά τον άλλον. Ενώ όταν απομακρύνεσαι από εσένα και μιλάς για τον άλλον, πιθανότητα να έχει ένα διαφορετικό άπλωμα αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η θέση μου και αυτή ακολουθώ.
0: Πότε νιώθεις ότι ένας στίχος είναι έτοιμος να βγει προς τα έξω?
1: Ποτέ δεν νιώθω ότι είναι έτοιμος. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Τον παρατάω όταν πια με έχει εξαντλήσει.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές νιώθω ότι ακούω ένα τραγούδι με στο ραδιόφωνο και το διορθώνω ενώ είναι στον αέρα και παίζει.
0: Δικό σου που έλεγες θα μπορούσα να το είχα κάνει και έτσι.
1: Ναι, ναι, το έχω κάνει πολλές φορές αυτό. Το διορθώνω στον αέρα. Γελάω φυσικά γιατί είναι, εκεί καταλαβαίνω πια ας πούμε, το ατέρμο του πράγματος, ας πούμε. Αλλά είναι μια μάχη αυτή που σου ξαναλέω δεν έχει τέλος. Και εκείνη και η ομορφιά της, ας πούμε, της όλης αυτής της ιστορίας. Να νιώθεις ότι δεν τελειώνει ποτέ. Και εντάξει, το σημαντικό είναι ότι υπάρχω ακόμα μέσα σε μια αγωνία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να επανατοποθετούμε απέναντι στο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κοιτάζω τι ακριβώς γίνεται με τους νεότερους. Είμαι φιλοπερίεργος, ξέρεις. Δεν χάνω τίποτα από τα μάτια μου. Τα βλέπω όλα, τα παρακολουθώ όλα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για να καταλάβεις τη rap σκηνή, το hip hop του νεότερης, ας πούμε, το παρακολουθώ όλο, το ξέρω. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι σκέφτονται, πώς το βλέπουν, τι λένε, πώς το λένε. Δεν μένω δηλαδή στο δικό μου έτσι καβούκι να πω ότι εγώ έχω, πώς το λένε, συμπληρώσει την εικόνα καθόλου. Αντίθετα, νιώθω διάτρητος και με πάρα πολλές, ας πούμε, πώς το λένε, απορίες. Πες μου, τι ήθελες να πεις.
0: Ότι εγώ σαν ακροάτρια το επιβεβαιώνω αυτό που λες και ακούγοντας κάποιο στις εκπομπές σου, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό το είδος τραγουδιού, πραγματικά θα ακούσει τα πάντα.
1: Ναι. Θα ακούει ετερόκλητα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Το κάνω αυτό. Το κάνω αυτό γιατί ξέρεις, το τραγούδι μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι λογοκεντρικό. Το τραγούδι μας είναι λογοκεντρικό. Δηλαδή. Το διατρέχει ο ελληνικός λόγος. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ στη χουρική μου ιδιότητα να δω τη συγγένεια που έχει, ας πούμε, ο Άκης Πάνου με το συγκρότημα Τρύπες. Μπορώ να δω τη συγγένεια που έχει ο Λέξ με τον Περίδη. Μπορώ να δω τη συγγένεια που έχει, ξέρω εγώ, ένα δημοτικό τραγούδι με ένα τραγούδι του Καλδάρα. Θέλω να πω ότι το εγώ είναι με μικρά γράμματα. Δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά το χρησιμοποιώ έτσι, είναι η τιμή του λόγου. Λοιπόν, εγώ βλέπω αυτές τις μικρές γέφυρες, αυτές τις κλωστίστες που λέω εγώ, που δημιουργούν αυτές τις ενώσεις ανάμεσα στα είδη του τραγουδιού. Και αυτό ακριβώς κάνω και νομίζω ότι αρέσει στους ανθρώπους που με ακούνε. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
0: Εγώ μπορώ να πω ότι μου αρέσει πολύ ως φανατική ακροάτριά σου.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Τι θυμηθήκαμε τώρα,
1: Θα το πεις εσύ, ναι. Απλώς δεν θυμάσαι πότε ήταν αυτή η συνέντευξη.
0: Λοιπόν, εδώ που κάθομαι ήταν ο Μάνος Ελευθερίου. Και ακριβώς εδώ δίπλα, εγώ. Με έχει φωνάξει για μια συνέντευξη. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο Μάνος ήταν πάντα με χαρτάκια. Δηλαδή δεν είχε. Και εγώ το κάνω φυσικά, γεμάτο σημειώσει με στο ραδιόφωνο. Είχε χαρτάκια. Ένα χαρτάκι εδώ, ένα χαρτάκι εδώ, ένα χαρτάκι πιο κάτω. Κάποια στιγμή λοιπόν έλεγε και κάποια στιγμή το τρίτο χαρτάκι,
1: ναι,
0: δεν τον ακολουθούσε στο χέρι. Και μου λέει, Κώστα μου, συγγνώμη, το τρίτο δεν με ακολουθεί. Περίμενε. Ξέρεις, ο Μάνος ήταν. Είχα την τιμή. Δεν θα πω φίλος, γιατί εντάξει, αυτή τη λέξη την έχουμε λατήσει στον καιρό μας. Είχα την τιμή λοιπόν να είμαι συνομιλητής του για πολλά χρόνια. Υπήρχε έτσι μια εκτίμηση, μια αγάπη, και δεν σου κρύβω ότι είναι από τις μεγάλες μου έτσι στιγμές της ζωής μου αυτές οι συναντήσεις με τον Μάνο, που γινόταν αρκετά συχνά, θα έχω να πω. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ. Ο Μάνος, ξέρεις, είχε φοβερό χιούμορ.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ένα στιγμιότυπο το οποίο το λέω πολλές φορές σε φίλους και γελάμε. Ένα βράδυ καθόμασταν κάπου εκεί πηγαίναμε σε ένα μπαρ στην Κηφισίας, στο Χαλάνδρι, και μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε πει τα πάντα για σένα, έχουμε πει τα πάντα για μένα, αλλά δεν μου έχεις πει ακόμα κάτι για τα παιδικά σου χρόνια, μου λέει. Τα έχεις κόψει, μου λέει, αυτά, γιατί μου τα λες. Του λέω, τι να σου πω τώρα για τα παιδικά μου χρόνια, αφού σου έχω πει ότι έχω γεννηθεί σε ένα χωριό της Κρήτης στα Νόγια, όπως γεννιούνται οι άνθρωποι στα ορεινά χωριά, ξέρεις, κλπ. Εντάξει, μου λέει, αυτά τα φαντάζομαι, αλλά για πες μου κανένα ευτράπελο. Του Μάνο τα αρέσανε τα ευτράπελα. Του λέω, ναι, θα σου πω. Είχε, του λέω, ο πατέρας με ένα πολύ μεγάλο καφενείο στο χωριό, και κάποια στιγμή είχε φέρει μια σφραγίδα από το Ηράκλειο. Τα πράγματα είναι πιο απλά. Είχε φέρει μια σφραγίδα από ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ και σφράγιζε δελτία του ΟΠΑΠ, και τα έστελνε μετά στο Ηράκλειο. Ξέρεις, αυτή η σχέση. Έπαιζε δηλαδή προπό στο χωριό και πηγαίνανε μετά με το λεωφορείο στο Ηράκλειο, ας πούμε. Λοιπόν, και εγώ λέω, ήμουν τότε 15 ετών, πόσο ήμουν, ξέρω. Γνώριζα το ποδόσφαιρο και λέω, κάποια μεσημέρια με άφηνε ο πατέρας μου στο καφενείο και πήγαινε σπίτι να κοιμηθεί, και εγώ έμενα στο καφενείο. Ένα μεσημέρι λοιπόν που λείπει ο πατέρας μου, κοιτάζω εγώ να προπώ, εγώ ξέρω τις ομάδες, αρχίζω και συμπληρώνω ένα δελτίο. Γρήγορα να μην έρθει ο πατέρας μου, το σφραγίζω και το βάζω μέσα στο σιρτάρι που θα πήγαινε τα δελτία στο Ηράκλειο. Την ώρα λοιπόν που είμαι έτοιμος να ρίξω τη σφραγίδα.
1: Ναι.
0: Μπαίνει ο πατέρας μέσα, ανοίγει την πόρτα. Είναι αυτό που λένε η καταραμένη στιγμή. Διότι λίγο πριν πέσει η σφραγίδα, ο πατέρας μου μπουκάρει μέσα στο καφενείο. Καλή του ώρα, έχει φύγει από τη ζωή. Εκεί που είναι λοιπόν, και δεν με μάλωσε. Μου λέει, παίζεις προπό. Του λέω, όχι, δεν παίζω προπό. Μάλλον τώρα έχει τα αυτιά του τεντωμένα για να δει που θα οδηγηθεί η κουβέντα. Δεν παίζω, του λέω. Έπαιξα, του λέω, έτσι για να δω πώς γίνεται, ρε παιδί μου. Μου λέει ο πατέρας μου, ξέρεις κάτι, μην παίζεις τυχερά, παιγνίδι, γιατί, ρε παιδί μου, αν κερδίσεις, τα χρήματα που θα πάρεις είναι αναστεναγμένα. Την ώρα που λέω εγώ τη λέξη αναστεναγμένα, βγάζει ο Μάνος από το τσεπάκι, είχε πάντα ένα χαρτάκι, να γράψει τη λέξη. Του λέω, τι γράφεις? Μου λέει, είναι φοβερή λέξη αυτή, είναι φοβερή λέξη, αναστεναγμένα. Του λέω, ναι, είναι, του λέω, ωραία λέξη, αλλά αυτή, του λέω, η λέξη την έχω χρησιμοποιήσει τώρα σε ένα τραγούδι, τότε έκανα δίσκο στο Μανώλη Λιδάκι.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, του λέω, κάνω δίσκο στο Μανώλη και την έχω εντάξει μέσα στο δίσκο, σε ένα τραγούδι, του λέω, να μου, και δεν μπορώ να σου τη δώσω. Ξέρω ότι είναι οικογενειακή λέξη. Λέει αυτός, σχεδόν θυμωμένος. Λέει, τι εννοείς, μου λέει, δεν θα μου τη δώσεις? Του λέω, αφού σου εξηγώ ότι η λέξη την έχω βάλει σε τραγούδι. Εντάξει, μου λέει, επιστρέφει το χαρτάκι στην τσέπη του και συνεχίζουμε την κουβέντα. Εγώ καταλάβαινα ότι το μυαλό του ήταν στη λέξη. Έλεγαμε διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά κάποια στιγμή αποφασίζουμε να φύγουμε. Τον αφήνω στο σπίτι, την ώρα που τον αφήνω, με βίαιο τρόπο μου κλείνει την πόρτα. Και μου λέει, λίγο πριν την κλείσει, κοίταξε, θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο το μεσημέρι στη μία. Θα μου πεις το στίχο που έχεις κάνει για το Λιδάκι. Αν δεν μ' αρέσει, θα σου πάρω τη λέξη. Και απαντάω κι εγώ, θυμωμένος, καλά, του λέω, πάρε με τηλέφωνο και θα δούμε ποιος θα την πάρει. Φεύγω λοιπόν εγώ, το πράγμα έχει πάρει σοβαρή διάσταση. Ξέρεις τώρα όλο αυτό το πράγμα, σοβαρή διάσταση, με το γέλιο μας στην άκρη. Μία η ώρα το μεσημέρι παίρνει τηλέφωνο σπίτι ακριβώς. Μπαίνω σταθερό. Λέει, γεια σου, νεαρέ, έτσι με έλεγε. Λέω, γεια σου, Μάνο μου, ακούω το στίχο. Και εγώ είχα πάει στο σπίτι, μεταξύ είχα σοβαρέψει και είχα δει το στίχο που κάνει για τον Μανώλη. Τον είχα, λέω, κάτσε να τον δέσω, να τον κουμπώσω καλά. Γιατί.
1: Είμαστε τον πάρει.
0: Θα μου πάρει τη λέξη, ναι. Τη λέξη. Λοιπόν, του λέω το στίχο και μου κλείνει το τηλέφωνο. Βία. Μπαμ. Και λέω, γιατί μου κλείσει το τηλέφωνο, μάλλον του άρεσε ή δεν του άρεσε. Επιστρέφω λίγο την κλίση και του λέω, γιατί μου κλείσει το τηλέφωνο. Μου λέει, γιατί έχασα τη λέξη. Φοβερό. Μετά είπαμε να κάνουμε μαζί ένα δοκίμιο με τίτλο «Ο τσακωμός μιας λέξης». Μάλιστα μου έλεγε ο Μάνος ότι αν παρακολουθούσαν τώρα το τηλέφωνο θα μας είχαν κλείσει στη φυλακή, γιατί δύο τρελοί τσακώνονται μια λέξη. Ξέρεις αυτά τα ωραία των ανθρώπων, ας πούμε. Ο Μάνος, ο σπουδαίος μας, αυτός ο σημαντικός Έλληνας.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στο Μανώλη Λιδάκη, πάμε να ακούσουμε και αυτό.
0: Ναι.

0: Να με ζητάξεις.
1: Τι θυμάσαι από τον Μανολίδακη?
0: Αυτό που ακούσαμε ήταν από το δίσκο «Μη μου γκρεμίζεις το όνειρο», με το είχαν κάνει με τον Πανίθαλα Σινό για τον Μανολίδακη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, είχε πει το ομότιτλο του δίσκου, μια μπαλάντα που είναι το «Μη μου γκρεμίζεις το όνειρο».
1: Πολύ όμορφο και αυτό.
0: Και
1: πραγματικά
0: γράφαμε στο στούντιο αυτό, το Οντεόν στην Μεσογείον, και κάποια στιγμή βγαίνει έξω, μου λέει, σαν να κλαίω, το είπα σαν να κλαίω, του λέω, όχι ρε, του λέω, δεν έκλαιγες, απλά του λέω ένα άθεσμα πόνου το έχεις και το ακούς, του λέω, ως κλάμα. Δηλαδή το κρατήσουμε, μου λέει, να το κρατήσουμε, του λέω. Ο Μανώλης ήταν από τους πιο συγκινητικούς τραγουδιστές των πολλών τελευταίων δεκαετιών για μένα, και όχι μόνο για μένα. Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, έφυγε πολύ πικραμένος, ξέρεις. Είχε μια καλοσύνη ο Μανώλης, βαθιά καλοσύνη, και μάλλον όπως αυτή δεν έγινε κατανοητή σε έναν κόσμο που ξέρεις πολύ καλά πόσο σκληρός είναι, και ιδιαίτερα ο δικός μας χώρος αυτός που υπάρχει αυτή η ανθρωποφαγία, αυτό το δύσκολο πέρασμα από τη μια καρέκλα στην άλλη και από τη μια θέση στην άλλη. Ο Μανώλης ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά, επαναλαμβάνω, καλοσύνη, με πολλές συγκινήσεις, πολύ μορφωμένος, να ξέρεις. Είχαμε κάνει άπειρες κουβέντες για τη λογοτεχνία, για το σινεμά, για το θέατρο. Ο Μανώλης του αρέσει πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα. Μια μέρα πριν φύγει από τη ζωή, θυμάμαι, με πήρε τηλέφωνο να μου πει πόσες λέξεις είχε κεντρώσει, λέξεις που βρήκε, ας πούμε, μέσα σε μια αναζήτηση που έκανε, σπάνιες λέξεις της ελληνικής γλώσσας που τις έδινε και σε μένα για να τις κουβεντιάσουμε πάνω στην ερμηνεία του, ξέρω, και λοιπά. Είχαμε πει να κάνουμε ακόμα ένα δίσκο. Τέλος πάντων, μεγάλη ηχηρή απουσία του, ξέρεις, έτσι. Το νιώθουμε και το νιώθω και στο ραδιόφωνο, πως όταν μεταδώσω ένα τραγούδι του Μανώλη νιώθω αμέσως τη δόνηση. Καταλαβαίνουμε τώρα περισσότερο που έφυγε την αξία του. Συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Τρομερό δεν είναι?
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 9. Πέρασε πραγματικά πολύ γρήγορα αυτή η ώρα και τόσο ευχάριστα μαζί σου.
0: Είσαι οικοδέσποινα, σπουδαία γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, με συγκινείς. Αν απόψε ο Πανσέλινος, έτσι για να κλείσουμε, μπορούσε να ακούσει ένα μόνο τραγούδι σου, ποιο θα της χάριζες?
0: Ένα τραγούδι μου? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπήρξα φεγγαρόπληκτος, το ξέρεις πολύ καλά. Εξάλλου το πρώτο μου τραγούδι με τα φεγγάρια έχει να κάνει, το οποίο το κουβαλάω από τότε. Όμως τα τελευταία χρόνια το έχω λίγο απαρνηθεί το φεγγάρι. Έχω λίγο κατέβει στα επίγεια. Αλλά ποιο τραγούδι μου, που να έχει να κάνει με τι? Να έχει να κάνει με την Πανσέλη, να έχει να κάνει, ας πούμε, με τι?
1: Με ό,τι θες. Αφού δεν είσαι και της Πανσελίνου τόσο, του φεγγαριού.
0: Αν μου πεις ποια τραγούδια έχεις εκεί, θα με βοηθήσεις.
1: Κεραυνός και Αστραπή. Φτερωτό μου τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Γλυκό μου πικραμύγδαλο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο, το γλυκό μου πικραμύγδαλο, νομίζω ότι ταιριάζει λίγο στην ερώτησή σου, γιατί είναι ένα τραγούδι που πολύ αγαπώ, γιατί μου βγάζει μια παιδικότητα αυτό το πράγμα, ενώ δεν είναι καθόλου, δεν έχει αυτό το στοιχείο της παιδικότητας, έτσι. Αλλά με ένα τρελό τρόπο, ένας πιτσιρικάς μου είπε πρόσφατα,
1: ναι,
0: 12 ετών, μου λέει, αυτό το πετραμύγδαλο, το γλυκό μου πικραμύγδαλο, το έχετε γράψει εσείς? Λέω, ναι. Μου λέει, τα αγαπημένα μου, του λέω, αγόρι μου, είσαι καταλάβει, δεν είναι, του λέω, τόσο. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι είχε μια παιδικότητα αυτό. Δηλαδή αυτή η αντίθεση του γλυκού με το πικρό, ας πούμε, γλυκό μου πικραμύγδαλο που λέει ο στίχος εκεί, και ο Φώτσος Χιώτας έχει κάνει εδώ τη μουσική, ξέρω εγώ, βγάζει αυτό το στοιχείο. Επομένως, εντάξει, νομίζω ότι θα το να ακούσουμε αυτό.
1: Να κλείσουμε έτσι λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας, για όλα όσα μοιράστηκες, για τα τραγούδια, τις σκέψεις, τις εικόνες, για τα γενέθλια του Αθήνα 984.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά να ανθοφορεί αυτό το ραδιόφωνο, γιατί είναι πολύτιμο.
1: Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε και απόψε μαζί μας. Από τον Κώστα Φασουλά, τον Πάνο Αργύρη και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα υπέροχο βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου, χωρίς να υποβληθεί αίτηση από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δρομολογεί το οικονομικό επιτελείο εντός του Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, που βεβαιώθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Αποδέσμευση 2 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, που βεβαιώθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Αποδέσμευση

0: το παραλιακό μέτωπο της βιομηχανικής ζώνης. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία, συμμεριζόμενη την αγωνία των ομογενών μας για την τύχη των περιουσιακών τους στοιχείων στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Εντατικούς ελέγχους κυρίως στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιεί η ΑΒΕ, κυρίως με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων ΠΟΣ συνδεδεμένων με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί συνολικά πρόστιμα ύψους 680.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις. Η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τον εμπλουτισμό ουρανίου. Αμετακίνητη εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις από τη ΣΥΠΑ πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Ψηλά στη λίστα των Ιρανικών προαπαιτούμενων για συμφωνία παραμένουν η άρση των διεθνών κυρώσεων και η άμεση αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, οι μάχες του Ισραηλινού στρατού κατά της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο εντείνονται ώρα με την ώρα, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει σημείο καμπής για τις στρατιωτικές εξελίξεις την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας κάστρου Μποφόρ. Η κατάσταση στον Λίβανο θα βρεθεί στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συγκαλείται εκτάκτως αύριο το απόγευμα μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η Γαλλία. Τραγωδία σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Τουρκία. Λεωφορεία έπεσε πάνω σε προστατευτικά κυκλειδώματα και εν συνεχεία τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 επιβάτες, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις 9 μηνών και ο πατέρας του και να τραυματιστούν ακόμη 33 άτομα. Το δυστύχημα συνέβη στη δυτική Τουρκία, στην περιοχή Ντενισλή. Στη Μάλτα, τέταρτη συνεχόμενη θητεία στον πρωθυπουργικό φόκο εξασφάλισε ο Ρόμπερτ Αμπέλα, επικεφαλής του κόμματος των εργατικών, στις σημερινές εκλογές που προκηρύχθηκαν πρόωρα εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο βασικός του αντίπαλος, εθνικιστής Άλεξ Μπόρκ, παραδέχτηκε την ήττα του και συνεχάρη τον Αμπέλα. Περισσότεροι από 100.000 οπαδοί της Paris Saint-Germain αποθεώνουν τους παίκτες της ομάδας τους που επέστρεψαν στο Παρίσι έχοντας τις αποσκευές τους στο μεγάλο τρόπαιο της EuroLeague. Ασθενή σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 7 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Κάσου. Από αύριο Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. 39 χρόνια παρουσία στα Ερτζιανά γιορτάζει ο Αθήνα 984, προσαρμόζοντας στο πρόγραμμά του ξεχωριστές εκπομπές και αφιερώματα στην πλούσια ιστορία του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24,4 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μείνετε μαζί μας για την επόμενη ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αθήνα 984.

31 Μαΐου 2026. 39 χρόνια υφίσταται αυτός ο σταθμός, μέσα από το οποίο τη συχνότητα δίνουμε αυτό το ραντεβού, εσείς και εγώ, για περίπου 34 χρόνια. Οι μνήμες πάρα πολλές, θα χρειαζόταν πάρα πολλές εκπομπές για να τις ξεδιπλώσουμε. Αρκούμαστε στο να πούμε να τα εκατοστήσει.

Αρκούμε σε αυτό, θα είχα να προσθέσω πολλά. Αρκούμε σε αυτό, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ, Αθήνα, είναι 84. Οι αυτοσχεδιασμοί ξεκινάνε μόλις τώρα. Η jazz σε αυτό το σταθμό μετράει περίπου 25 χρόνια.

τα 14 από αυτά ως αυτοσχεδιασμοί. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Εσείς από όπου και αν βρίσκεστε. Και εγώ η Μαρίνα Χαρίτου απευθείας από το στούντιο του σταθμού. Με τον Πάνο Αργύρη να έχει την τελική ευθύνη για τον ήχο. Τι ακούμε? Dave Brubeck, Calcutta Blues. Από ένα άλμπουμ του 1958, Jazzy Princess of Eurasia, Essential Works, που περιλαμβάνει συνθέσεις και από το 1954 στο 1962. Το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτή η σύνθεση, είναι εμπνευσμένη μετά από μια μεγάλη περιοδία. 3 μήνες διήρκησε, κατά τη διάρκεια της οποίας έδωσαν 80 συναυλίες σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων στην Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν. Έξω και το Jazzy Princess of Eurasia. Dave Brubeck στο πιάνο, Paul Desmond στο άλτο σαξόφωνο, ο Joe Benjamin στο κοντραμπάσο και ο Joe Morello στα drums.

Αυτοσχεδιασμοί. Το 1957 ο Τζον Λιούις με τον Σάσα Ντιστέλ ηχογραφούν το All the Things You Are. Το Modern Jazz Quartet, χωρίς όμως τον Μιτ Τζάκσον, συναντάει δύο τουλάχιστον εξέχοντες Γάλλους τζάζμαν, τον κιθαρίστα Σάσα Ντιστέλ και τον σαξοφωνίστα Μπάρνι Γουίλιν, ένα απόγευμα στο Παρίσι. Πιθανόν μαζί τους τότε να ήταν και ο μπασίστας Πιέρ Μισλό. Το All the Things You Are, μια πάρα πολύ γνωστή μελωδία του Jerome Kern. Και εδώ έχουμε ένα pop standard με το οποίο ενώ είναι πασίγνωστο, εδώ έχει μια φρεσκάδα στην προσέγγιση. Μαζί με τον John Lewis και τον Sasha Distel παίζουν ο Kenny Clark ή ο Connie Kay, δεν είναι ξεκαθαρισμένο στα drums, εγώ τους αναφέρω και τους δύο. Ο Barney Whelan λοιπόν στο τενόρο σαξόφωνο, ο John Lewis φυσικά στο πιάνο, ο Sasha Distel στην κιθάρα και ο Pierre Michelot παίζει να είναι μαζί με τον Percy Heath στο μπάσο. Ας απολαύσουμε αυτή την πασίγνωστη μελωδία σε αυτή την εκτέλεση.

αυτοσχεδιασμοί και περνάμε στην Νίνα Σιμών. Θα την απολαύσουμε σε μια σύνθεση του Duke Ellington και του Kenny Bigard, του Αμερικανού κλαρινετίστα της jazz και τενόρο σαξοφωνίστα, γνωστός για τη συνεργασία του επί 15 ετία με τον Duke Ellington. Η στίχη είναι του Irving Mills, του Ουκρανοαμερικανού μουσικού στιχουργού και υποστηρικτή της jazz. Μουνίντικο λοιπόν και Νίνα Σιμών.

Η Billie Holiday λοιπόν στο Dreams Come True, μια σύνθεση του Irving Mills, τον οποίο μνημονεύσαμε λίγο νωρίτερα, του Benny Goodman και του Lester Young. Η Billie Holiday στο τραγούδι με την ορχήστρα του Teddy Wilson, σε μια ηχογράφηση του 1938 ήταν αυτή που ακούσαμε, και βεβαίως η Ella Fitzgerald, την οποία ανέφερα, στο Drop Me Off in Harlem, μια σύνθεση του Duke Ellington. Από όποια άποψη και αν το δει κανείς, πρόκειται για ένα αμερικάνικο κλασικό κομμάτι. Είναι η Ella Fitzgerald με την ορχήστρα του Duke Ellington σε ένα από τα κλασικά παλιά κομμάτια του Duke, το Drop Me Off in Harlem, γραμμένο το 1933. Δεν είχε ακουστεί πάρα πολύ έκτοτε και η ερμηνεία της εδώ με την Ella το αναβιώνει και θα λέγαμε ότι το απογειώνει κιόλας. Το σόλο στις τρομπέτες είναι τον Ray Nance και Clark Terry.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας. Η Μαρίνα Χαριωτού την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει πάντα ο Πάνος Αργυρής. Και αφήνοντας διανύουμε ήδη τα πρώτα λεπτά από το δεύτερο ημιώριο της εκπομπής και αφήνοντας το μακρινό παρελθόν, να έρθουμε έτσι πιο κοντά στην εποχή, 13 χρόνια πίσω μόλις, το 2013. Συναντάμε την Μελανή Ντιμπαζιού, την Βελγίδα τραγουδίστρια, φλαουτίστρια και συνθέτηδα, η μητέρα της Βελγίδα, ο πατέρας της Γάλλος, εξού και είναι από την γαλλική πλευρά του Βελγίου. Ξεκίνησε το μπαλέτο από 3 χρονών, στα 8 της ξεκίνησε φλάουτο. Ήταν οπαδός των Nirvana, των Portishead, των Pink Floyd και των Jethro Tull και για λίγο διάστημα έπαιξε σε rock μπάντα. Μετά από σπουδές στο τραγούδι, απεφύτησε κερδίζοντας το πρώτο βραβείο. Δεν έμεινε πολύ όμως σε αυτό το στυλ του τραγουδιού. Την προσέλκυσε η jazz, έκανε πάρα πολλά μαθήματα, σπούδασε τη jazz και από τότε μας χαρίζει πολύ ωραίες ερμηνείες. Melanie DiBaggio και I'm Gonna Leave You από το άλμπουμ της No Deal του 2013.

0: do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? I'll survive, you know, I'll survive.
1: Έχουμε ακούσει μία φωνή με ένα πιάνο. Το μία φωνή με ένα κοντραμπάσο είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Εδώ είναι που λέμε ότι δικαιώνεται η μουσική, που δεν χρειάζονται πάρα πολλές φιωριτούρες, αρκεί αυτό. Αυτό το λιτό αποτέλεσμα που μας δίνει μία μαγική εικόνα. Για όσους βέβαια μπορούν να ακούν και να βλέπουν τη μουσική συνάμα. Και ήταν η μουσικά νούντα, κυριολεκτικά, έτσι, γυμνή μουσική, ένα ιταλικό δίδυμο, η Πέτρα Μαγκόνη και ο Φερούτσιο Σπινέτη. Η Πέτρα τραγουδούσε, ο Φερούτσιο Σπινέτη στο μπάσο, και φυσικά μας θύμισαν με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο την μεγάλη επιτυχία της Gloria Gaynor, το «I Will Survive». Αυτοσχεδιασμοί πάντα στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χωσέ Τζέιμς. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, έχουμε μιλήσει χρόνια γι' αυτόν, τουλάχιστον από τότε που πρώτο εμφανίστηκε. Τον Αμερικανό συνθέτη, βαρύτονο τραγουδιστή, κιθαρίστα, βοκαλίστα, ο οποίος συνδυάζει τη διαχρονική jazz μαζί με το hip hop. Αγαπάτε τους Rolling Stones? Θυμόσαστε τις επιτυχίες τους? Μία από αυτές ήταν σύνθεση του Mick Jagger και του Keith Richards, ο συνήθως. Και μάλιστα τα φωνητικά, εκτός από το Mick Jagger, έκανε και ο Ron Wood. Το Miss You, μία πολύ γνωστή επιτυχία των Rolling Stones. Και έρχεται ο Χωσέ Τζέιμς και του προσδίδει μία άλλη διάσταση. Είναι αυτή η εκτέλεση που ακούμε τώρα.

αυτοσχεδιασμοί, πάντα αγγίζοντας πλέον το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Αυτοσχεδιασμοί φυσικά, και πάμε να ακούσουμε αν θέλει θα μας κάνει τη χάρη διαφορετικά.

Paul Webb, Walking on the Moon, Δεν θέλει συστάσει, Sting. Πολύς. Αυτή η εκτέλεση από το 2003. Τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε.

Αυτά ήταν για απόψε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους πιστούς φίλους του Αθήνα 984 και αυτής της εκπομπής. Να ευχαριστήσω και τον Πάνο Αργύρη που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, αυτοσχεδιάζοντας το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχές Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μόνικα Εφταξία. Σας αφήνω να απολαύσετε τον τρομπέτιστα Donald Byrd.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Ιράν υπέβαλε ο Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Iran International, στην επιστολή παραίτησής του προς τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αγιατολάχ Χαμέινι, αναφέρει ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης, ενώ η εκλεγμένη η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως ακόμη και από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, απαντώντας στη νέα αυστηρότερη διατύπωση των αμερικανικών όρων για την επίτευξη ειρηνευτικών. Των αμερικανικών όρων. Για την επίτευξη

0: Περούς ρυθμούς στο Νότιο Λίβανο. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδριάζει εκτάκτως αύριο μετά από σχετικό αίτημα της Γαλλίας. Σε συνεχή επαγρύπνησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς ο ιός Έμπολα ξέφυγε από τα σύνορα του Κονγκό και απειλεί με ταχεία εξάπλωση. Ιταλός πολίτης που εμφάνισε συμπτώματα της νόσου τέθηκε σε απομόνωση στο νοσοκομείο του Κάλιαρη στην Σαρδινία. Στα δύο ανέρχονται πλέον τα κρούσματα στη Βραζιλία. Ανησυχία, περαιτέρω ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ούτε διαθέσιμα εμβόλια για τον ιό. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαίωσε χθες ότι πολλά πειραματικά φάρμακα είναι επαρκώς υποσχόμενα στο στάδιο των κλινικών δοκιμών. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού πραγματοποίησε χθες αυτοψία στο επίκεντρο της επιδημίας στην επαρχία Οτούρη του Κονγκό στα ανατολικά της χώρας. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία, συμμεριζόμενη την αγωνία των ομογενών μας για την τύχη των περιουσιών τους στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Σε δεικτικό τόνο τα σχόλια του Αλβανού Πρωθυπουργού με ανάρτησή του, ο Έντι Ράμα, κάνοντας λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής, συνεχάρει την αλβανική κρατική αστυνομία για την γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως τη χαρακτήρισε, συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της Αυλώνας. Παράλληλα, ο κύριος Ράμα επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Να αλλάξουμε θέμα. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ρύθμιση 72 δόσεων για την εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών καθώς και διερεύνηση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές. Αναλυτικότερα στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Ο Νίκος Τυμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 και βεβαίως Happy Birthday, χρόνια πολλά στον Αθήνα 984. Σήμερα γιορτάζουμε, έχουμε τα γενέθλιά μας.

0: πράγμα.
1: Ο Σκοτσέζος Λουίς Μάρκ Καπάλντι, Forget Me. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. 9 Σεπτεμβρίου του 22 κυκλοφόρησε. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. Και αυτό είναι το του 2018, η επιτυχία του 2018.

Σε ένα άλλο αγόρι στη συνέχεια, αρκετά χρόνια πριν, το 1987, ο Γκλέν Μεντέιρος τραγουδούσε «Nothing gonna change my love for you», σε δεύτερη βέβαια εκτέλεση, γιατί η πρώτη ανήκει στον Τζορτζ Μπένσον, ο οποίος το πρώτο τραγούδισε το 1985.

Ο Γκλεν Μεντέιρος, ο οποίος γεννήθηκε στη Χαβάη. Μεγάλη επιτυχία, δεύτερη εκτέλεση όπως είπα λίγο πριν. Nothing gonna change my love for you. Μάλιστα να πούμε ότι η στίχη του τραγουδιού είναι του Gerald Goffin. Ποιος είναι ο Gerald Goffin? Είναι στιχουργός ο οποίος έχει συνεργαστεί με την πρώτη του σύζυγο, την Carole King, και έχει γράψει πάρα πολλές διεθνείς επιτυχίες.

Η REM, το πρώτο κομμάτι, το βασικό single από το 8ο studio album των REM, Automatic for the People του 1992. Ήταν μάλιστα και το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Michael Stipe, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, σε υπολογιστή.

χαρακτηριστικός ο ήχος των Πολύς. Spirits in the Material World, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Sting, από τον Ghost in the Machine, το οποίο μάλιστα γράφτηκε από τον Sting σε ένα πληκτρολόγιο Casio, ενώ βρισκόταν σε φορτηγό. Μάλιστα ήταν η πρώτη του εμπειρία που θα χρησιμοποιούσε synthesizer.

δεύτερο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments. Και υπέροχη φωνή ανήκει στην Dagmar Segbers. Πανέμορφη, χαμογελαστή.

What a Wonderful World ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Louis Armstrong και το ακούσαμε. Κυκλοφόρησε το 1967 στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είχε κακή αποδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο πρόεδρος της ABC Records, ο Larry Newton, αντιπαθούσε το συγκεκριμένο τραγούδι και αρνήθηκε να το προωθήσει. Όταν ακούστηκε στην ταινία Good Morning Vietnam, επανεκδόθηκε το 1988 και τότε έγινε επιτυχία στην Αμερική. Η Patti LaBelle στη συνέχεια. The Jazz in You.

Σάρα Λαζάρο εδώ στη συνέχεια. Morning. What of a morning that brings a day so gently. Υπέροχη φωνή, σπούδασα στο Πανεπιστήμιο του Harvard, Αγγλική Φιλολογία. Εμφανίστηκε με διάφορα συγκροτήματα. Αργότερα μετακόμισε στη Γαλλία, εκεί συναντήθηκε με τον Illinois Jacquet, τον Jean-Baptiste Illinois Jacquet, τον τενόρο σαξοφωνίστα της jazz. Τον θυμόμαστε περισσότερο από το σόλο του στο Flying Home. Και περιόδευσε, κέρδισε ένα βραβείο στο διαγωνισμό Thelonious Monk. Και τελικά στη Γαλλία έζησε με τον σύζυγό της, ξεκίνησε την καριέρα, συνέχισε μάλλον την καριέρα της με τον σαξοφωνίστα Eric Breton.

Mercury Falling είναι το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του Sting. Και το 1997 το άλμπουμ κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Grammy, καλύτερο pop φωνητικό άλμπουμ και καλύτερη ανδρική pop φωνητική ερμηνεία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τανσίμα του Ιράν διέψευσε την είδηση της παραίτησης του Μασούτ Πεζεκστιάν από τη θέση του Προέδρου της χώρας, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένες ειδήσεις με στόχο την υποκίνηση διαμαχών και την υπονόμευση της κοινωνικής αρμονίας στο Ιράν. Την είδηση είχε μεταδώσει νωρίτερα το αντιπολιτευόμενο ειδησιογραφικό πρακτορείο Iran International, αναφέροντας ότι ο Πεζεκστιάν είχε αποστείλει επιστολή παραίτησης στον Αγιατολάχ Χαμένη, επικαλούμενος το γεγονός ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης, σε αντίθεση με την κυβέρνηση που έχει απομονωθεί πλήρως ακόμη και από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στα της διαπραγμάτευσης για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή τώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, απαντώντας στη νέα αυστηρότερη διατύπωση των αμερικανικών όρων για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, ανέφερε μιλώντας στα κρατικά ιρανικά μέσα ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εντείνονται οι ανησυχώντας στα κρατικά ιρανικά μέσα ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εντείνονται οι ανησυχίες

0: να ομογενεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας, ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία, συμμεριζόμενη την αγωνία των ομογενών μας για την τύχη των περιουσιών τους στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Σε δεικτικό σχόλιο απάντησε, σε δεικτικό τόνο απάντησε ο Αλβανός Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ο Έντι Ράμα, κάνοντας λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής, συνεχάρη την αλβανική κρατική αστυνομία για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως την χαρακτήρισε, συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της Αυλώνας. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, θα προβλέπεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών από την εφορία και τον ΕΦΚΑ, που είχαν βεβαιωθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σε συνεχή επαγρύπνηση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς ο ιός Έμπολα φέρεται να ξέφυγε από τα σύνορα του Κονγκό και να απειλεί με ταχεία εξάπλωση. Ιταλός πολίτης φαίνεται να εμφάνισε συμπτώματα της νόσου και έχει τεθεί σε απομόνωση στο νοσοκομείο του Κάλιαρη στην Σαρδινία. Στα δύο ανέρχονται πλέον τα κρούσματα στη Βραζιλία. Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ούτε διαθέσιμα εμβόλια για τον ιό. Ωστόσο, ο ΠΟΗ διαβεβαίωσε χθες ότι πολλά πειραματικά φάρμακα είναι επαρκώς υποσχόμενα στο στάδιο των κλινικών δοκιμών. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς. Θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριήμερου. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 23,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί, στον Αθήνα 984.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Ροζαλία Ντε Σόζα.

It's Like That, υπέροχο πραγματικά. Και πάμε στην φωνή της Alison Moyet, η οποία έχει τραγουδήσει διάφορα είδη μουσικής στην καριέρα της. Ξεκίνησε με τους Yazoo, με το synth-pop συγκρότημα των Yazoo, μαζί με τον Vince Clarke, τον The Best Mode. Συνέχισε solo καριέρα, έκανε εκπληκτικά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, όπως το All Cried Out που ακούμε. Γεμάτη προβλήματα τα οποία προσπαθούσε να ξεπεράσει η Alison Moyet, αγοραφοβία και βεβαίως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Και έρχεται αυτή η υπέροχη φωνή.

Να θυμηθούμε το 1985 όταν η Alison Moye συμμετείχε στο Live Aid μαζί με Paul Young και αργότερα επέστρεψε στη σκηνή απρογραμμάτιστα μαζί με τον Bob Geldof, τον David Bowie και τον Pete Townshend και έκανε φωνητικά στο Let It Be, διότι το μικρόφωνο του Paul McCartney που είχε στο πιάνο για τα φωνητικά του δεν λειτουργήσε και δεν ακούστηκε η πρώτη στροφή του τραγουδιού, γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε.

το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Ξεκίνησε ο Νίκος Λιβερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από την Αθήνα, 984. Λίγο πριν, Plan B, She Said, με την υπέροχη φωνή του Ben Ruth. Και οι Tribalistas.

1990, υπέροχοι Christians κυκλοφορούν ένα από τα all time classic κομμάτια, το Words. Ο Gary Christian, ο Roger Christian και ο Russell Christian, οι Christians. 9 χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία του τραγουδιού, δυστυχώς ο Roger Christian πεθαίνει από όγκο στον εγκέφαλο.

0: is he? No, he's at home. No, he's at home.
1: Εντάξει, σας επιτρέπουμε να έχει μια δεύτερη εκτέλεση σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πρώτη εκτέλεση από τον Barry White. Ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία όμως η Sarah Jane Morris. Let the music play.

Let the music play. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ. Let the music play.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ του Ιράν διέψευσε δημοσιεύματα περί παραίτησης του Μαζούτ Πεζεκστιάν από τη θέση του Προέδρου της χώρας, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένες ειδήσεις με στόχο την υποκίνηση διαμαχών και την υπονόμευση της κοινωνικής αρμονίας στο Ιράν. Την είδηση είχε δημοσιοποιήσει αργά το βράδυ της Κυριακής το αντιπολιτευόμενο ειδησιογραφικό πρακτορείο Ιράν International, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Πεζεκστιάν είχε αποστείλει επιστολή παρέτηση στον Αγιατολάχ Χαμένη, επικαλούμενο στο γεγονός ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης, σε αντίθεση με την κυβέρνησή του που έχει απομονωθεί πλήρως ακόμα και από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης οι αμερικανο-ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας σε ιρανικά κρατικά μέσα, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, προσθέτοντας μάλιστα όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις, είχε δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, απαντώντας στη νέα αυστηρότερη διατύπωση των Αμερικανικών όρων για την επίτευξη Ιρανικής Συμφωνίας. Εντείνονται οι ανησυχίες για την κατάσταση στο Νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, αφού κατέλαβαν το στρατηγική σημασία κάστρο Μποφόρ, συνεχίζουν να καταγράφουν νίκες επί της Ισλαμιστικής Χεσμπολάχ, ενώ προωθούνται με ταχύτερους ρυθμούς στο Νότιο Λίβανο. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα μετά από σχετικό αίτημα της Γαλλίας. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο ΕΚΣ, τόνισε την ανάγκη να συγγύσουν οριστικά τα όπλα στο Λίβανο. Είχαν προηγηθεί επαφές του Γάλλου Προέδρου με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου προσπαθεί να διασφαλίσει τη συγκατάθεση του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά. Προκειμένου να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά.

0: που είχαν βεβαιωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2023 από δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων για ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σε συνεχή επαγρύπνηση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς ο ιός Έμπολα ξέφυγε από τα σύνορα του Κονγκό και απειλεί με ταχεία εξάπλωση. Ιταλός πολίτης φαίνεται να εμφάνισε συμπτώματα της νόσου και έχει τεθεί σε απομόνωση στο νοσοκομείο του Κάλιαρη στη Σαρδινία. Στα δύο ανέβηκε ο ρυθμός των κρουσμάτων στην Βραζιλία. Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ούτε διαθέσιμα εμβόλια για τον ιό. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαίωσε το Σάββατο ότι πολλά πειραματικά φάρμακα στο στάδιο των κλινικών δοκιμών είναι επαρκώς υποσχόμενα. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές αναλυτικότερα στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 23,2 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις φήμες που έκαναν λόγο για παραίτηση του Προέδρου της χώρας, Μασούντ Μπεζεξιάν, καταλογίζοντας στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόλο, καθώς όπως ισχυρίζονται έχουν ως στόχο να διασπάσουν την εθνική ενότητα και να προκαλέσουν έρηδες μεταξύ των πολιτών του Ιράν. Την ίδια ώρα, χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης, οι Αμερικανο-Ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή, μιλώντας σε ιρανικά κρατικά μέσα, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους 3 γυναίκες εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα μετά από σχετικό αίτημα της Γαλλίας. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία συμμεριζόμενη την αγωνία των ομογενών μας για την τύχη των περιουσιών τους στην ίδια περιοχή υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σε δεικτικό τόνο η ανάρτηση απάντηση του Αλβανού Πρωθυπουργού. Ο Αντιράμα έκανε λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής, ενώ συνεχάρει την αλβανική κρατική αστυνομία για την γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, τόσο απέναντι σε μια άμυαλη, όπως τη χαρακτήρισε, συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της Αυλώνας. Παράλληλα, ο κ. Ράμα επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μεγάλα ψεύδη που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες της εξετάσεως ανάρτησή του. Μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες

0: εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Με αυξημένα μέτρα συνόμευσης στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηνών οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina94.gr. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουμε σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις φήμες που έκαναν λόγο για απαραίτηση του Προέδρου της χώρας Μασούντ Μπεζεξιάν, καταλογίζοντας τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόλο, καθώς όπως ισχυρίζονται έχουν ως στόχο να διασπάσουν την εθνική ενότητα και να προκαλέσουν έρηδες μεταξύ των πολιτών του Ιράν. Την ίδια ώρα, χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης, οι Αμερικανο-Ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή, μιλώντας σε Ιρανικά κρατικά μέσα, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ συνεχίζονται, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενής σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα Τίρανα το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από συνέντευξή του στο Μέγκα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική, τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση το διάλογο και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι ο αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία». Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Με αυξημένα μέτρα συνόμωσης στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη θα λειτουργεί το ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο. Επιπλέον την Πέμπτη ο Δήμος Αθηναίων οργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο σταθμό μας www.athina94.gr. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Αθήνα 984.

τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες, σελία.gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Το περασμένο Σάββατο έλαβε χώρα μια δεύτερη μεγαλειώδης heavy metal συναυλία στο ΟΑΚΑ με τους Iron Maiden. Δεκάδες χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν το Ολυμπιακό στάδιο και απίλαυσαν την αγαπημένη τους μπάντα. The Trooper είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά κομμάτια των Iron Maiden που κυκλοφόρησε το 1983 στο κλασικό άλμπουμ τους The Number of the Beast. Το τραγούδι είναι ένα ύμνος heavy metal επηρεασμένος από την έφοδο της ελαφράς ταξιαρχίας κατά τη διάρκεια της μάχης του Μπαλακλάβα στον Κρημαϊκό πόλεμο. Απεικονίζει γλαφυρά το χάος και τη φρίκη του πολέμου από την οπτική γωνία ενός Βρετανού στρατιώτη που αντιμετωπίζει το ρωσικό υπηκό.

The Writing on the Wall. Αυτό είναι τραγούδι του βρετανικού heavy metal συγκροτήματος Iron Maiden. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούλη του 2021 και χρησίμευσε ως το βασικό single από το 17ο στούντιο άλμπουμ τους, Senjutsu.

0: με το ίδιο μακό και με κέφι κακό φύγανε.
1: Με το ίδιο μακό από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, μουσική Αντώνης Μιτζέλος, τραγούδι του 1991 από το άλμπουμ «Μένω εκτός».

Το Lost on You είναι το ντεμπούτο σίγγλ του βρετανικού εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος LP, που είναι τα αρχικά της τραγουδίστριας Lauren Platt και κυκλοφόρησε το 2016. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τα συναισθηματικά φωνητικά της ερμηνεύτριας και τον indie rock ήχο του.

0: θα ανθίσουμε πάλι ή ελπίδα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη συνεργάστηκε με τους Big Slugs για τις ανάγκες του επαιτειακού άλμπουμ που ετοίμαζαν. Σήμερα ο Φίλιππος Πλιάτσικας έγραψε ένα τραγούδι και κάλεσε την Ελεονόρα να το τραγουδήσουν παρέα. Τους στίχους υπογράφει η Ντέπη Χατζικαμπάνη.
1: Βαδίζει η ελπίδα σκυφτή στον πεζόδρομο, σαν να το σκάσε μόνο.

More Than a Feeling. Είναι τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Boston, που κυκλοφόρησε ως single από το συγκρότημα το 1976.

0: μία σύμπραξη του 2023 της Χάρης Αλεξίου και του ράπερ Lex. Φύγε. Φύγε από τον το παλιό και κακό εαυτό σου, γιατί αυτός είναι τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός σου. Στίχη Χάρης Αλεξίου και Lex. Μουσική Χάρης Αλεξίου, Θωμάς Κωνσταντίνου, Lex, Δημήτρης Τσάκας και Σωτήρης Λεμονίδης.
1: Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλή.

είναι ένα τραγούδι της Άννη Λένοξ, μιας σκοτσέζας τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ακτιβίστριας, γνωστή ως το μισό του pop ντουέτου Eurythmics και για τη δυνατή, γεμάτη ψυχή σε όλο καριέρα της. Οι στίχοι μιλούν για μια σχέση που διαλύεται, για την αδυναμία επικοινωνίας και για το ατέλειωτο γιατί που μένει ό,τι

Γιώργος Δημητριάδης. Όσα μου έχεις χαρίσει. Η στίχη και η μουσική είναι του ιδίου. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω.

ο πολύ αγαπημένος μου Γκάρι Μουρ και το Empty Rooms. Το Run for Cover είναι το 5ο solo studio album του Βορειοϊρλανδού κιθαρίστα Γκάρι Μουρ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985. Συχνά θεωρείται το πρωτοποριακό άλμπουμ του καλλιτέχνη. Στο άλμπουμ αυτό περιλαμβάνεται μία επανεκτέλεση του εν λόγω τραγουδιού.

κορυφαίος Ιταλός μελωδιστής Νίκολα Πιοβάνη, η πολυγραφότατη στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και ο ταλαντούχος νεαρός ερμηνευτής Θοδωρής Βουτσικάκης δίνουν τα χέρια για ένα ελπιδοφόρο τραγούδι τους. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι το «Όμορφη ζωή» που κυκλοφόρησε το 2020 για να μας επιθυμίζει την ομορφιά της ζωής, γιατί πολλές φορές την λησμονούμε.

Soul Thing είναι ένα τραγούδι από τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό Benson Boone. Κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2024 ως το lead single του πρώτου

I've got. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει σε μουσική, στίχους και ερμηνεία, Αλκίνου Ιωαννίδη, από τον δίσκο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή» του 2003.

ήταν. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience the grin. Enjoy it.